αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου,

0: πεθαίνουν νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: 102 FM.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

προσευχή. Κουρνιάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες, θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
2: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
1: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Εσείς

0: Τετάρτη πρωί, φθινοπορεινή ημερία και το γνωστό παρεάκι είναι πάλι μαζί σας. Μπάμπης, Νίκος και Σοφία.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σε όλους.
1: Χειμερινή θα έπρεπε να τη λένε, Νίκο, με τον καιρό που κάνει. Έξω εγώ σας το λέω, δεν με ακούτε. Το μπουφανάκι είδες ότι το άλλαξα.
0: Τι χειμερινή?
1: Χειμερινή θα πρέπει να τη λένε με αυτή τη θερμοκρασία. Χειμερινή. Γιατί έχουμε εκ νέου μία πτώση. Και μάλιστα στη χαμηλή. Τι ωραία που τα λέγαμε χθες. Λέγαμε ναι, μεν, αλλά ρε παιδάκι μου, η χαμηλή είναι στους 19 και στους 17 βαθμούς.
0: 18 ήταν, μπράβο. Με αίσθηση πιο κρύο.
1: Σήμερα,
0: σήμερα
1: όμως
0: είναι πιο κάτω, με αίσθηση πιο κάτω.
1: Ναι. Δηλαδή, παιδιά, εγώ σήμερα σηκώθηκα στο σπίτι και δεν τόλμησα να βγω έξω. Μου έδειχνε το θερμόμετρο 12 εκείνη την ώρα. 12 βαθμούς Κελσίου. Και λέω, αν έχει 12 εδώ, τι θα έχει στη Δυτική Μακεδονία.
0: Σήμερα μην το τσιγκουνευτείτε όπως έκανε το σοφάκι που νόμισε ότι ακόμη έχουμε καλοκαίρι. Σήμερα να βάλετε μπουφανάκι. Έτσι. Μπράβο. Σήμερα δεν λέμε.
1: Πήγα και το ψάξα, παιδιά, και εγώ άνοιξα
0: τουλάπα
1: για να το πάρω.
0: Δεν είναι. Τα είχε κάτω. Η συμβουλή δεν είναι σήμερα ζακέτα, γιατί και η Σοφία έβαλε ένα ζακετάκι, αλλά από εκείνα τα πολύ λεπτά που φοράνε τα βράδια του καλοκαιριού.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Σήμερα είναι ή θα βάλετε χοντρή ζακέτα ή θα πάτε στο μπουφάν. Αλλά μπουφάν όχι αυτό το τσιτσιρίτσι, αυτό το αντιανεμικό.
1: Να σου πω, εγώ έρχομαι σιγά-σιγά, ναι, από το αντιανεμικό τη πλάκα το χθεσινό. Ήρθα στο μπουφανάκι, το οποίο βέβαια δεν είναι το χοντρό-χοντρό, είπαμε, δεν σκάμε. Αλλά θέλει σιγά-σιγά.
0: Θες, θα σε έλεγα, σε σκεφτόμουν κιόλας για να δεις που σε νοιάζομαι. Σε σκεφτόμουν όταν έφυγες από εδώ, εκεί κατά τις 9 και με το πατίνι, μέχρι να πας στη στρατού, σε σκεφτόμουν πώς θα έγινες. Και είμαι βέβαιος ότι μετά από τη χθεσινή σου εμπειρία δεν ήθελες να το ξαναπεράσεις αυτό με το πατίνι. Είμαι βέβαιος. Θα μελάνιασες μέχρι να φτάσεις.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν τόσο πολύ το κρύο το χθεσινό. Είχε κρύο προφανώς. Βέβαια είχε και αυτό, έτσι. Δηλαδή το πρωί είχε λιγότερο κρύο από ότι χθες το μεσημέρι.
0: Μετά τις 11 έβγαλε αεράκι πιο δυνατό.
1: Πήρα την Ελευθερίτσα από το σχολείο. Λέω, Ελευθερίτσα μου, κρύωσε. Τσέκαρα ότι ήταν εντυμένη έτσι όπως ακριβώς το είχαμε ζητήσει.
0: Και εγώ τα έκανα τα τσεκαρίσματά μου.
1: Και μου λέει, λέω, είχε και κρύο το πρωί. Μου λέει, μπα, το μεσημέρι είχε περισσότερο κρύο. Και λέω, δέστε το πουλάκι μου, το πιάσε. Το μεσημέρι είχε περισσότερο κρύο. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχει ακόμα περισσότερο. Πρέπει σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε. Εγώ σας το είπα, όποιος πρόλαβε τις βουτιές του, τις έκανε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μην ακούσετε καν περίεργο τύπο να σας λέει ξαναβουτήξτε το επόμενο Σαββατοκύριακο που έρχεται, γιατί έχει κάτι τέτοιους τύπους που κυκλοφορούν εδώ γύρω.
0: Θα πάμε. Για δες λίγο εδώ μπροστά κάτι που σου δείχνω τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εξαιρετικό.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Καλό
0: αυτό,
1: είναι.
0: Αυτό το τοπίο της Αστυπάλειας είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Ναι, απλώς είναι, σου λέω, δηλαδή τώρα δεν κολλάει γιατί είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό και εσύ μας δίνεις τώρα την άνοιξη και το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: 2026.
0: Τα κάτω πατώματα αυτής της βίλας τα είδες τι ωραία που είναι. Δεν τα είδες. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Πρέπει να σας πω όμως ότι πρωί-πρωί. Η έγνοια του Μπάμπη δεν ήταν ούτε το κρύο, ούτε τι γίνεται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ούτε τα παιδιά, ούτε αν θα φορέσουν ζακέτα, τίποτα, τίποτα από όλα αυτά. Ξέρετε ποια ήταν η έγνοια του? Και την μοιράστηκε εδώ μαζί με τη Σοφία, ότι παίρνει μέχρι και 4 ευρώ πάνω η φέτα. Πώς φαίνεται ο φετάκιας?
1: Μα δεν ήταν ο φετάκιας, ο απελπισμένος Έλληνας καταναλωτής, πώς φαίνεται, Νίκο? Για να φτάσει 4 ευρώ πάνω η φέτα, θα έχουμε ανατιμήσεις και στο γάλα.
0: Δεν είχε παραγωγή φέτος. Εδώ πέρα ξεχνάς ότι όλη η Μυτιλίνη μπήκε σε καραντίνα.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε μετά εγώ πρόβατα, έχουμε ιστορία.
1: Ωραία. Εγώ απλώς θέλω να σου θυμίσω, Νίκο, ότι ακόμα και όταν είχε παραγωγή, η φέτα μέσα σε λίγα χρόνια από τα
0: καραντίνα.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε μετά εγώ πρόβατα, έχουμε ιστορία.
1: Ωραία. Εγώ απλώς θέλω να σου θυμίσω, Νίκο, ότι ακόμα και όταν είχε παραγωγή, η φέτα μέσα σε λίγα χρόνια.

0: Τα λόγια μου έρχεσαι. Παρακαλώ, έτσι, τώρα. Ανέβασε τόνους πρωί-πρωί.
1: Εμείς εδώ είμαστε δημοσιογράφοι, φίλε, δεν είμαστε κολάουζοι.
0: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Όταν έχει κάνει ο Τραμπ συμφωνίες να μας πάρει τη μισή φέτα και την άλλη μισή, η άλλη μισή καταλήγει στην Αλβανία, γιατί τη γουστάρουν τη φέτα εκεί πέρα. Και από τα 59 εκατομμύρια ευρώ που είχε πάρει εκεί πέρα, όπως φαίνεται, η πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών, τα μισά είχαν δοθεί για φέτα. Οπότε έφυγε όλη η φέτα από την εγχώρια αγορά, πλήρωσε την εσύ 20 ευρώ το κιλό.
1: Πάντως δεν ξέρω αν οι Αλβανοί ήταν πάντοτε έτσι ή αν χάλασαν με την συνύπαρξή τους με εμάς. Γιατί φίλες και φίλοι, έχουμε ένα τεράστιο σκάνδαλο στην Αλβανία με διαγωνισμούς σκανδαλώδεις των 59 εκατομμύριων ευρώ. Και ποιον συνέλαβαν?
0: Πες 60 και αυτοί το 59.
1: Πες Νίκο, ποιον συνέλαβαν?
0: Συνέλαβαν, δόθηκε ένταλμα σύλληψης της αρχηγού των μυστικών υπηρεσιών.
1: Δηλαδή, ή τους έχουμε κάνει ίδιους με τα μούτρα μας, ή προϋπήρχαν το ίδιο σαν και εμάς.
0: Όχι, ρε, εσύ, ένα πράγμα είμαστε. Ναι. Πολιτισμικά τα είμαστε Βαλκάνια, ένα πράγμα. Και όχι μόνο πολιτισμικά. Τώρα, εδώ που τα λέμε, έτσι, δεν θέλουμε να σηκώσουμε αναστάτωση.
1: Μην μας αναστατώσει πρωί-πρωί, Νίκο, 11 λεπτά μετά.
0: Αλλά εντάξει, παιδιά, στη βαλκανική ενδοχώρα πολλά πράγματα έχουν παρεδώσει. Πολλά πράγματα. Λοιπόν, για το άλλο δεν είπες τίποτα. Που ξέσπασε το μεσημέρι ως μεγάλο σκάνδαλο, έτσι. Ναι. Έπαιρνε άλλο τα απόβλητα.
1: Ναι.
0: Σαν τους βοθρατζίδες παλιά που τα έρχαναν όπου να είναι.
1: Ναι. Πήγε, ο Αχόρταγος.
0: Άνοιγε το, ακριβώς, ο Αχόρταγος. Άνοιγε το καπάκι εκεί πέρα. Το καπάκι στις αποχέτευσης.
1: Στις χάρες
0: εκεί, και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: εκεί άνοιγε το καπάκι. Τα ρίχνε εκεί μέσα, κατέληγαν στον Κηφισό τα απόβλητα από την μπισκοτοβιομηχανία, να μην λέμε ονόματα, άλλωστε.
1: Όχι, όχι. Η μπισκοτοβιομηχανία λέει δεν ήμασταν παιδιά εμείς. Εμείς σε εργολάβο δίνουμε να τα παίρνει. Αν αυτός πάει και τα ρίχνει σε ένα σπίτι, σε μια πισίνα, στον Κηφισό, δεν είναι δικιά μας δουλειά. Θέλω να πω. Ναι, δηλαδή κάτω τα χέρια και από τα μπισκότα τα οποία αγαπήσαμε μεγαλώνοντας.
0: Ναι,
1: δηλαδή σας παρακαλώ, ιδίως το γεμιστό. Που όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, ανοίγαμε τις δύο πλευρές του μπισκότου και τρώγαμε πρώτα τη σοκολάτα.
0: Κάτι, στο γεμιστό είχα αδυναμία στα. Όχι στα, θα το πούμε, όχι στα Παπαδοπούλου στο γεμιστό, αλλά στα Αλατίνη, κάτι που ήταν τα 2000, 2000 κάτι, είχαν και ένα ανθρωπάκι σαν αξιογήινο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μ' άρεσε πάρα πολύ η γεύση τους. Θυμάμαι ο ιδανικός συνδυασμός.
1: Θα συμφωνήσω ότι
0: αυτό το γεμιστό και είτε Αστερίξ, είτε Μπλεκ, είτε πολεμικά περιοδικάκια. Έτσι. Και θυμάμαι να πέφτουν τα ψίχουλα μέσα στον Αστερίξ και μετά να τα μαζεύω. Παιδικές αναμνήσεις.
1: Τώρα τα ψίχουλα πέφτουν στον Κηφισό από ό,τι
0: λοιπόν,
1: διαβάζουμε.
0: Σε φρεάτιο.
1: Δεν πήρα χαμπάρι. Πήρες εσύ τίποτα χαμπάρι, Σοφία, από τον Κηφισό? Μύρισε καθόλου? Είχες την αίσθηση ότι ρίχνουν κάποια απόβλητα? Ή είναι λίγο μακριά από τη Θεσσαλονίκη ο Κηφισός?
0: Σε φρεάτιο ομβρίων υδάτων, τη μεταφορά έκανε βιτιοφόρο, λέει, της εταιρείας Καρατζάς. Μάλιστα. Σε πρατήριο καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού. Και τα έριχνε και προφανώς θα το είχαν στα μπάρι. Σου λέει εκεί δεν θα περνάει πολύ
1: κόσμο.
0: Ναι,
1: και είναι η Καβάτζα, πήγαινε.
0: Βάλε εκεί πέρα, ναι. Τώρα μου θύμισες τώρα το τραγούδι της Καβάτζας με το Φίβο Δελιβοριά.
1: Όλο κάτι σου θυμίζω πάντως, βλέπεις. Δηλαδή ναι. Σου θύμισα τον Αστερίξ και τα μπισκοτολούκουμα.
0: Ναι. Κοίτα, άμα μιλάμε για μπισκότα, είμαστε κιόλας γενιά που τα εδέσματα εκείνης της εποχής ήταν μεν καλά, ήταν ωραία, αλλά ήταν περιορισμένα. Τώρα
1: φυσικά,
0: έχουν βγάλει
1: 150 παραλλαγές του καθενός.
0: Ναι.
1: Εμάς τότε από τα αγαπημένα μου γλυκίσματα ήταν η μερέντα σε κουτάλι σκέτο. Και μάλιστα κρυφά, χωρίς να σε δει κάποιος. Άνοιγε στο άσπρο το πλαστικό το καπάκι, γιατί οι μανάδες σε σκίζανε έτσι και δεν το άλυβες, γιατί τελείωνε τη μερέντα με δύο κουταλιές. Και έπαιρνες μια μεγάλη, ένα κουτάλι σούπας. Το βάζες μέσα και μιλάμε, κολούσες τον ουρανίσκο.
0: Πάντως νομίζω ότι
1: αυτό
0: τότε,
1: ήταν, το άφηνες εκεί.
0: Νομίζω ότι τότε.
1: Σου μιλούσανε, συγγνώμη Νίκο, και πριν το καταπιείς δεν μιλούσες για την επόμενη μισή ώρα σε κανένα. Δεν, απλώς έκανε.
0: Νομίζω ότι τότε ακόμα και η μερέντα ήταν πιο νόστιμη. Και όπως λέγαμε, έτσι και από σοκολάτες θυμάμαι, είχαμε περιορισμένες. Είχαμε αυτές τις παραδοσιακές. Είχαμε τις Ίον, αμυγδάλου ή χωρίς. Είχαμε τη Λάκτα.
1: Μπράβο.
0: Αυτές ήταν οι κλασικές, έτσι. Εγώ θυμάμαι ότι προτιμούσα τις αμυγδάλου στα μικράτα μου.
1: Ήον αμυγδάλου, ναι, ωραία.
0: Η αδερφή μου αγαπούσε πολύ την Λάκτα που ήταν σκέτη.
1: Τη Λάκτα τη σκέτη.
0: Σκέτη.
1: Μα είναι δύο διαφορετικές σχολές. Δηλαδή, εγώ πήγαινα μία στη μία και μία στην άλλη. Η Λάκτα χωρίς αμυγδάλου είναι σου λέω, για να δεν την αφήνεις να λιώσει, την κολλάς στον ουρανίσκο και την έχεις με διάρκεια. Το άλλο, το αμύγδαλο, είναι να χώσεις μεγάλο κομμάτι της Ήον στο στόμα.
0: Λοιπόν, κλείνουμε τώρα από τη σοκολάτα.

0: στρατιώτες και επανερχόμαστε στα σκανδαλάκια. Είδες τι έγινε στην Αλβανία όμως, στο Νότιο Σουδάν είδες ότι επειδή οι βουλευτές του Νότιου Σουδάν ψήφισαν έναν εκλογικό νόμο όπως τον ήθελε ο πρόεδρος, αυτή εδώ η φάτσα εδώ πέρα η τρομακτική, του πήραν από δωράκι ένα αυτοκίνητο. Αυτή είναι μπίζνα. Να είσαι βουλευτής στο Νότιο Σουδάν.
1: Ψηφίστε και θα σας πάρουν αυτοκίνητο.
0: Βέβαια μπορεί να βρεθείς εκεί πέρα και με κάνα πιστόλι στον κρόταφο, ας πούμε. Αλλά... Ναι.
1: Αλλά μπορεί κάποια στιγμή τουλάχιστον να βρεθείς μέσα στο αυτοκίνητο που σε έκανε δώρο ο πρόεδρος για να ψηφίσεις.
0: Λοιπόν, λέγαμε για φρεάτια πριν στον Κηφισό. Να και φρεάτια στην Ιερά Οδό, πάλι στην Αττική.
1: Ναι, έτσι, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο.
1: Ας πέσουνε. Δηλαδή θέλω να πω είναι Αθήνα, δεν μας ενδιαφέρει.
0: Δηλαδή,
1: σου λέω τον τελευταίο καιρό αληθορίζεις περίεργα προς τα Αθήνα.
0: Δηλαδή ο καλεσμένος μας, ο ναι, καλεσμένος μας
1: ναι,
0: είναι, κοίταξε, έχει να κάνει και με τα οπαδικά αυτά. Τέλος ναι, πάντων.
1: Τι οπαδικά έχει να κάνει. Τι δουλειά έχει τώρα αυτός που μας ακούει τώρα και είναι στην περιφερειακή και κατεβαίνει να μάθει τι στο καλό
0: μας ακούει στην περιφερειακή,
1: στην Ιερά Οδό.
0: Αν μας ακούει στην περιφερειακή Μητού, δηλαδή ο καλεσμένος μας μετά που θα είναι Αθήνα.
1: Ναι. Ναι.
0: Να ακούσει να εκφράζουμε τέτοιες απόψεις έτσι απαθέστατες δια τους φίλους μας στην Αττική.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι οι φίλοι σου, γιατί φίλους εσύ έχεις μόνο στην Αττική, εμείς δεν έχουμε τόσους. Οι φίλοι σου στην Αττική, αν έχεις στην περιφερειακή σήμερα ένα κόλλημα στις 8 και 4 θα καθίσουν να ασχοληθούν για να λένε ότι ο Νίκος μας, ο φίλος μας, τι μπορεί να τραβάει στην περιφερειακή.
0: Φυσικά, γιατί εξαπλωνόμαστε. Και πρόσθετε,
1: σαν τον ιό,
0: ή ναι, θα λες Αττικοβιωτία ή δεν θα το ναι, λες καθόλου.
1: Την Αττικοβιωτία κάποιος την έκαψε το καλοκαίρι, οπότε έμεινε μόνο η Αττική.
0: Όχι.
1: Την Βιωτία ξέχνω.
0: Αττικοβιωτία θα λες. Λοιπόν, έχουμε, κοίταξε, έχουμε πολλά για τη Γούνα.
1: Θείο Τάσο δεν έχουμε όμως. Τι γίνεται με το Θείο Τάσο.
0: Βλέπεις πριν. Στις περιγραφές σου για τις σοκολάτες, ναι, σ' άφησα εκεί πέρα
1: ναι,
0: να οργιάσει. Άσε με να πω μια κουβεντούλα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, στις περιγραφές μας για τη Θεσσαλονίκη θα είμαστε απολύτως περιγραφικοί. Έχουμε πολλά πράγματα και για τη Γούνα της Θεσσαλονίκης. Έχουμε παραδείγματος χάρη, που εσύ το ανέφερες πρώτος πριν,
1: ναι,
0: για το μετρό. Ξανά Μαναβλάβη λοιπόν χθες. Πες μας όμως τώρα για τους φίλους, ειδικά που είναι Νέα Ελβετία και Βούλγαροι, πριν τη Μαρτίου, γιατί τη Μαρτίου μετεπιβάζονταν. Λειτουργεί κανονικά σήμερα, τι λέει η εταιρεία.
1: Όχι για αυτούς μόνο. Δεν είναι, φίλε, εμείς είμαστε παγκόσμιο μετρό. Δεν θα το περιορίζει σε μια γειτονιά.
0: Αφού η γειτονιά έχει πρόβλημα.
1: Το μετρό λειτουργεί κανονικά. Είναι σε κανονική λειτουργία. Άμα μπεις και στη σελίδα της ΘΕΜΑ που διαχειρίζεται τα ζητήματα του μετρό, γράφει κανονική λειτουργία.
0: Κανονική λειτουργία, πολύ ωραία. Γιατί χθες από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ υπήρχε ένα σειρμός που είχε κολλήσει, όπως μας είχαν πει.
1: Μα δεν ακούει ο Ταχιάς. Δεν ακούει. Το έχω πει. Πάρε έναν ιερέα, πάρε έναν παπά, βάλ τον μέσα στο μετρό. Να κάνει έναν αγιασμό, δηλαδή βάλτε και ένα ματόχαντρο μπροστά. Μπορεί να μην έχει οδηγό. Κολλήστε με βεντούζα. Στην προστινή, γελάτε. Κολλήστε με βεντούζα ένα χαϊμαλί, ένα ματάκι. Μας έχει πέσει το μάτι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μα τρέχει, τόσο,
1: και λίγο
0: τρέχει τόσο γρήγορα που θα πέφτει, θα ξεκολλάει το βεντούζα.
1: Όχι, δεν
0: βεντούζα,
1: τρέχει τόσο γρήγορα, επειδή είναι κοντά η σταθμή, δεν αναπτύσσει. Αυτό είναι ξεκάθαρο μάτι. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να χαλάει το μετρό.
0: Λοιπόν, να πάμε στο άλλο τώρα. Αφήνουμε το μετρό.
1: Τόλισα και αυτό.
0: Ερχόμασταν με το ματόχαντρο. Λοιπόν, ερχόμασταν με τη Σοφία. Ερχόμασταν με
1: Συγγνώμη,
0: τη Σοφία.
1: Να το συμπληρώσουμε και αυτό. Μα έχει να κάνει με αυτό. Έλα. Και μετά θα πάω. Έχει δίκιο η Σοφία. Και οι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι πάντοτε μέσα ένα από αυτού, α, έχει στην τσέπη του και τρία σκορδάκια.
0: Κάνε μέτρηση, σε παρακαλώ. Γράψε ναι, εκείνη την εκπομπή για κάποιου άπιστου ντομάτε. Γράψε λίγο. Κάνε εγγραφή την εκπομπή μετά να την ακούσουμε. Λοιπόν. Ερχόμασταν με τη Σοφία με το πρώτο λεωφορείο, το πρώτο λεωφορείο της γραμμής όπως συνηθίζουμε. Λοιπόν, να σου πει Σοφία το τι περάσαμε μέσα. Είναι και ο δρόμος της Βασιλής Όλγας, είναι και από τα παλιά αυτά τα λεωφορεία. Ρε φίλε, κάτι ντράγκα ντρούγκα, τα ισχύα μου, η γοφή μου, τα τέτοια μου έγινα σαν τη Σαπφόνο Ταρά. Είμαι δηλαδή για ολική διόρθωση τώρα. Λοιπόν, αυτή η Βασιλής της Όλγας, το έχουμε πει, δεν το έχουμε πει τόσες φορές, θέλει ασφαλτόστρωση. Περιμένουμε χειμώνες και καλοκαίρια να την κάνουν. Κάναν κάποια στιγμή τη Βασιλείας Γεωργίου που ήταν τρεις χειρότεροι.
1: Ναι.
0: Κάντε ρε παιδιά και τη Βασιλής της Όλγας. Ανταυτού, έχω να πω το εξής. Χθες περνάω από τη Σοφούλη. Η Σοφούλη εντωμεταξύ είναι από τους λίγους δρόμους που είναι πολύ καλή. Είναι πολύ καλή. Δεν έχουν πολλά μπαλώματα. Και βλέπω δεξιά και αριστερά κορδέλες. Είναι αύριο, δεν θέλουν να μην παρκάρεις σε ένα μεγάλο κομμάτι τη Σοφούλη και θα γίνει και ασφαλτόστρωση. Καλές ρε παιδιά ασφαλτοστρώσεις, αλλά να ξέρουμε που τις κάνουμε. Η Σοφούλη δεν είχε καμία κατεπήγουσα ανάγκη, είναι κάτι άλλοι δρόμοι. Τώρα εκεί πέρα θα κλείσουν τη σοφούλη.
1: Κάτσε,
0: Νίκο, πάλι
1: επειδή εσύ μπαίνεις στο λεωφορείο και κάνεις μια διαδρομή, θες να ασφαλωστούν αυτή την ειδική διαδρομή. Οι δημοτικοί αρχοί γνωρίζει που είναι οι μεγαλύτερες ανάγκες.
0: Δεν είμαι πάντοτε βέβαιος. Γι' αυτό τους δίνουμε κάποιες κατευθύνσεις.
1: Πάντως, αυτός ο οποίος έκανε πραγματικά πολλές ασφαλτοστρώσεις στην πόλη ήταν ο προηγούμενος δήμαρχος, ο Ζέρβας.
0: Όχι, δεν θα
1: πω. Στοιχηματίζω με στοιχεία. Αυτός που έκανε ασφαλτοστρώσεις Τσιμισκή, Λεωφόρο Στρατού, τα περισσότερα χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης ήταν ο Ζέρβας.
0: Εγώ νομίζω ότι πλέον παίρνουν ισοπαλία στο συγκεκριμένο.
1: Δεν παίρνουν καμία ισοπαλία, έχουμε κερδίσει
0: στην καθαριότητα. Στην καθαριότητα κερδίζει σίγουρα ο Αγγελούδης.
1: Συμφωνήσω.
0: Κάνουν αρκετές ασφαλτοστρωσεις.
1: Ναι, αλλά όχι όσες είχε κάνει ο Ζέρβας.
0: Νομίζω ότι έχει σοφαρίσει.
1: Αλλά έχεις άλλα κριτήρια, έτσι κι αλλιώς και ποδοσφαιρικά δεν θα συμφωνούσαμε ποτέ.
0: Νομίζω.
1: Άλλοι είναι οι φίλοι δικοί μου. Να, ο Χρήστος ο Βλατσιώτης, ο Απόστολος ο Υπερήφανος. Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Αυτή είναι δική μου φίλη.
1: Καλά, γίνανε δική σου φίλη αυτή.
0: Αυτή
1: μας
0: είναι δική
1: ξελιγώσατε,
0: μου φίλη.
1: Λέει, πρωί-πρωί. Μας ξελιγώσατε.
0: Με τις μερέτες.
1: Με τις μερέτες και με τις σοκολάτες. Πάει ο Νίκος με το 32, ξέρω εγώ, το 34 θέλει να ασφαλτοστρωθεί εκείνος ο δρόμος. Αν αύριο αρχίσει και παίρνει τον αμπελοκήπο, θα αρχίσει να λέει τι προβλήματα έχουν οι αμπελοκήποι και ασφαλτοστρώσει.
0: Η Βασιλίση Όλγας είναι βασικός δρόμος και βλέπεις τι βάρος έχει και μάλιστα πρόσεξε.
1: Σε κουνάει το λεωφορείο και έχεις πρόβλημα.
0: Επειδή τόσα χρόνια. Εγώ κουνιέμαι μόνο με στο λεωφορείο. Όχι σαν κάτι άλλο.
1: Είναι σεξιστικό. Σημείωσε το, Σοφία. Θα τον πάω,
0: θα τον πάω
1: στο Συμβούλιο Δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών. Όπου προεδρεύει ο ίδιος. Και θα λέει ο Νίκος, σας ακούσαμε κύριε Αθώος ο Λαδιανός. Αθώος.
0: Τι λες. Λοιπόν, για τον Απόστολο Υπερήφανο έχω κάτι να πω. Τέτοια ώρα θα σκέφτεστε περισσότερο. αλμυρά, κύριε Απόστολε. Όχι γλυκά. Είναι ακόμα πολύ νωρίς για γλυκά. Είμαστε 6 και 22.
1: Εμείς κάναμε τις αναφορές στις μερέντες. Και στα μπισκοτολούκουμα.
0: Πάμε λίγο στα αλμυρά τώρα. Καμία κασερόπιτα θα σκεφτούμε, τίποτα σήμερα. Καμία μυτιλινιά εκεί. Και απορώ κιόλας με όλη αυτή την παραγωγή, το πρόβλημα στην παραγωγή, πώς τις βγάζουν μυτιλινιές ακόμα. Και η μυτιλίνη έχει πολλά τυριά κασέρα.
1: Ναι, αλλά είδες πόσο έχει τώρα αυτή η κασερόπιτα την οποία καμιά φορά τσαλακώνουμε μετά την εκπομπή, Νίκο. 2,60, 2,70.
0: Έχουν πάρει και αυτές την πάνω βόλτα.
1: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να βγει αυτό το πράγμα. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός του μήνα.
0: Μπάμπη, το έχουμε ξαναπεί και είναι χαρακτηριστικό γιατί είναι κάτι που για τον καθένα είναι κάθε μέρα, κάθε πρωί. Ένας καφές και μία τυρόπιτα στην εποχή του COVID, δηλαδή όχι πολύ πριν από 4 χρόνια, έτσι. Ήταν στο σύνολο ένας καφές όπως αυτός που πίνουμε και μία τυρόπιτα ήταν στα 3 ευρώ. Στα 3 ευρώ, εκεί έβγαινε το συνολάκι. Τώρα έχει πάει 5 ευρώ πλάς. 5 πλάς.
1: Θα σε ξαναπάω στη φέτα αφού θες να μιλήσουμε για ακρίβεια. Από 7,5 ευρώ έχει διαπλασιαστεί η τιμή τώρα. Και αν πάρει άλλα 4 ευρώ που λένε ότι εκτιμούν ότι θα γίνει, θα μιλάμε ουσιαστικά για σχεδόν για τριπλασιασμό. Σχεδόν για τριπλασιασμό. Πώς θα φάμε τη φέτα, κύριοι? Πώς θα φάμε τη φέτα? Δεν είναι χαβιάρι. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με φέτα. Το καρπούζι με φέτα. Τα μακαρόνια με φέτα. Μόνο τη φασολάδα δεν τρώμε με φέτα.
0: Εγώ δεν είμαι τόσο φετάκιας. Αν και κάποια από τα κορίτσια γίνανε. Εμένα μ' αρέσει συγκεκριμένα. Και γενικότερα.
1: Τα κασέρια. Κοιτάξτε, τους Αθηναίους εσάς περισσότερο σας αρέσουν τα κασέρια παρά τα τυριά.
0: Εκεί τα λένε και διαφορετικά. Πειραματίζομαι με διάφορα τυριά.
1: Πειραματίζει με τυριά.
0: Βέβαια. Φυσικά, για το κρασάκι το βραδινό.
1: Η μεγαλοαστή όμως, Νίκο μου, εσείς που τρώτε τα κασέρια και πειραματίζεστε και άνοιξε και εκείνο το κρασί εκείνη τη σειρά για να φάμε εκείνο το κασεράκι. Δεν μπορείτε να εκφράσετε τη λαϊκή αγωνία. Το φόβο και την αγωνία του καθημερινού ανθρώπου πώς θα βγει ο μήνας έχοντας γεμίσει το ψυγείο του. Πειραματίζομαι, λέμε κασεράκια. Φίλε, εμείς πειραματιζόμαστε πώς θα ανοίξουμε κανένα ψυγείο της γειτονιάς να πάρουμε.
0: Δοκίμασε και καμία γραβιέρα ανάξου. Δοκίμασε και κανένα κριτικό.
1: Θυμάμαι, μου είχαν φέρει δώρο στο γάμο μου.
0: Και καλαθάκι λίμνου.
1: Είχα δοκιμάσει, μου είχαν φέρει δώρο στο γάμο μου.
0: Δοκίμασε και κανένα μαστέλο, κανένα ταλαγάνι. Κανένα
1: χαλουμάκι. Και μετά μιλάει ο Λαδιανός για την ακρίβεια. Φίλε, κανονικά. Καλά το λένε μερικοί ότι όταν θα έρθουν θα φορολογήσουμε, λένε το Λαδιανό και 5 ακόμη για να συμπληρώσουμε και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, χαιρετισμούς στο μεταξύ στην κυρία Καλλιόπη, η οποία εκεί μας στέλνει σταθερά. Τι βλέπω εκεί, κυρία Καλλιόπη, έχεις μία αγάπη προς το κόμμα Τσίπρα. Όχι, τώρα τι έχω να ακούσω. Όχι, τι έχω να ακούσω.
1: Κυρία Καλλιόπη, να τον προσέχετε, γιατί έχω την αίσθηση αυτή, ότι κάνει κάτι περάσματα αριστερόθεν της κεντροδεξιάς.
0: Όχι, στην κυρία Καλλιόπη, λέω κάποια πράγματα και εκείνη καταλαβαίνει. Δεν είπα εγώ τίποτα για μένα. Εσύ θες να βάλεις λόγια στο στόμα μου. Λοιπόν, είπαμε πάρα πολλά, και λίγο σας έχουμε πάρει από τα μούτρα.
1: Όχι, καθόλου. Είμαστε... Νομίζω ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή παρέτηση. Βλέπω εδώ τα μηνύματα που μας στέλνει ο κόσμος.
0: Είμαστε στις 6 και 25. Πρέπει να δώσουμε μια αιτιολογία, γιατί ξεκινήσαμε σήμερα με ένα τόσο ωραίο τραγούδι, με το Φιλαδέλφια. Έτσι πάμε προς Αμερικανική Ήπειρο, γιατί εκεί γίνονται όλα τα μεγάλα τώρα αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Φιλαδέλφια και. Όχι, Φιλαδέλφια.
1: Φιλαδέλφια, αυτό θα πω. Δες που έφτασε και τιμή στο
0: Φιλαδέλφια.
1: Σε παρακαλώ. Λοιπόν. Λένε τα παιδιά, λένε μπαμπά, πάρε μας και λέω δεν φτάνουν τα χρήματα για Φιλαδέλφια. Δεν φτάνουν.
0: Πάρε μας έστω.
1: Φάτε βιτάμ. Μα δεν έχει γεύση, λένε για
0: Φιλαδέλφια. Πάρε μας έστω τη νέα Φιλαδέλφια εδώ πέρα, έξω από το Κιλκί, στο χωριό.
1: Τη νέα Φιλαδέλφια έχω πάρει κάτι διπλάκι εκεί μέσα, με θυμάται ακόμα η ΑΕΚ. Και τη νέα Φιλαδέλφια ξέρουμε.
0: Ξεκινήσαμε με Φιλαδέλφια από Μπρους Σπρίγκστιν, γιατί σήμερα ο μεγάλος Μπρους έχει τα γενέθλιά του. Πες χρόνια πολλά στον Μπρους.
1: Όχι, θα πω μας χρόνια πολλά τώρα. Στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη που ήταν ερωτευμένη με τον Μπρους Σπρίγκστιν.
0: Είδες, με τι ξεκινήσαμε
1: και λέει,
0: σήμερα.
1: Καλημέρα,
0: Κατερίνα.
1: Να ευχηθώ, λέει, στο ίνδαλμα των εφηβικών νεανικών και γεροντικών μου χρόνων.
0: Δεν το πιστεύω. Έλα, Κατερίνα, είδες πως έπιασα τον παλμό.
1: Έλα,
0: και έχουμε
1: κι
0: άλλο τραγούδι από Μπρους στη συνέχεια. Όταν θα αναφερθούμε στο Σαν Σιμ.
1: Εντάξει, η Κατερίνα είναι παλιά μου συμμαθήτρια, έτσι. Και λέει. Το ίδαλμα των εφηβικών, των ανικών και των γεροντικών. Πώς χάσαμε αυτή την επαφή την ηλικιακή Κατερίνα, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Λοιπόν,
1: πολλά φιλιά λέει σε όλους. Καλημέρα και από το Μάκη τον Μουδιώτη.
0: Μπάμπης
1: λέει ο μπακαλόγατος, γιατί αναφερόμαστε στα τυριά και στα κασέρια. Την καλημέρα εγώ θα τη στείλω και ας πέσει εκεί στην Νότια Καρολίνα στο Θείο Τάσο. Και να σου πω και κάτι. Και θα ξεκινήσω από σήμερα και κάθε μέρα θα κάνω αναφορές σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά τον αγαπήσαμε και μας αγάπησε πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: άσχετα δεν μπορέσαμε να βρεθούμε.
0: Ωραία. Πάμε λίγο να. Δεν ξέρω αν θέλεις να πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει η Λία η Χριστάρα από το πρωινό ρεπορτάζ. Βασικά τη βλέπω ότι ενισχύεται κάθε πρωί και περισσότερο ενδυματολογικά.
1: Φυσικά όσοι είναι έξω, βλέπεις.
0: Για να την ακούσουμε λίγο, να πάρουμε μια γεύση έτσι, το τι λέει. Για να την ακούσουμε.
2: Έπαιρνε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι έδιναν τα αφημί τους και στη συνέχεια δημιουργούσαν εικονικές εταιρείες. Έφερναν από το εξωτερικό προϊόντα χωρίς φυσικά παραστατικά παράνομα και μετά τα πουλούσαν μέσω των διάφορων εταιρείων που είχαν φτιάξει. Στη συνέχεια έκλειναν τις εταιρείες και για μαντέψτε δεν απέδιδαν ποτέ ούτε το ΦΠΑ ούτε ασφαλιστικές εισφορές. Το οποίο τι σημαίνει πολύ μεγάλη ζημιά για το δημόσιο.
1: Τα χαρούμενα θέματα της
0: μια εγκληματική οργάνωση λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, η οποία έκλεινε εταιρείες και χρέωνε το δημόσιο. Με εκατομμύρια. Άνοιγε εταιρείες, έκλεινε εταιρείες. Έτσι.
1: Έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές.
0: Κάτι τέτοια ετονίχηδες εκεί πέρα, λογιστές και
1: ξαφνικά λογιστικές. Από τη μία μέρα στην άλλη τους βλέπεις με τα χοντρά τα πουρα.
0: Δες εδώ τι είχαν.
1: Με τα πολυτελή τα αυτοκίνητα, καλεσμένους σε πάρτι κλειστά. Τα ξέρεις εσύ, τα θυμάσαι.
0: Όλα τα ξέρω εγώ. Αλλά δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν. Πού πάμε τώρα.
1: Δώσε μας μια μουσική.
0: Λέγαμε για την Κατερίνα Χατζησταμάτη. Και για την αγάπη της με τον Μπρους Σπρίγκστιν.
1: Είχε τα τετράδια της εκείνα τα χοντρά, τα μπλοκ, τα σπιράλ, που ήταν με τρία θέματα κτλ. Το εξώφυλλο ήταν πάντοτε Μπρους. Και επειδή ήταν δύσκολο τότε να βρεις αφίσες, συνήθως εάν έβρισκες κάποια την έκοβες και την κολούσες εκεί πάνω στην μπροστινή το πρώτο, το χοντρό, το φύλλο.
0: Ξέχασα να δώσω χαιρετίσματα και σε αυτόν τον απίστευτο κύριο, μάλλον κύριος είναι, δεν νομίζω είναι κύρια. Ο οποίος χθες, Μπάμπη, δες πώς με έκλεισε. Η απόσταση που βλέπεις εδώ είναι για χάρακα, δεν είναι ούτε 5 πόντους, ούτε παλάμη.
1: Δεν σε ακούμπεις όμως,
0: Εδώ πέρα, εδώ, για να κλείσει, πρόσεξε έτσι, και να κλείνει και κάδο.
1: Που
0: είναι για κάδο ανακύκλωσης για
1: γυαλιά και μπουκάλια. Συγγνώμη, πού είσαι εδώ παρκάρισμα, ένας μεγάλο δρόμο βλέπω εκεί.
0: Είναι στην Ανθέων, στη Γεωργίου Παπανδρέου, όπου εγώ, έτσι, δεν έχω κλείσει ούτε καν προς κοντά προς τον κάδο για να μπορεί να μπει κάποιος και μπήκε λοξά, δεν χωρούσε, το έβαλε λοξά το μισό αυτοκίνητο έξω, έχει κολλήσει τον μπροστά ούτε στους 10 πόντους, εμένα ούτε στους 5 πόντους, δεν μπορούσε να μπει κανένας.
1: Καλώς πάντως οδηγός, αφού δεν σας ακούμπησε.
0: Και το έβαλε και χωρίς αισθητήρες πίσω. Το τσέκαρα.
1: Τσέκαρα, μάλιστα, σαν έχει αισθητήρε.
0: Τσέκαρα και για αισθητήρε, τσέκαρα και για γρατζουνιέ. και καθόμουν μισή ώρα.
1: Αυτό για λέω.
0: Καθόμουν μισή ώρα.
1: Χωρίς να σε ακουμπήσει,
0: και
1: δηλαδή,
0: το περίμενα.
1: Ακουμπούσε...
0: Ενώ ήθελα να γυρίσω σπίτι, καθόμουν και περίμενα για να τον πω συγχαρητήρια για αυτό το αριστούργημα που έκανε.
1: Μα είναι
0: και
1: αριστούργημα, αφού δεν
0: και για να δω βέβαια. Αριστούργημα, κοίταξε. Μερικά πράγματα δεν είναι για γέλια και δεν είναι για αστεία. Εντάξει. Δηλαδή, εδώ κλείνει καταρχάς.
1: Ναι.
0: Άμα είχα καλέσει την τροχέα ή τη δημοτική αστυνομία, θα τον είχε κόψει πρόστιμο για 30 παραβάσεις. Γιατί ήταν ο μισός πάνω στο δρόμο.
1: Γιατί
0: έκλεινε την πρόσβαση. Εντάξει, γιατί αυτά εδώ που κάποιοι έτσι πιστεύουν περί ρουφιανιάς και λοιπά, δεν θέλουμε να τα...
1: Να μην σε πούνε ότι ρουφιάνεψες.
0: Τέλος πάντων, τον περίμενα όμως, αλλά προφανώς ήταν στο παραδίπλα μπαράκι και για να κάτσει στο παραδίπλα μπαράκι αφήνει το αυτοκίνητο όπως και πολλοί νεοέλληνες, πολλοί Θεσσαλονικείς, με αυτόν τον τρόπο ρε συμπάμπη.
1: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι και θέλω να είσαι γνήσιος και τίμιος, έτσι.
0: Δεν τα αφήνω ποτέ.
1: Όχι, δεν
0: αφήνω ποτέ.
1: Δεν λέω αυτό. Εγώ λέω, σε ενόχλησε που πάρκαρε και ψιλοέκλεισε το γκάδο ή ότι εθωριακά κολλητά σε σένα και τσέκαρες τόση ώρα, μήπως αυτός μετά όταν φύγει σου δώσει καμία?
0: Και εμένα, φυσικά και αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, γιατί λες είναι τόσο και δεν είχε χώρο ούτε από μπροστά. Η ελιγμή για να κάνει και μάλιστα χωρίς.
1: Και χωρίς να έχει αισθητήρες.
0: Χωρίς αισθητήρες. Και μάλιστα να σου πω κάτι, άμα βγει από το μπαράκι και έχει πιει και 2-3 μπύρες,
1: ναι,
0: και δεν θα έχει και τα αντανακλαστικά που είχε πριν.
1: Συγγνώμη, το πήρε το αυτοκίνητο από εκεί?
0: Δεν το πήρα.
1: Καταρχάς
0: ήμουν τόσο εγκλωβισμένος που θα έπρεπε να κάνω μία ώρα ελιγμούς για να το βγάλω. Δεν το τσέκαρα το πρωί, δυστυχώς, γιατί πήγαινα προς άλλη κατεύθυνση. Είχα πει δεν θα το παίρνα το αυτοκίνητο σήμερα. Ήρθα με το λεωφορείο, όπως σου έλεγα.
1: Πάντως έχεις την πινακίδα κυκλοφορίας.
0: Ναι, και περιμένω να δω τι θα δω το μεσημέρι όταν πάω προς τα εκεί. Εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή και αυτό εδώ είναι συνήθιο για πολλούς στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, Μπάμπη?
1: Μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν ξέρω, στη Θεσσαλονίκη, επειδή έχουμε και τρομακτικό πρόβλημα, το έχουν πει πάρα πολλοί, ότι αν όχι το χειρότερο πρόβλημα στην Ελλάδα, έχουμε από τα χειρότερα στη Θεσσαλονίκη με την στάθμευση. Το ξέρεις και εσύ, και είναι ένας λόγος που μας βασανίζει και εμάς καθημερινά, έτσι, και τα πρωινά μας, ότι έχουμε πρόβλημα με το πάρκινγκ. Τέλος πάντων.
1: Πολλά προβλήματα. Οι ανατολικές συνοικίες, δηλαδή, νησάφι. Δηλαδή, εγώ στη θέση θα τα πουλούσα όλα και θα πήγαινα στο Κορδελιό, θα πήγαινα στη Μενεμένη. Θα πήγαινα στους Αμπελόκηπους και στον Έμβαση.
0: Μα δεν είναι στο όνομά μου, φίλε. Φιλοξενούμενο είμαι. Τι να πουλήσω.
1: Δεν τα έχουμε πει αυτά. Δεν τα έχουμε πει, τώρα τα μαθαίνω.
0: Ασφαλώς δηλαδή, και δεν πρέπει.
1: Δώσε μια μαύρη πέτρα πίσω και πήγαινε ζήσει καλύτερα στις δυτικές συνοικίες.
0: Να πάω να ζήσω στη Γάβδο. Λοιπόν, ασφαλώς και δεν πρέπει να τα κάνουμε αυτά.
1: Ασφαλώς και δεν πρέπει.
0: Πάμε, κυρία Σοφία.
1: Με Μάλαμα την καινούργια εκτέλεση.
0: Όχι.
1: Την παλιά, τη γνήσια, την original.
0: Να ακούγεται η πενιά του Άκη Πάνου.
1: Για πάμε.

0: Νομίζω ότι πάντα ένα τέτοιο τραγούδι είναι κατάλληλο, ειδικά για αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Είμαστε στα 36 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα, αν δείτε πουθενά τίτλο ότι θα σταματήσουν να λειτουργούν οι ψηφιακές υπηρεσίες του gov.gr, μην ανησυχήσετε ιδιαίτερα. Θα υπάρξει μια διακοπή για κάποια αναβάθμιση των συστημάτων του δικτύου, αλλά αυτή θα είναι μόνο από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 12 για μία ώρα. Εκείνη την ώρα μην προσπαθήσετε να κάνετε συναλλαγές με το gov.gr.
1: Λοιπόν, φίλε, ναι.
0: Εκεί που πρέπει να ίσως να έχετε το νου σας είναι ότι και σήμερα έχουμε μία διακοπή ηλεκτροδότησης, αυτή τη φορά στο Δήμο Ωρεοκάστρου, στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή του Πενταλόφου, από τις 10 παρατέταρτο μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.
1: Έχω μια πιο σημαντική πληροφορία να δώσω στους φίλους ακροατές.
0: Σ' ακούμε, Πάμπη.
1: Βρήκα, φίλε, τη συσκευασμένη τη φέτα, το κιλό Βαλμάς. Σε αυτή την...
0: Κάνεις και τοποθέτηση.
1: Δεν κάνω, όχι, φίλε, να τα λέμε. Μπήκα στην εφαρμογή που λέει συγκρίνεται τιμές και τα λοιπά, και μπορείς να τη βρεις σε σούπερ μάρκετ στα 12.70.
0: Είδες.
1: Την ώρα στο Γαλαξία, θα το πω. Στο Γαλαξία και στο Χαλιαδάκι έχει 12.95. Κάνω σύγκριση τιμών.
0: Χαλιαδάκι
1: στο Βασιλόπουλο
0: έχει
1: 13.40. Ο Μασούτης το έχει 13.90 και ο Σκλαβενής 13.90. Το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει, παιδιά, με το τουφέκι να τουφεκάμε τις φέτες, να βρούμε πού είναι ακόμα.
0: Δεν μου λες,
1: η χαμηλότερη,
0: Σοφία,
1: τιμή, 12 τόσο. Έτσι,
0: νομίζω εκεί στην Ορμηλίας δεν έχουμε μια αποθήκη. Που είναι
1: πάμε να κάνουμε ρυφηφή, παιδιά.
0: Με φέτα τυρί,
1: ρυφηφή.
0: Και δεν ξέρω αν είναι αυτή της εταιρείας, αλλά έχουμε μία εκεί πέρα στην γειτονιά που κάνει χοντρική. Ναι. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν βλέπουμε, καταρχάς, κοίταξε, να, πάλι στην Αττική θα πάω. Χθες τους φυσούσε εκεί πέρα, τους φύσαγε. Σήμερα δεν φυσάει.
1: Νίκο, έχεις κάποια πρόταση να κατέβεις κάτω σε πολιορκούν μεγάλη τηλεοπτική και ραδιοφωνική σταθμή?
0: Αυτό είναι σταθερά.
1: Κάντο, ρε φίλε,
0: που κλείνουμε
1: κάντο,
0: την πόρτα.
1: Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι στην καρδιά σου βαθιά κάπου υπάρχει μια περίεργη και υποβόσκουσα αγάπη για την Αθήνα και για την Αττική. Ενώ στους περισσότερους άλλους λέμε, πού πάμε τώρα να μπλέξουμε με τα κομμάτια στην τρέλα.
0: Απλά δεν ξεχωρίζουμε.
1: Όχι, βλέπω ότι το μάτι σου πάει
0: εμείς
1: εκεί.
0: Είμαστε πανέλληνες.
1: Στα Αθήνα.
0: Μόνο εκεί.
1: Οι πρωτευουσιάνοι. Αφήστε μας εδώ στην επαρχία να ζήσουμε. Αφήστε μας εδώ στην ησυχία μας.
0: Άρε παρχιωτάκια.
1: Τι να κάνουμε.
0: Δεν μου λες τώρα, επειδή βλέπω ότι ο Τραμπ είπε πολλά και διάφορα, πάμε λίγο να διαβάσουμε τους τίτλους της ημέρας.
1: Και δεν πάμε να ακούσουμε για άλλη μια φορά τι μπορεί να είπε, ποια μεγαλοστομία τον χαρακτήρισε.
0: Ο Τραμπ λοιπόν αποκάλυψε χθες ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε, σώπα.
1: Μάλιστα.
0: Με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σώπα. Μερικά λεπτά αφού απείλησε βέβαια ξανά από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης να αφανίσει το Ιράν. Διαβεβαίωσε εκ νέου ότι είναι πιθανό να κλειστεί συμφωνία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Μάλιστα. Ζήσε μάι να φας, τρεφίλη.
1: Όχι, και θα σου πω τι είπε στο συγκεκριμένο.
0: Τις οποίες το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διατρέχει σοβαρό κίνδυνο να απολέσει τον έλεγχο του Κογκρέσου, αν είναι δυνατόν να εξαρτώμαστε από αυτό. Κι όμως, ιδίως εξαιτίας των υψηλών τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου. Εν τω μεταξύ, έβλεπα χθες κάτι βίντεο από τους Χούτι, οι οποίοι, λέει, οι περισσότεροι εκεί πέρα έχουν ένα εθνικό ναρκωτικό. Και ήταν κάποιοι εκεί, έδειχναν ένα βίντεο που ήταν όλοι καραφτιαγμένοι.
1: Ναι.
0: Κάνανε διάφορα τρελά. Και λες τώρα, από αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή την κατάσταση με τα παρεστησιογόνα, εξαρτάται ο πλανήτης και η ενεργειακή κατάσταση του πλανήτη και οι τιμές και το αύριο.
1: Από τους Χούθη, εξαρτάται από, από έναν πρόεδρο ο οποίος δεν χρειάζεται να πάρει τέτοιες ουσίες για να μας πάει μία από το άσπρο, μία στο μαύρο. Και αναφέρουμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά χθες τι είπε, ότι κοιτάξτε καλά, μετά τις ενδιάμεσες, αν δεν έχουμε βρει λύση, υπάρχει ένα παράθυρο κάποιων ημερών. Εγώ σε εκείνο το διάστημα, αν δεν κλειστεί συμφωνία, θα τους αφανίσω. Να ξέρετε, λέει, ότι υπάρχετε μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, να το ξέρετε. Στη Νέα Υόρκη έφτασε και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, Ο ξένος, ο αντίπαλος, ο ηγέτης είναι εκεί. Αντιπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις θεσινές συνομιλίες τους όρους από τη δική τους την πλευρά για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ανάμεσά τους ζητούν να ανοίξει, να αρθεί ουσιαστικά ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, να απελευθερωθούν τα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και να τερματιστούν οι εχθροπαξίες σε όλα τα μέτωπα.
0: Εν τω μεταξύ δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι, υποθέτουμε ότι μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και ένα παράθυρο που εμφανίζεται στις συνομιλίες, αμέσως πέφτουν και τα καύσιμα. Mm. Οι τιμές του πετρελαίου λοιπόν υποχωρούν σήμερα με το Brent στα $98.9 το βαρέλι. Εντάξει, είναι μια πτώση από τα 105 και 110 που είχε φτάσει στις προηγούμενες μέρες. Μακάρι να πέσει κι άλλο.
1: Στο βενζινάδικο πάντως που τσέκαρα, οι τιμές παραμένουν σταθερές μετά από πάρα πολύ καιρό, αλλά στον ουρανό, έτσι.
0: Σταθερά ψηλά.
1: Σταθερά ψηλά. Σταθερά. Εκεί στο 1,79 η βενζίνη, 1,75. 2179.
0: Α, πες και το βάζε και το διάρρε, γιατί θα πάθει κανένα συγκοπή από τη συγκίνηση.
1: 2179 η βενζίνη, 2175 το πετρέλαιο. Ο Βλαδίμηρος Πούτιν τώρα είναι έτοιμος, λέει, να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάπση των εχθροπραξιών, δήλωσε εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Υπενθυμίζω ότι ο Ζελένσκι είπε ότι εγώ, παιδιά, είμαι έτοιμος. Αν είναι να καθίσουμε οι τρεις μας, να καθίσουμε να τα πούμε. Τώρα φαίνεται ότι και ο Πούτιν λέει ότι είναι πρόθυμος. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο, είπαμε ότι είχε δηλώσει ο Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα είναι αυτός ο οποίος θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών, ΗΠΑ και Ρωσίας.
0: Στο μεταξύ, συκοφαντία και ψέμα χαρακτηρίζει η Αβάνα την τοποθέτηση Τραμπ, μία από τις τοποθετήσεις του στον ΟΗΕ, ότι η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας θα πέσει.
1: Είναι ειρηνοποιός, πρέπει να του δώσουμε το Νόμπελ Ειρήνης. Τέλος. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, τον Αντώνιο Γκουτέρες.
0: Το πρωί, την τοπική ώρα Αμερικής, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον Καναδό ομολογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην αρκτήρια εκδήλωση Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας.
1: Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε κινητικότητα στη Νέα Υόρκη λόγω αυτής της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας υπογράμμισε στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Έλληνας, ο κ. Γεραπετρίτης, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αράχτσι συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωσης και σταθερότητας στην περιοχή.
0: Στο μεταξύ, για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε χθες από τη Γενική Συνέλευση ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός η ομιλία Μακρόν, λέει από την πλευρά του Βενιαμίν Νετανιάχου.
1: Ο Μπίμπι. Και μάλιστα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτά που τους έσερνε ο Ερντογάν.
0: Μίλησε και ο Ερντογάν, θα αναφερθούμε αργότερα στα αυτά που είπε.
1: Λοιπόν, νέα συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το βήμα, για να κλείσουμε αυτή την ενότητα των ΗΠΑ, ο Βρετανός Πρωθυπουργός.
0: Και ερχόμαστε εδώ στα δικά μας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε χθες η γραμματέας του ιατρίου της Οδού Καρνεάδου, η οποία ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις της καταθέσης των εργαζομένων, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών απέστειλε στη δικαιοσύνη υπόμνημα με το ιστορικό των ελέγχων στο ιατρείο αλλά και στα μηχανήματα που το ιατρείο είχε.
1: Εγώ θα συμπληρώσω ότι τόσο κατά τη διάρκεια της κατάθεσης της γραμματέας, όσο και μιας ακόμα υπαλλήλου, συνοδεύονταν από τον δικηγόρο που εκπροσωπεί τους δύο γιατρούς, έτσι, για να ξέρουμε τι δυνατότητες έχουν να πούν ή όχι την αλήθεια τους. Σε φορτισμένο κλίμα, στο μεταξύ, συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Η Μαρία Καριστιανού, που κατέθεσε χθες, έκανε λόγο για συγκάλυψη, ζητώντας απόδοση ευθυνών, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού υπέβαλε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του.
0: Στον εισαγγελέα, με ένα από τα θέματα τα οποία ανοίξαμε έτσι στα σχόλια στην εκπομπή, με αυτό θα κλείσουμε τους τίτλους. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί βέβαια, που αλλού, στη θάλασσα. Όλα εκεί καταλήγουν, στη θάλασσα, και πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί.
1: Στη θάλασσα. Να βρεθούμε στη θάλασσα. Καλημέρα στον φίλο το Διαμαντή που μας ακούει από τον Εύωσμο. Η πόλη ξύπνησε με 13 βαθμούς αυτή τη στιγμή, λέει, στην περιοχή μου. Πολύ μεγάλη αλλαγή στη θερμοκρασία και πώς θα πάμε στη συνέχεια. Πήρα ένα συντηρητή να ρωτήσω την τιμή για να μου κάνει συντήρηση στον καυστήρα.
0: Λέβητα.
1: Μου λέει ένα πενταράκι. Λέω πενταράκι, δεν το λες και πενταράκι, το λες πενιντάρικο, πενινταρούκλα.
0: Εκεί που αυτή έχουν φτάσει πλέον οι τιμές, το πενιντάρικο πλέον πενινταράκι.
1: Ναι, λέμε. Ναι. Μα του λέω η αλήθεια είναι ότι ξέρεις τι, πέρυσι καινούργιος είναι ο καυστήρας, πέρυσι το λέω.
0: Δεν θα κάνεις τίποτα, θα ρίξεις μια ματιά.
1: Όχι, όμως εγώ να εκεί τα φίλτρα και τα έτσι και θα κάνω τη γέννα και τα λοιπά και να σου πω και κάτι. Και μου είπε και πού είναι το σπίτι, θυμισέ μου, λέω εκεί. Μου λέει εντάξει, θα σε πάρω, μου λέει εγώ. Δηλαδή. Και δεν είναι και
0: μα, είσαι, μα είναι δυνατόν, ναι, αλλά και εσύ τον λες να έρθει πάνω στο. Δεν έχει κανένα συντηρητή εκεί πάνω, τουλάχιστον να μην έχει έξοδα μετάβαση. Γιατί εδώ που τα λέμε ο άνθρωπος για να έρθει εκεί πάνω και να φύγει.
1: Ναι.
0: Εδώ προχθές εγώ που μου ανέφερε κάποιος για κάποια συναλλαγή να πάω μέχρι το Ρετζίκι.
1: Ναι.
0: Ας το λέω καλύτερα. Τέλος
1: πάντων. Θα τα πάμε στις βενζίνες.
0: Ναι.
1: Τώρα, δες πόσο νόημα αποκτά αυτή η έκφραση. Τα φάγες στις βενζίνες.
0: Θα τα φας, απολύτως θα τα φας. Λοιπόν, επειδή...
1: Και δεν πάω να πάρω, ρε παιδάκι μου, ένα κιλό φέτα από το να πάω να δω τον Νίκο στην.
0: Και δεν πας να πάρεις ένα καινούριο καυστήρα αερίου προκειμένου να κάνεις το συντηρητή. Κάθε χρόνο θα αλλάζεις λέβητα. Λοιπόν, μια και μπήκαμε στο φθινοποράκι σιγά-σιγά. Νομίζω ότι ένας Τόνι Μπένετ μαζί με την Νταϊάννα Κραλ, την σύζυγο του Έλβις Κοστέλο, έτσι, και πολύ ωραία φωνή.
1: Και τι δουλειά έχει σύζυγος με αυτόν που είπες?
0: Αυτός πάει, πέθανε, αγόρι μου.
1: Και επειδή πέθανε τον
0: Μακαρίτης πλέον ο Τόνι Μπένετ. Πάμε να ακούσουμε μια ωραία τζαζιά.
1: Και γίνονται πάρτι πίσω στην πλάτη του.
0: Πάμε να ακούσουμε ωραία τζαζιά. Έλα.

0: Απόλυτα φθινοπορεινός και κατάλληλος ήχος, έτσι, Μπάμπη.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα και να σου πω την αλήθεια, Νίκο, αυτά τα τραγούδια μου είχαν λείψει. Μας χαρακτήριζαν κάποια στιγμή.
0: Μαζί με το καφεδάκι, μαζί με την πρωινή κουβεντούλα. Παιδιά, με αισιοδοξία να πάμε και σήμερα στη δουλειά. Υπάρχουν μέσα σε όλα τα προβλήματα, υπάρχουν κάποιες στιγμές μέσα στη μέρα, μέσα στη ζωή μας, που μπορούμε να αισθανόμαστε ωραία. Θα μου πεις βέβαια, για στιγμές ζούμε. Για στιγμές ζούμε.
1: Για στιγμές. Και ξέρω τι αναφέρεσαι. Να σε καλά, Νίκο, σε ευχαριστώ. Το λέει μέσα στο πλησαφός ότι ακόμα και αυτό, ότι μπορεί να είναι προϊόν το ξυπνημά του, αλλά και μόνο που με συναντά εδώ στο χώρο του στουντίου, είναι από τις στιγμές αυτές τις οποίες περιγράφει. Να σε καλά, Νίκο, και εγώ το ίδιο νιώθω,
0: λοιπόν,
1: για σένα.
0: Αλλάζουμε. Να παραμείνουμε στον ΟΗΕ. Μην γελάς, να παραμείνουμε στον ΟΗΕ.
1: Γι' αυτό γελάω. Επειδή θες να παραμείνουμε στον ΟΗΕ.
0: Βέβαια, γιατί είπαμε θα επανέλθουμε με Ερντογάν, και άλλωστε να θυμίσουμε στους φίλους μας, γιατί θα συζητήσουμε. Θα πλαγιομετωπίσουμε και αυτά τα θέματα λίγο αργότερα, εκεί μετά τις 7.30, όταν θα έχουμε τον Λάζαρο Καμπουρίδη, τον στρατηγό εν αποστρατεία, ο οποίος έχει και πολύ έτσι έντονη δραστηριότητα στα social.
1: Και παρακολουθώ και τις αναλύσεις του ακριβώς, και τις εξελίξεις στην περιοχή.
0: Όπως και πάρα πολλοί κόσμος, και μάλιστα ένας άνθρωπος που γνωρίζει επί του πεδίου και έχει μία άποψη για όλα τα θέματα γεωστρατηγικής. Πάμε λοιπόν λίγο στον Ερντογάν. Θα μείνουμε σε τρία πράγματα. Τώρα αυτά που είπε πάλι για Παλαιστίνη και όπου, όπως είπε και ο Μπάμπης πριν, έφυγε ή αποχώρησε από την αίθουσα η Ισραηλινή αντιπροσωπεία. Δεν χρειάζεται πάλι να πούμε. Αυτές είναι οι ισχυρισμοί του για τη Γάζα. Τολμάει και μιλάει, ας πούμε, ο Ερντογάν, και τέλος πάντων για γενοκτονίες και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ας μείνουμε στα δικά μας. Επιθυμία μας είναι τα εφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
1: Όχι, θα έπρεπε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τελεία.
0: Ναι.
1: Τι θα πει καλής γειτονίας.
0: Η πρότασή μας για διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού εδάφους. Θέλει αυτός να κάνει μια ανοιχτή διάσκεψη.
1: Μπράβο, από πέρυσι.
0: Με όλους τους παράγοντες εκεί για να διεθνοποιηθούν αυτά τα θέματα. Ο ίδιος όμως έρχεται και λέει πολλές φορές ότι τι θέλουμε τους Αμερικανούς, τους Ισραηλινούς.
1: Μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας.
0: Στο άλλο θέμα, επανέφερε το θέμα της αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα του ψευδοκράτους. Είπε, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά την έκκληση που να κατοχυρωθούν η κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Αν έχει μείνει βέβαια τουρκοκυπριακός λαός, γιατί τους έπηξαν τόσες δεκαετίες τους επίκους. Και παράλληλα το τρίτο που έθεσε, την ένταξη της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Άμυνα. Σε αυτά τα safe που λέμε κλπ. Αλλά εμείς έχουμε πει ότι αν δεν άρεις το casus belli, στο safe στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική εμείς δεν ομονοούμε για να μπεις.
1: Και έτσι θα έπρεπε. Και να το πάμε μέχρι τέλους μια φορά.
0: Και όχι μόνο αυτό.
1: Πάμε μέχρι πολλά τέλους.
0: Καλά, θα έπρεπε να πάμε μέχρι τέλους και το σεβασμό στη συνθήκη της Λοζάνης, την οποία υπογράψαμε ούτως ή άλλως εκβιαστικά και ως ιτημένη ουσιαστικά. Αλλά δεν σέβεται ούτε αυτή. Γιατί αν σεβότανε αυτήν, θα έπρεπε να κάθεται μέχρι τα 3 μίλια από τις ακτές του και να μην έχει άλλες φιλοδοξίες. Θα έπρεπε να έχει δώσει καθεστώς αυτονομίας στην Ήβρο και την Τένεδο, με σχολιά, με αστυνομία που να προέρχεται από τον ντόπιο στοιχείο. Αν πεις και τι ντόπιο στοιχείο έμεινε στην Ήβρο και την Τένεδο, και πολλά πολλά άλλα, έτσι, για να μην τα ξαναλέμε.
1: Τα έχουμε έτσι κι αλλιώς τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε και σε λίγο.
0: Ναι, περισσότερο βέβαια θα μιλήσουμε για αμυντικά θέματα. Κατά τα άλλα, τι προέκυψε χθες μέσα σε όλα τα άλλα που λέγαμε του Τραμπ και γελούσαμε. Τσούκου τσούκου αποκαλύφθηκε ότι συνεννοούνταν, ήταν σε συζητήσεις τόσο καιρό με τους Δανούς και τους Γρυλανδούς για το μεγάλο θέμα.
1: Μέχρι με τους Χούθη είναι σε συνεννοήσεις τώρα.
0: Λες.
1: Τι λέω, είναι ξεκάθαρο. Ότι υπάρχει συνεννόηση με τους Χούθη να μην χτυπήσουν αμερικανικά δεξαμενόπλια.
0: Πάντως για τη Γρυλανδία που θυμάστε πριν μήνες είχε γίνει θέμα, υπογράφηκε τελικά συμφωνία.
1: Του δώσανε τις βάσεις.
0: Για την ενίσχυση αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας με συγκεκριμένους περιορισμούς. Θα ιδρύσουν λοιπόν δύο νέες στρατιωτικές βάσεις και θα εξυγχρονίσουν τη διαστημική βάση του P2FIC. Ενώ θα εγκαταστήσουν και το Golden Dome να έχουν
1: τσόλου. Πιτσιρίκια μας ήταν μπάλα παίζαμε,
0: ναι,
1: στο P2FIC.
0: Η συμφωνία απαγορεύει σε μη μέλη του ΝΑΤΟ την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων στη Γρυλανδία. Σε
1: Σωστό.
0: Περίπτωση ανεξαρτησίας της Γρυλανδίας, η χώρα θα πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ και να τηρεί την αμυντική συμφωνία. Και τέλος, σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική αύξηση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γρυλανδία από τον ψυχρό πόλεμο. Μάλιστα.
1: Κοίταξε, είναι αυτά που επιχειρεί να κάνει και ο Ερντογάν σε εμάς. Δηλαδή με την απειλή της βίας και του πολέμου να τα πάρει αυτά που ζητά με μια συμφωνία εν καιρό ειρήνης. Γιατί ουσιαστικά τους πίεσε τους Δανούς και τους Γρυλανδούς, τους φόβησε ότι μπορεί να κάνει ακόμα και στρατιωτική επέμβαση και του δώσανε μετά από ένα εξάμεινο αυτά που ζητούσε για να μην προκύψει τίποτα από όλα αυτά. Έξυπνη τακτική, ανέμακτη και χωρίς κόστος.

0: Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να πασάρουμε για να έρθει η νίκη. Μάλλον η νίκη πρέπει να είναι σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το Waiting for a Girl Like You, αλλά δεν μας φτάνει. Οπότε πάμε με Fleetwood Mac.
1: Πάμε, αφού πρώτα δώσουμε για άλλη μια φορά το τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας μέσω Viber 6930 078 228 για τα μηνύματά σας.
0: Πάμε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός πρόεδρος είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγατσί, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση και τόνισε πως ο διάλογος με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Όπως δήλωσε, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη συμφωνία παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να ανοικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Στα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα έχουν σήμερα Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Πλήθος επαφών θα έχει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Στο επίκεντρο της παρουσίας του βρίσκεται η αυριανή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση και η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Το πρωί, τοπική ώρα, ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσει με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον καναδομολογό του. Στη συνέχεια θα συμμετάσχει στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΕ και θα απευθύνει χαιρετισμό σε ομογενειακή εκδήλωση. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμει στο Earth News ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος νωρίτερα συναντήθηκε με τους ομολόγους του, του Ιράν, του Πακιστάν και του Μπαχρέιν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, στη συνάντηση Γεραπετρίτη Αραγατσή συζητήθηκαν οι προοπτικές αποκλιμάκωση και σταθερότητα στην περιοχή. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Νέα συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης για την προστασία των κρίσιμων εθνικών υποδομών ανακοίνωσε τα ξημερώματα από το βήμα των Ηνωμένων Εθνών ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε την εισαγγελία διευκρινήσει για τους ελέγχους στο ιατρείο και τα μηχανήματα της Καρνεάδου, παραθέτοντας το ιστορικό των αυτοψιών και των μηχανημάτων που εντοπίστηκαν. Η γραμματέας του ιατρείου ισχυρίστηκε ότι όταν κάλεσε το ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ζωντανός. Οι αρχές αναζητούν τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των εργαζομένων. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακούτε Earth Larissa's στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earthtech.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα, μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα όπως κάθε μέρα βεβαίως περιδιαβαίνοντας τα μονοπάτια της ενημέρωσης. Στο στούντιο της Ερτλάρης σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσιος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου, ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής Κατερίνα Παπακοσταντίνου. Από το 98,3 MHz στο FM εκπέμπουμε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας ertaeco.gr μαζί με όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 241-062-7020 και 62-7021 ertlarisaspapakert.gr το email για τα δικά σας σχόλια και 6930-078-326 το Viber για τα μηνύματά σας. 6930-078-326 το Viber του σταθμού. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως με το εορτολόγιο. Οσίων Ξανθίπης και Πολυξένης, Αγίας Ραΐδος της Παρθένου. Η Ξανθίπη με τον Ξάνθιπο, η Πολυξένη, η Ήρυδα και η Ραΐς. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Η 23η Σεπτεμβρίου τιμάται ως Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ελήφθη το Δεκέμβριο του 2017. Η επιλογή της ημερομηνίας συμπίπτει με την ίδρυση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κοφών στις 23 Σεπτεμβρίου του 1951 στη Ρώμη. Η οργάνωση έχει ως ένα από τους κύριους στόχους της τη διατήρηση των νοηματικών γλωσσών και του πολιτισμού των κοφών ως προϋπόθεση για την ενοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού. Κάθε χρόνο μια εβδομάδα του Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στα σπορ και την άθληση στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 23 έως 30 Σεπτεμβρίου, η τελευταία εβδομάδα ουσιαστικά του Σεπτεμβρίου, η πρωτοβουλία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Κομισιόν, και έχει στόχο την αύξηση της συμμετοχής όλων των πολιτών στη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό σε όλα τα επίπεδα, ώστε να υιοθετήσουν ένα ενεργό και υγιή τρόπο ζωής. Με το πετρέλαιο και τη βενζίνη πάνω από τα 2 ευρώ, αυτό που σκέφτεσαι είναι εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2015 σε μια προσπάθεια να ανατραπεί η ανησυχητική τάση για τη μειωμένη ενασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών με τη φυσική δραστηριότητα, όπως καταδεικνύουν έρευνες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρώπης. Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου για τον αθλητισμό και τη φυσική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν 60% των Ευρωπαίων δεν αθλούνται ή αθλούνται ελάχιστα. Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη και στη βιολογική παραγωγή σε επίπεδο Ευρώπης. Καθιερώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2021. Γιορτάζουμε τη βιολογική παραγωγή, είπε ο Επίτροπος Γεωργίας, ο Γιάννος Βοητσεχόφσκι, ο οποίος είχε έρθει βεβαίως και στην Θεσσαλία με τις πλημμύρες του Ντάνιελ για

Αυτά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Είχαμε βροχές χθες, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Χάλασε και την πρεμιέρα του παζαριού η βροχή. Από ό,τι βλέπω, εδώ χθες στην Κίμη είχαμε 115 χιλιοστά βροχής. Στα Λαγκάδια Αρκαδίας 75,4 χιλιοστά βροχής. Κάτω προς την Αχαΐα και στη Σιμονόπετρα 37 χιλιοστά βροχής. Δεν είχαμε τόσο πολύ βροχή εμείς όσο σε άλλες περιοχές ανά την ελληνική επικράτεια. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα Τετάρτη υπάρχει πρόβλεψη για ψηλό βροχο μέχρι και τις 9. Έχουν αρχίσει και διαλύονται σιγά σιγά τα σύννεφα. Μετά τις 10-11 θα έχουμε ηλιοφάνεια με 23 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. 23 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη πάμε για 26 βαθμούς. Ανεβαίνει η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια. 3 αποφοριάρια από τις 9 το βράδυ και μετά. Την Παρασκευή 26 βαθμοί. Αρίζει νεφιά το πρωί και θα πυκνώσουν τα σύννεφα μετά, αρκετά σύννεφα μετά τις 3 το μεσημέρι. Το Σάββατο 24 βαθμοί. Συννεφιά το πρωί, η οποία θα διαλυθεί στη συνέχεια. Θα έχουμε ηλιοφάνεια. Και την Κυριακή 26 βαθμοί. Με ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Ουσιαστικά χθες ήταν οι βροχές. Από σήμερα υποχωρούν τα φαινόμενα και ο ήλιος ξαναπαίρνει τη θέση του. Πάμε στα Τρίκαλα. 23 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στα Τρίκαλα σήμερα. Ηλιοφάνεια. 4 μποφόρ το πρωί μέχρι τις 9. 3 μποφόρ μετά τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αύριο Πέμπτη 24 βαθμοί στα Τρίκαλα, ηλιοφάνεια. Την Παρασκευή 25 βαθμοί με αρκετά σύννεφα, ηλιοφάνεια το πρωί και αρκετά σύννεφα στη συνέχεια. Το Σάββατο 23 βαθμοί, συννεφιά το πρωί και 4 από 4 μέχρι και τις 12 το μεσημέρι και στη συνέχεια ηλιοφάνεια. Την Κυριακή 25 βαθμοί με καθαρό καιρό και ανέμους μέχρι και τις 9 το πρωί, 4 από 4. Από την επόμενη εβδομάδα ανεβαίνει περισσότερο θερμοκρασία, γύρω στους 27-28 βαθμούς και στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα 22 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, με ηλιοφάνεια. Αύριο Πέμπτη 25 βαθμοί, καθαρός καιρός, 25 βαθμοί και την Παρασκευή. Με αραιή συννεφιά το πρωί και αρκετά σύννεφα στη συνέχεια μετά τις 3 το μεσημέρι. Το Σάββατο 23 βαθμοί. Αρκετά σύννεφα το πρωί και στη συνέχεια θα καθαρίσει η ατμόσφαιρα. Και την Κυριακή 26 βαθμοί με ηλιοφάνεια. Αυτά όσον αφορά και το σκηνικό του καιρού. Λοιπόν, πάμε να δούμε ευθύς αμέσως τι γίνεται εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΙΟΥ, όπου έφτασε στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, για να πάρει μέρος στην ετήσια σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, σε μια επίσκεψη που πραγματοποιείται ενώ το Ιράν βρίσκεται σε παρατεταμένη σύγκρουση με την Αμερική, όπως αναφέρει και στην πρώτη σελίδα και το Art News. Πρόκειται για την πρώτη φορά που η ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με την Αμερική, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Λίγο πριν αναχωρήσει από το Ιράν, ο Πεζεσκιάν αναφέρθηκε στις ΗΠΑ ως εχθρό σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα κρατικά μας ενημέρωση του Ιράν. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βία για να αναγκάσουν τους ανθρώπους να υποταχθούν, δήλωσε, κατηγορώντας την Αμερική ότι παραβιάζει επανειλημμένα τις συμφωνίες εκεχηρίας και χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις της για να πλήττει σπίτια και νοσοκομεία και να διαπράττει φρικαλαιότητες στο Ιράν και αλλού. Σήμερα αναμένεται να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση ο Ιρανός Πρόεδρος σε μια ομιλία που πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα. Στο εσωτερικό του Ιράν υπήρξαν σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο επιφυλάξεις για το αν ο Πεζεσκιάν θα έπρεπε να πραγματοποιήσει το ταξίδι. Ο αντιπρόεδρος του Ιράν για εκτελεστικές υποθέσεις δήλωσε ότι μετέφερε στον πρόεδρο την πρόταση ορισμένων κυβερνητικών στελεχών να μην ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη λόγω των σημερινών συνθήκων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Πεζεσκιάν αποφάσισε να πραγματοποιήσει το ταξίδι επικαλούμενος τη συνένεση των ειδικών και των θεσμών της διακυβέρνησης. Ο Πεζεσκιάν έχει δηλώσει ότι θέλει να αξιοποιήσει την παρουσία του στον ΟΗΕ για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στον κόσμο και να αναδείξει όπως ο ίδιος υποστηρίζει την καταπίεση από τις ΗΠΑ.

Τώρα πάμε να δούμε τι έγινε στον ΟΗΕ. Από τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για εξολόθρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέχρι την αποκάλυψη μιας τριώρης συνάντησης Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, κινήθηκαν οι εξελίξεις στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι η συνάντηση μεταξύ στελεχών της κυβέρνησης του και Ιρανών αξιωματούχων ήταν πολύ καλή. Σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Αραχτσής, συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο, τον ΗΠΑ, τον κ. Ουίτκοφ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος έθεσε ως επιλογές μια συμφωνία με την Ταχυράνη την εξολόδρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αραχτσής, σύμφωνα με τα Ιρανικά κρατικά μέσα, μετέφερε στο Ουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για επαναλειτουργία των στενών του ορμούς. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Οι όροι που αναφέρονται είναι η άμεση άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, η άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα στενά του ορμούς μέσα σε 7 μέρες, εφόσον η Αμερική χαλαρώσει τη στρατιωτική πίεση και άρει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Λοιπόν, συνεχίστηκαν βεβαίως στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης παρασκηνιακές επαφές με τη συμμετοχή αραβικών χωρών, οι οποίες επιθεώκουν να διευκολύνουν μια συνάντηση μεταξύ Αμερικής και Ιράν με στόχο να υπάρξει αποκλιμάκωση. Οι φρουροί της Επανάστασης, ωστόσο, προειδοποιούν για κλιμάκωση. Τώρα από εκεί και έπειτα θα δούμε τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως, από ό,τι φαίνεται, μιας και έχουμε εξελίξεις στην συνέλευση του ΟΗΕ, οι οποίες αφορούν και εμάς εδώ. Αυτή την εβδομάδα αναμένονταν η εξειδίκευση των μέτρων για την περαιτέρω στήριξη και για το πετρέλαιο κίνησης, αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από ό,τι φαίνεται, αυτά τα εξειδίκευση, η επίσημη ανακοίνωση για την εξειδίκευση των μέτρων καθυστέρει και έχει σχέση βεβαίως με τα όσα συμβαίνουν στη Νέα Υόρκη. Στις επαφές στο πλαίσιο βεβαίως του ΟΗΕ, της Συνόδου του ΟΗΕ. Υπάρχουν προσδοκίες ότι κάτι μπορεί να βγει μέσα από συναντήσεις που θα γίνουν μεταξύ Τραμπ, Μακρόν και Ζελένσκι, που θα αφορούν βεβαίως και τα ζητήματα της ενέργειας, το ενεργειακό, το οποίο καίει και τσουρφλίζει όχι μόνο την Ελλάδα, όλη την Ευρώπη και την Αμερική, όλο τον πλανήτη. Περιμένω να δούμε βεβαίως τι θα γίνει σε διπλωματικό επίπεδο και εδώ στο επιτελείο στην Ελλάδα για να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τις επιδοτήσεις, τι θα επιδοτηθεί και για το πετρέλαιο κίνησης και αλλά και για το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι και το πλέον δύσκολο κομμάτι βεβαίως για το οικονομικό επιτελείο. Η Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Θα δούμε τι καρπούς θα αποδώσει και πώς θα οι καρποί αυτοί βεβαίως θα αντανακλώνται και εντός. Γιατί αν το ράλι με τις τιμές του πετρελαίου συνεχιστεί, τότε, πώς το λέμε στην καθομιλουμένη, κλάφτα χαράλαμπε. Θα δούμε, ας κρατάμε μικρό καλάθι και ας ελπίσουμε ότι θα πρετανεύσει η λογική και η διπλωματία, γιατί σε διαφορετική περίπτωση αυτός ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για όλους. Μετά από θέματα φυσικού αερίου να είναι στο ναδύρ. Το πετρέλαιο βεβαίως, η ομαλή ροή του πετρελαίου στις αγορές να μην έχει αποκατασταθεί και όλα αυτά να δημιουργούν έτσι ένα εκρηκτικό μείγμα και για τους πολίτες και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις για ολόκληρο τον πλανήτη. Η ώρα είναι 7 και 27 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά για να προσγειωθούμε και στην τοπική επικαιρότητα, να δούμε τι έγινε με το παζάρι που άνοιξε χθες υποβροχή. Λοιπόν, θα συνεχίσει βεβαίως πάντοτε το παζάρι, έχουμε κάποια βροχή, λοιπόν, από όσο θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Αλλά σε κάθε περίπτωση τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι καλός, οπότε
θα έχουν το χρόνο και την ευκαιρία όλοι να κάνουν μια βόλτα και να ζήσουν έτσι την ετήσια εμποροπανήγυρη της Λάρισας, η οποία έλκει το ενδιαφέρον όχι μόνο από τη Θεσσαλία αλλά και από την κεντρική Ελλάδα και από άλλες περιοχές.

είχα σε φυλακή. Κι ένα κορίτσι ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το τραγούδι και τις διαφημίσεις. Συνεχίζουμε με την πρώτη καλημέρα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί και σήμερα. Λέγαμε βεβαίως πριν το τραγούδι για την Γενική Συνέλευση του ΕΕ και τις προσδοκίες που καλλιεργούνται για το ενδεχόμενο μιας να πρετανεύσει η διπλωματία και η λογική με αφορμή τον ενεργειακό αρμαγεδόνα που αντιμετωπίζουμε και από ό,τι φαίνεται γίνεται όλο και πιο έτσι δύσκολος. Οι διεθνείς αναλυτές αυτού οφείλουμε να πούμε ότι προειδοποιούν ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Ελπίσουμε ότι θα πέσουν έξω και ότι θα τους διαψεύσουν, θα υπάρξει μια συνεννόηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων και για τα στενά του Ορμούζ να ανοίξουν και να αποκατασταθεί η ροή της ενέργειας στις διεθνείς αγορές, αν και υπάρχουν ζητήματα βεβαίως με τα όσα έχουν γίνει σε αρκετά δηληστήρια, γιατί και πετρέλαιο να έχεις πρέπει να έχεις και δηληστήρια για να το δηλείς. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ζήτημα με τα δηληστήρια, αλλά σε άλλες περιοχές και η Ρωσία αντιμετωπίζει προβλήματα από χτυπήματα σε δηληστήριά της και γενικότερα υπάρχει ένα θέμα και στις χώρες του κόλπου. Μετά τις ανταλλαγές πυράβλων και τους βομβαρδισμούς που έγιναν. Η πρώτη βραδιά χθες για την Εμποροπανίγυρα, να ξεκινήσουμε τα δικά μας, να προσγειωθούμε στην τοπική επικαιρότητα. Η έντονη βροχόπτωση διέκοψε πρόωρα τη συναυλία του Λευτέρη Πανταζή και τη Κόνη Μεταξά στην Νάπολη. Μόλις 5 τραγούδια είπε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Πριν βεβαίως η έντονη βροχή χαλάσει τα πάντα. Αποχώρησαν βεβαίως και όσοι είχαν βρεθεί εκεί στο χώρο της συναυλίας, αναζητούσαν υπόστεγο για να προστατευτούν από τη δυνατή βροχή.

Επειδή ήρθα εδώ, σταμάτησε η βροχή, είπε ο Λευτέρης Πανταζής, κάνοντας αστεία με τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, αλλά η βελτίωση του καιρού δεν κράτησε και ο καιρός κυριολεκτικά τα έκανε μουσκεμά. Ο Λευτέρης Πανταζής, όπως είπε και ο ίδιος, έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια ιδιαίτερους δεσμούς με τη Λάρισα, διαθέτει πολλούς φίλους και φυσικά τον Γιάννη Παπαϊωάννου, με τον οποίο έχουν γράψει μαζί και αρκετά τραγούδια. Χιλιάδες επισκέπτες αναμένεται να έρθουν βεβαίως και φέτος στο παζάρι της Λάρισας, το οποίο άνοιξε χθες τις πύλες του, έστω και υποβροχή, και θα συνεχίσει βεβαίως και τις επόμενες ημέρες. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καλύτερες, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, θα έχουμε ηλιοφάνεια, οπότε είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία για όλους να κάνουν μια βόλτα και να ξεφύγουν έτσι από την καθημερινότητα, η οποία είναι γεμάτη προβλήματα και όλα αυτά τα ωραία που αντιμετωπίζουμε όλοι μας. Αυτά όσον αφορά το παζάρι. Να πάμε λίγο στην δίκη των τεμπών, η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Είναι σήμερα η τρίτη μέρα και τελευταία, η τρίτη και τελευταία συνεδρίαση για την τρέχουσα εβδομάδα. Όπου είχαμε βεβαίως τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Ήταν και η κυρία Καριστιανού, χθες βρέθηκε. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει βεβαίως και η συνάντηση που είχε ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κ. Κουρέτας, με αντιπροσωπεία ευρωβουλευτών που βρέθηκε χθες. Σήμερα το μεσημέρι θα δώσει συνέντευξη τύπου αναλυτικά. Θα αναφερθεί στα συμπεράσματα που αποκόμισε από την τρίμερη περιοδία που ξεκίνησε ξεκίνησε τη Δευτέρα από τη Λάρισα. Δευτέρα το απόγευμα είχαμε συνάντηση με μέλη της διοίκησης του Συλλόγου των Θυμάτων εδώ στη Λάρισα, του Συλλόγου των Θυμάτων από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Αφού βεβαίως οι ευρωβουλευτές είναι και Έλληνες ευρωβουλευτές, από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Πολωνία, αν δεν κάνω λάθος, και Έλληνες βεβαίως ευρωβουλευτές, συναντήθηκαν με μέλη του Συλλόγου Συγγενών των Θυμάτων τη Δευτέρα το απόγευμα, εδώ στη Λάρισα. Χθες είχαν συνάντηση με τον κύριο Κουρέτα, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως σε όλο το υλικό που συγκέντρωσε η Περιφέρεια της Θεσσαλίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων, και το οποίο έχει ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές, όπως είπε. Είναι στοιχεία που περιλαμβάνονται σε δύο πορίσματα, τα οποία έχουν σταλεί στις δικαστικές αρχές. Το πρώτο αφορά τις ενέργειες που συνδέονται με το λεγόμενο μπάζωμα στον χώρο του δυστυχήματος, και το δεύτερο σχετίζεται με το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, το υλικό που παραδόθηκε πρόκειται να αποτελέσει επίσημο έγγραφο στο φάκελο που συντάσσεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την υπόθεση των Τεμπών. Η επίσκεψη της αντιπροσωπείας των Ευρωβουλευτών εξετάζει την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου, την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την εξέλιξη των έργων υποδομής που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και ζητήματα λογοδοσίας που έχουν θεθεί μέσω αναφορών προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, Ισπανία, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές Πορτογαλία, Συντηρητική από την Πολωνία, η Πράσινη από την Ισπανία επίσης, και ο Μανώλης Κεφαλογιάννης από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από την Ελλάδα, ο Γιάννης Μανιάτης, Σοσιαλιστές στην Ελλάδα, Μανώλης Φράγκος, Συντηρητική Ελλάδα και Νίκος Παπάς από την αριστερά, την πτέρυγα της αριστεράς, οι Έλληνες ευρωβουλευτές που συμμετείχαν στο κλιμάκιο. Σήμερα το μεσημέρι, στη 1:15, αν δεν κάνω λάθος, είναι, αφού βεβαίως έχουν επαφές και με την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και άλλους εμπλεκόμενους και τον ΕΟΔΑΣΑΜ, θα δώσουν συνέντευξη τύπου και θα αναφερθούν βεβαίως στα όλα όσα, τις επαφές που είχαν και τα συμπεράσματα που αποκόμισαν.
η αντιπροσωπεία των ευρωβουλευτών που βρέθηκε στο πλαίσιο αυτής της τρίμερης επίσκεψης που ολοκληρώνεται σήμερα.

Να παραμείνουμε λίγο στο... στην περιφέρεια, μιας και μιλήσαμε για την επίσκεψη των, του κλιμακίου των Ευρωβουλευτών. Ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε και με τον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, τον κύριο Μαμάντοφ. Θέματα που έχουν σχέση με την συνεργασία της Περιφέρειας και του Αζερμπαϊτζάν στην αγροδιατροφή, τη διαχείριση των υδάτων, τον τουρισμό και τον πολιτισμό τέθηκαν επιτάπητος. Για δεύτερη φορά επισκέφθηκε ο πρέσβης του Αζερμπαϊτζάν την Λάρισα. Ο κύριος Κουρέτας πρότεινε να διοργανωθεί ειδική συνάντηση μεταξύ επιχειρηματιών και φορέων από τη Θεσσαλία και το Αζερμπαϊτζάν με αντικείμενο την αγροδιατροφή και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών. Η Θεσσαλία, όπως είπε ο Περιφερειάρχης, μπορεί να αναπτύξει ουσιαστικές συνεργασίες με το Αζερμπαϊτζάν. Θα αποστείλουμε επίσημη πρόταση για να οργανώσουμε μια κοινή συνάντηση με επιχειρηματίες και φορείς των δύο πλευρών και να εξετάσουμε συγκεκριμένες δυνατότητες συνεργασίας. Στην Ελασσόνα, τον Τύρναβο, τα Φάρσαλα, τον Παλαμά, τη Φαρκαδόνα και τον Αλμυρό μπήκαν υπογραφές για την κατασκευή 6 νέων κλειστών κολυμβητήριων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα δημιουργίας νέων αθλητικών υποδομών που έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Και θυμάμαι βεβαίως και στη συνέντευξη τύπου που είχε πει ο κ. Κουρέτας, αυτό που του είχε κάνει εντύπωση όταν είχε έρθει στη Λάρισα στα παράλια είναι ότι ο κόσμος δεν ήξερε κολύμβη και χρησιμοποιούσε τις μεγάλες αμπρέλες και σωσίβια όταν έμπαινε στη θάλασσα. Μικρά σύγχρονα κλειστά κολυμβητήρια με κολυμβητική δεξαμενή από διαστάσεων 10 επί 25 μέτρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των 6 εγκαταστάσεων έρχεται σε 9.150.000 ευρώ. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν άλλα 3 εκτός από αυτά στην Ελασσόνα, όπως είπαμε, τον Τύρναβο, τα Φάρσαλα, τον Παλαμά, τη Φαρκαδόνα και τον Αλμύρο. Τα υπόλοιπα 3 θα γίνουν σε Πύλη, Μετέωρα και Σκόπελο. Και από το υγρό στοιχείο να πάμε στον αέρα, στο φεστιβάλ Θέσσαλι Μπαλούν, το οποίο από τις 14 έως και τις 18 Οκτωβρίου θα βρεθεί στο Μήλο Ματσόπουλου, αερόστατα στο Μήλο Ματσόπουλου δηλαδή. Πολύχρωμα αερόστατα για 5 μέρες από 10 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης θα γεμίσουν τον ουρανό, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό λοιπόν για μικρούς και μεγάλους. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται εντυπωσιακά αερόστατα, ελεύθερες και στατικές πτήσεις, βραδινά θεάματα, μουσική, γαστρονομικές εμπειρίες και παράλληλες δραστηριότητες. Ενώ θα υπάρχουν και εκπλήξεις που θα αποκαλύπτονται σταδιακά όσο πλησιάζουν οι μέρες του φεστιβάλ. Ελεύθερες πτήσεις θα έχουμε το πρωί. Τα απογεύματα ο Μήλος Ματσόπουλου θα ζωντανεύει με στατικές πτήσεις, αερόστατα και δράσεις. Ενώ τις βραδινές ώρες της 16ης, 17ης και 18ης Οκτωβρίου τα αερόστατα θα φωτίσουν τη νύχτα με τα εντυπωσιακά Night Glow Shows, μάλιστα, νυχτερινές λάμψεις με τα αερόστατα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Είστε συντονισμένοι στην Ερτλάρισα, είναι η πρώτη καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε λίγο τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 241-062-7020 και 62-7021. Ερτλάρισας papaker.gr το email. 6930-078-326 το Viber για τα δικά σας μηνύματα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ένεση 347 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλία, γράφει η εφημερίδα Ελευθερία στο πρώτο θέμα. Πράσινο φως για 152 επενδυτικά σχέδια από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Στο επίκεντρο μεταποίηση και αγροδιατροφή, κονδύλι 184 εκατομμύρια ευρώ με στόχο την προώθηση της τοπικής παραγωγής. Πανελλαδικά εγκρίθηκαν 928 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργώντας τουλάχιστον 15.000 θέσεις εργασίας υψηλής παραγωγικότητας. Η βροχή χάλασε το πάρτι του ΛΕΠΑ, εκατοντάδες λαρισαίοι στην έναρξη του Παζαριού στην Νεάπολη, διακόπηκε πρόωρα η συναυλία. Αλλάζει ο δρόμος Λεμιτόμος, παρεμβάζει ζωή στην Οδό Βόλου, ο Κώστας Αργυρόπουλος μιλά στην Ελευθερία για τη μελέτη 50 ετών και το αγκάθι της παράκαμψης. Μετά το πρόσφατο θανατηφόρο, ακούσαμε βεβαίως τη διεμήφθη χθες και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πληγεί οι γραμμές στην Τούμπα, κάτοικοι ζητούν υπογειοποίηση, ο Δήμαρχος διαψεύδει κλείσιμο διαβάσεων, κοινό μέτωπο ζητάει αντιπολίτευση. Πράσινο φως για 6 νέα κολυμβητήρια, υπεγράφησαν συμβάσεις για Τύρναβο, Φαρκαδόνα, Φάσαλα, Μυρό, Ελασσόνα και Παλαμά. Ελεγχόμενη η ένταση στο Αιγαίο, όχι στον εφησυχασμό. Ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δασπότοπουλος προειδοποιεί: η Τουρκία δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις της. Δεν τις έχει εγκαταλείψει ποτέ. Τουναντίον, τις αυξάνει χρόνο με το χρόνο, σταθερά. Δείχνουν το δρόμο προς κινητοποίηση. Συνέλευση δασκάλων νηπιαγών για μισθολογικά και εργασιακά αιτήματα. Η Λάρισα υποκλήθηκε στον Βασίλη Σκουλά κατάμεστο του αμφιθέατρου της Πινακοθήκης. Εντολές εκτελούσα, μου είπε ο αγοραστός. Αποκάλυψη Καριστιανού καταπέλτιζε καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δική για τα Τέμπη. Βαριές κατηγορίες σημάδεψαν τη χθεσινή συνεδρίαση στο εφετείο της Λάρισας. Ευρωβουλευτές ζητούν απαντήσεις στη Λάρισα. Συγγενείς θυμάτων και περιφερειάρχες κατέθεσαν στοιχεία για τα Τέμπη. Πόλεμος συμφερόντων για την οικία Αλεξάνδρου. Η εταιρεία απαντά για τη δικαστική διαμάχη με τον αρχιτέκτονα Νέστορα Κανέλο. Κάτω από αυτοκόλλητα υπάρχουν πινακίδες. Καθαρισμό σημάτων στην οδό Μανδυλάρα. Υπέρ του θεσμικού ρόλου των αρχιτεκτώνων, Θανάσης Μαμάκος, Ραβασάκια για πλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Αρχείων Περιπέτειας στην Κυριακή στο Διαχρονικό και η ΑΕΛ με περίπτερο στο παζάρι της Λάρισας. Αυτά από την εφημερίδα Λάρισα. Πάμε στην εφημερίδα Ελευθερία. Πάμε στην εφημερίδα Κόσμος, στο Ευρωκοινοβούλιο τα στοιχεία του Κουρέτα. Ενημέρωση στην αντιπροσωπεία για τον Πάζο Μασατέμπη και τις συμβάσεις, επίσκεψη και στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ στη Λάρισα. Θεσσαλία, ψηφιακή δεύτερη ζωή για τα παλιά σανατόρια. Περιφέρεια Θεσσαλίας, υπογραφή για τα κολυμβητήρια σε Ελασσόνα, Τύρναβο και Φάρσαλα και Ελστάτ σε θετικό πρόστιμο οι πωλήσεις γιοταχής στη Θεσσαλία. Αυτά και από την εφημερίδα Κόσμος. Να αλλάξουμε νομό, πάμε στην Μαγνησία, εφημερίδα Ταχυδρόμος. Γονατίζουν επαγγελματίες, τεράστια πίεση από τις τιμές των καυσίμων στον κλάδο των μεταφορών. Από 42.000 στα 67.000 ευρώ εκτινάχθηκε ο εβδομαδιαίος ανεφοδιασμός του υπεραστικού επιτέλου Μαγνησίας. Μεγάλη επιβάρυνση για τα ταξί, σάκου στον μπόξ στα πρατήρια αγωγών καυσιμών. Το ρεζερβουάρ αδειάζει, ο λογαριασμός φουσκώνει και το αυτοκίνητο μένει όλο και συχνότερα παρκαρισμένο. Δημήτρης Κουρέτας κατέθεσε στοιχεία για μπάζωμα και εργασίες κλιμάκων ευρωβουλευτών στη Λάρισα για τα Τέμπη. Βραβείο για το Δημοτικό Σχολείο της Άλλης Μεριάς. Κατέρευση Μαρία Καριστιανού καταθέτοντας τη δίκη. Αποχώρηση υποβασταζόμενη του δικαστήριου που χρειάστηκε να διακόψει. Κρατούσε ένα-ένα τα κομμάτια του παιδιού μου, είπε μέσα σε κλάματα. Μίλησε για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας. Ευρωπαϊκό σούμο, διπλή βολιώτικη εκπροσώπηση στο Βάθρο. Χάλκινοι αθλητές του Ταξιάρχη, Γιώργος Παπαευσταθίου και Χρήστος Παρμακλής. Βόλο ΣΑΕΚ, συνεχίστηκε η κόντρα εκτός γηπέδου με δηλώσεις Μπέου κατά των κυτρινόμαυρων που απάντησαν. Νίκη Βόλου δίνει τα κλειδιά στον Βοσνιάδη. Κόντρα στον τοπικό Γουσουάγια με διαθέσιμο και τον Ψιάνο. Στον Αλμυρό. Λοιπόν, η Νίκη Βόλου θα παίξει. Αυτά από τον ταχυδρόμο, την πρώτη σελίδα. Πάμε στην
Εφημερίδα Θεσσαλία, σώσει επιχειρήσεων για βαρύ χειμώνα. Σε κλείω η μικρομεσία λόγω του ενεργειακού κόστους. Αλυσίδα συνεπειών από την εκτείναξη τιμών στα καύσιμα. Εταιρείες ταχυμεταφορών ενημερώνουν ήδη για αναπροσαρμογή τιμολογίων, μέτωπο απέναντι στην εργασιακή κρίση και από τη βιομηχανία. Στο νοσοκομείο, άνδρας μετά από πτώση στο Δημήνη. Στοιχεία από Δημήτρη Κουρέτα για μπάζωμα και συμβάσεις στο Ευρωκοινοβούλιο για τα Τέμπη. Μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα των καθηγητών ζητάει η ΕΛΜΕ από Δήμους. Σύλλογος Αλληλεγγύης Νοτιού Πηλίου, όταν ζητούν βοήθεια, στηρίζουμε όσο μπορούμε. Και η υγειονομική ομπρέλα για τους ογκολογικούς ασθενείς δημιουργεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Διάκριση ταινίας για τον σχολικό εκφοβισμό από το Δημοτικό της άλλης μεριάς και τέλος ο Μαλεζάς μετά τη νέα ήττα της νίκης φαβορή Βοσνιάδης. Αυτά από την εφημερίδα Θεσσαλία. Πάμε στην εφημερίδα Μαγνησία. Σως για το κτίριο της εφορίας, σε αθρά θεμέλια, ραγισμένη τύχη και κάγκελα ετοιμόρροπα. Στο υπόγειο πάρκινγκ του κτιρίου έρχεσαι με δική σου ευθύνη. Οι μηχανικοί που έλεξαν το κτίριο αναφέρουν στο πόρισμά τους ότι είναι σε κακή κατάσταση. Λέκα στο ραδιόρα θα χρειαστούν εργασίες ενίσχυσης, δεν μπορούν να παραμείνουν οι εργαζόμενοι. Έπεσε στο κενό και κάλεσε μόνος του το ΕΚΑΒΙ. Απίστευτη περιπέτεια 60χρονο που ενώ έκανε εργασίες σε οικία. Βόλος, νόμιζε πως μιλούσε με Ρωμένη, ήταν η ξαδέρφη του και έγιναν μαλλιά κουβάρια. Στην αναζήτηση των προσφορών υβολιώτες καταναλωτές, στην Χλαρόπολη δεν μπορούμε να πούμε ακόμη ότι το μέτρο μείωσης τιμών έπιασε. Μαουσίδης, πολλά και σοβαρά προβλήματα πλήττουν τους επαγγελματίες στη Μαγνησία, ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών. 45 ετών τα παλιότερα πυροσβεστικά στη Μαγνησία, έλλειψη προσωπικού και σημαντικές ανάγκες σε οχήματα και μέσα. Βουτιά ανάπτυξη σε Αλμύρο και Σκόπλο, ξεκινούν τα νέα κολυμβητήρια και απειλεί να πουλήσει και να αποχωρήσει από το ποδόσφαιρο Μπέος. Αυτά από την εφημερίδα η Μαγνησία. Να πάμε στην Καρδίτσα, στην εφημερίδα η Επικαιρότητα. Μείωση 42% στις γεννήσεις σε 15 χρόνια. Κατάρρευση των γεννήσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Υπερδιπλάσια θάνατη σε Καρδίτσα και Τρίκαλα. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Επικαιρότητα. 6 νέα κολυμβητήρια στη Θεσσαλία. Θα φτάσουμε συνολικά στα 9 επί Δημήτρης Κουρέτας. Δήμος Λίμνης Πλάστηρα σε εξέλιξη σημαντικό έργο στο ρέμα Βασιαρδάνη Πεζούλας. Σημαντική δωρεά ελαιολάδα από την Ιερά Μονή Παναγία Σπηλιά στους κατοίκους του Δήμου Αργυθέας. Και αποκαλυπτικά στοιχεία του Περιφερειάρχη στα μέλη της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για το δυστύχημα των Τεμπών. Αυτά και από την εφημερίδα Η Επικαιρότητα. Στην Καρδίτσα. Και να πάμε και στα Τρίκαλα. Να δούμε το πρωτοσέλιδο από την εφημερίδα Έρευνα.

Λοιπόν, βρήκαμε και το ποδοσφαίρι από την εφημερίδα Έρευνα. Προχωρούν οι διαδικασίες για κολυμβητήριο στη Φαρκαδόνα, γράφει στο πρώτο της θέμα η εφημερίδα η Έρευνα. Υπογραφές χθες στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ακολουθούν Καλαμπάκα και Πύλη. Γλίνος παραδόθηκε στους κατοίκους στο ανακαινισμένο κοινοτικό κατάστημα. Μηνύματα στους αγρότες για το ΟΣΔΕ. Επιτυχημένη 37η Πανελλήνια Αναρχητική Συνάντηση στα Μετέωρα και συνάντηση κουρέτα με μέλη της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Τέμπη. Λοιπόν, έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα στη Θεσσαλία και είναι διαθέσιμες και στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για να δελτιοποιήσουμε όλη την εσωτερική και την διεθνή επικαιρότητα και ευθύς αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Έδωσε έμφαση στο τρίπτυχο που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα: δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα, προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ στην ιστορία του ΟΣΑ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Συνέδεσε την άνοδο της οικονομίας με την κοινωνική πολιτική και την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων αλλά και τη σωρευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημειώσε ακόμα ότι η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις. Εντός της ημέρας, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον με συγχωρείτε Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αυτή τη φορά να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος για να απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του ορμού, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση που θα στοχεύει στην πάυση των εχθροπραξιών, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και για ενεργειακή εκεχηρία με τη Μόσχα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα θα απευθυνθεί στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ θα έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος κατήγγειλε ένα θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Αλόκοτος παραλογισμός, η ομιλία Μακρόν, σχολίασε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στο ειδόλιο θα καθίσει ξανά σήμερα ο 40χρονος καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, με τη δίκη να εισάγεται ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετίου. Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα.
1: Ο καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών είχε χθες μια έκτακτη γενική συνέλευση χθες το απόγευμα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Δημήτρης Παπαποστόλου, βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει περισσότερα για τα θέματα που τέθηκαν βεβαίως και την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία. Καλημέρα, κύριε Παπαποστόλου.
1: Καλημέρα σε εσά και στους ακροατές σας. Πράγματι, χθες πραγματοποιήθηκε και η γενική συνέλευση του Συλλόγου μας στο πλαίσιο κύκλου συνελεύσεων που γίνονται σε όλη την Ελλάδα με απόφαση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, όπου συζητήθηκαν τα τρέχοντα ζητήματα που ταλανίζουν το δημόσιο σχολείο, όπως είναι πρώτα αρχικά τα κενά, τα οποία υπάρχουν, όπως είπαμε, 100 κενά περίπου παράλληλη στήριξη 12 αγγλικών, και περιμένουμε τώρα στη δεύτερη φάση, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, να καλυφθούν αυτά με 6.500 κενά που έχει αποφασίσει, που δεσμεύτηκε το Υπουργείο, θα κάνει 6.500 προσλήψεις.
0: Δηλαδή στη δεύτερη φάση αυτά τα κενά θα καλυφθούν, κύριε Παπαποστόλου?
1: Δεν το γνωρίζουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει σε όλη την, πόσα κενά έχει. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία έχει μιλήσει για 8.000 κενά σε όλη, με στοιχεία που έδωσε στο φως της δημοσιότητας. Mm-hmm. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε προχτές σε μια κάλυψη 200 κενών εμβόλυμα και θα προχωρήσει τώρα στη δεύτερη φάση με 6.500 προσλήψεις. Αυτό έχει ανακοινώσει. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες όταν ακριβώς γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Παράλληλα συζητήσαμε για τον αγώνα που κάνουμε για την οικονομική μας αναβάθμιση, το να ζούμε αξιοπρέπεια, και αυτό εστιάζει στο γεγονός ότι πρέπει να συνεχίσουμε αγωνιστικά για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Έχουμε το επόμενο διάστημα στις 30 Σεπτεμβρίου εδώ στη Λάρισα. Έχουμε την απολογία, την κλήση απολογία των συναδέλφων που συμμετείχαν στην απεργία αποχή στην Περιφερειακή Διεύθυνση, και γι' αυτό σχεδιάζουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας την ώρα που θα τους καλέσουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Και φυσικά όλα αυτά τα ζητήματα με τα 25 τμήματα που υπάρχουν, με χαρακτηριστικά εδώ στη Λάρισα όχι μόνο το 14, το 18, το 13, πάρα πολλά τμήματα, κύριε Γιάτσου, λειτουργούν με 25 μαθητές. Δεν είναι μόνο δύο τμήματα. Ναι. Αυτά είναι δύο τμήματα τα οποία αναδείξαμε και ήταν περιπτώσεις που λειτουργούσαν σπασμένα τα τμήματα, όπως και στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, αλλά και παράλληλα στο 18, που δεν δέχονται τον μαθητή, που το σπίτι του είναι κολλητά με το σχολείο. Όλα αυτά λοιπόν συζητήθηκαν το Σάββατο.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Παπαποστόλου, επειδή αυτή η υπόθεση βγάζει κυριολεκτικά μάτι, όπως λέμε στην καθομιλουμένη, δεν μπορεί, μπορεί η διεύθυνση του σχολείου και η πρωτοβάθμια εκπαίδευση να πει όχι, δεν θα πας στο σχολείο που είναι δίπλα από το σπίτι σου, αλλά θα πας...
1: Ναι, η πρωτοβάθμια, προσέξτε, όχι η διεύθυνση του σχολείου, ναι. Οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές δέχονται όλα. Ναι, η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και η περιφερειακή, ναι. Το λένε, δυστυχώς το λένε. Δηλαδή αυτό με το 18 που στο αναφέραμε βγάζει μάτι πραγματικά. Φασούλα 18 το σχολείο, στην οδό Φασούλα, Φασούλα 20 ο μαθητής. Είναι τόσο προκλητικό, βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία ενσυναίσθηση από τους διοικούντες. Εγώ πιστεύω είναι καθαρά θέμα, δεν είναι θέμα Υπουργείου, είναι καθαρά θέμα εδώ της τοπικής διοίκησης. Δυστυχώς δεν έχουν, κύριε Γιάτσο, το έχω πει πολλές φορές, καμία. Δηλαδή το θέμα έπρεπε να λυθεί, να μην φτάσει πουθενά, ούτε στο σύλλογο, ούτε στα μέσα ενημέρωση, πουθενά. Δυστυχώς όμως, πραγματικά δηλαδή βλέπετε όλους αυτούς που διοικούν σχεδόν στην τοπική εκπαίδευση. Από εδώ μπορούσε να λυθεί.
0: Κατάλαβα.
1: Όχι από το Υπουργείο, από εδώ. Έχουν εκπαιδευτικούς και θα μπορούσαν να το λύσουν.

0: τουλάχιστον. Είναι με εξόφθαλμη, μια περίπτωση που βγάζει μάτι πραγματικά. Αλλά δυστυχώς. Τώρα θα μου πείτε αν ήταν τα παιδιά τους θα τα έστελαν, όχι φυσικά. Έτσι θα το έσπαζαν το τμήμα, αν ήταν τα παιδιά τους, έτσι. Αν οι δικού της είχαν παιδιά, ήταν το ένα από τα παιδί τους που έμεινε δίπλα, φυσικά θα το έσπαζαν το τμήμα. Δεν, τους
1: δεν μπορώ να καταλάβω όμως έτσι αυτή την αιμονία, γιατί μιλάμε για ένα τμήμα και για ένα παιδί που, εντάξει, αναστατώνεται. Μια ολόκληρη οικογένεια πρέπει να το πάει σε άλλη συνοικία, έτσι, δεν είναι το
0: ναι,
1: παιδί.
0: Ναι, το πάει στην Νεάπολη. Ναι, πραγματικά, εγώ κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα χρόνια. Φωνάζω όπως βλέπετε πάρα πολύ, κάνω έντονη κριτική σε πολλά. Μιλάμε απλά πράγματα που μπορεί να τα λύσει κάποιος, αδυνατούν να τα λύσουν, είναι φοβερό.
1: Στο Βόλο σε ένα δημοτικό σχολείο, γιατί του θυμάμαι τις ιδέες, δεν θυμάμαι το...
0: Το 14ο πάλι.
1: Και εκεί ξεκίνησαν με αποχή και με κινητοποίησεις για το ίδιο
0: ναι,
1: θέμα.
0: Ναι, με κινητοποίηση, ναι, είναι γεγονός, ναι. Εμείς λοιπόν έχουμε πει και στους γονείς ότι εμείς είμαστε κοντά τους. Είμαστε κοντά τους σε αυτές τις περιπτώσεις και σε κάθε άλλο ζήτημα και ο σύλλογος και είμαστε κοντά τους να κάνουμε και παραστάσεις και θα κάνουμε παραστάσεις διαμαρτυρίας πάλι το επόμενο διάστημα και για αυτές τις περιπτώσεις αλλά και για 25 τμήματα που υπάρχουν ενώ έχουν εκπαιδευτικούς εδώ είναι το οξύμορο με την Λάρισα. Έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν. Δυστυχώς δεν το κάνουν, δυστυχώς. Και όπως τόνισα το Σάββατο 26 θα συμμετέχω στην Ολομέλεια Προέδρων που θα γίνει 26 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα όπου εκεί στη συνέχεια η Διδασκαλική Ομοσπονδία με βάση τις εκτιμήσεις που θα έχει, την εικόνα που θα έχει από όλη την Ελλάδα, από όλες τις γενικές συνελεύσεις θα αποφασίσει αγωνιστική κινητοποίηση, απεργιακή κινητοποίηση. Μια κινητοποίηση που την είχαμε αποφασίσει 24 ώρες και το καλοκαίρι στη Γενική Συνέλευση που κάναμε στην Αθήνα ως αντιπρόσωποι της ΔΟΕ.
1: Πάντως για το θέμα των συμπτύξεων των τμήματων, κύριε Παπαποστόλου, σας μιλάω και ως γονιός τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική μεγαλώνουν τα τμήματα τη στιγμή που υπάρχουν και αίθουσες και εκπαιδευτικοί και μπορεί να βοηθηθούν τα παιδιά καλύτερα, τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί διαδικασίες, δεν είναι, γιατί όλα για τα παιδιά γίνονται.
0: Είναι λογιστικά τα κριτήρια, είναι το κόστος.
1: Το κόστος, μάλιστα.
0: Αναφέραμε, όχι εδώ, υπάρχουν 25 τμήματα σε όλη τη χώρα.
1: Σε όλη τη χώρα, ναι.
0: Εκεί είναι το κόστος. Εδώ είναι monitor διοικούντορ, έτσι, να μην κάνουν αυτές τις κινήσεις. Τις κινήσεις και να σας πω και κάτι. Τα πειρά από την αδυναμία των διοικούντων, το Υπουργείο τα δέχεται. Ας το κατανοήσει και το Υπουργείο. Ας το καταλάβει και το Υπουργείο.
1: Κατάλαβα, μάλιστα.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είμαστε λοιπόν σε μια τροχιά κινητοποιήσεων. Λογικό είναι ότι είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Άρα λοιπόν τα αιτήματά μας και ειδικά το οικονομικό θα είναι πάντα στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων μας.
1: Τώρα κύριε Παπαποστόλου, υπάρχει και μια άλλη κρίση παράμετρος που εγώ την συνυπολογίζουμε όλοι πλέον και αναφέρουμε σε εκπαιδευτικούς που αναγκάζονται να μετακινούνται είτε πρόκειται για αναπληρωτές κάθε μέρα, σε καθημερινή βάση γιατί βρίσκονται σε ένα σχολείο μακριά από τον τόπο, μόνιμο τόπο διαμονή τους. Τώρα έτσι όπως έχουν εκτεναχθεί τα καύσιμα υπάρχει και μια και αυτή η παράμετρος που είναι σημαντική, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα ήθελα λίγο να μου πείτε ποια είναι η κατάσταση λίγο της προσλαμβάνωσης.
0: Ναι.
1: Γιατί και εσείς είστε μετακινούμενος, εσείς δεν είναι διευθύντης ένα σχολείο στην περιφέρεια.
0: Ήμουνα μετακινούμενος για 20 ολόκληρα χρόνια 20. Και μιλάμε, έχω συμπληρώσει 1.000.000 χιλιόμετρα. Νομίζω ότι έχω κάνει ρεκόρ από εκπαιδευτικός. 1.000.000 χιλιόμετρα, 2 αυτοκίνητα των 450.000 χιλιόμετρων.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Και φορτηγατζής εκτός από εκπαιδευτικός, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μεταφορές.
0: Είναι γεγονός ότι είναι πρόβλημα. Πρέπει να πούμε όμως ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Μπορεί να γίνει διαφορετικά μόνο σε περίπτωση, εδώ υπάρχει το πρόβλημα και στη Λάρισα, το γεγονός ότι πρέπει να γίνεται έτσι διαχείριση του προσωπικού, ότως ώστε να προσπαθούν οι συνάδελφοι να μην τρέχουν σε πάρα πολλά σχολεία. Ότι πρέπει να πάμε και αυτή τη στιγμή που ο τόπος κατοικίας μας είναι η Λάρισα, πρέπει να πάμε και στα Φάρσαλα, πρέπει να πάμε και στο Λιβάδι, πρέπει να πάμε και στην Αλασσό, να πάμε παντού. Εκεί που εστιάζουμε το γεγονός είναι στον τρόπο πάλι διαχείρισης του προσωπικού που βλέπουμε λοιπόν ενώ σε ένα σχολείο, παραδείγματος χάρη σε ένα εξαθέσιο σχολείο μπορούσε να είναι ένας εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας ή ένας εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής τοποθετεί εδώ η πρωτοβάθμια δύο, όπως ανέφερα χαριτολογώντας, τους έχει τοποθετήσει ειδικά τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων εδώ πάλι αυτή η περίπτωση, σαν τον τραχανά τους έχει απλώσει. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά υπάρχει και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, όταν εγώ ήμουν στα Φάρσαλα και είχα έναν εκπαιδευτικό αγγλικής γλώσσας, πάντα εκείνα τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα στέλνουνε δύο. Δεν κατάλαβα γιατί στέλνουνε δύο. Δεν μπορώ πραγματικά να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένα νηπιαγωγείο που κάνει δύο ώρες αγγλικά στέλνουν δύο εκπαιδευτικούς. Μιλάμε, τους έχουν μοιράσει σε μια κατάσταση που δεν λέγεται. Άρα λοιπόν το μακριά πάμε. Ξέρετε ότι μέχρι το 2019-20 μετακινούνταν δεκάδες συνάδελφοι και τώρα μετακινούνται, όχι όμως την έκταση που τώρα, γιατί τώρα, γιατί τα τελευταία χρόνια μετά το 2020 έχουν γίνει διορισμοί και παράλληλα πολλές μεταθέσεις. Άρα ήρθαν στον τόπο συμφερόντων. Μετακινούμασταν, υπάρχουν εκπαιδευτικοί που μετακινούνταν καθημερινά από τη Λάρισα μέχρι το κάστρο της Βιωτίας. Ναι. Καθημερινά. Έτσι.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα. Ναι.
0: Τώρα μετακινούνται σε όλο το, με τον προαστιακό, φτάνουν μέχρι το Υγίνιο. Εντάξει, ειδικά με τον προαστιακό είναι πιο καλά τα πράγματα. Αλλά να σας πω, το προηγούμενο διάστημα πραγματικά οι συνάδελφοι πριν το 2020 έκαναν ατελείωτα χιλιόμετρα. Τώρα έχουμε μετριαστεί. Αλλά πάμε όμως σε μακρινές περιοχές, γιατί ξέρετε ότι η Θεσσαλία, το έχω τονίσει, είναι δασκαλωμάνα, έχει πολλούς δασκάλους. Ναι. Έτσι, δεν μπορούμε να βρισκόμαστε όλοι στον τόπο μας. Δυστυχώς, μακάρι να μπορούσαμε να βρισκόμαστε στον τόπο μας. Και όταν έχουν οι συνάδελφοι, τώρα εντάξει, ή άλλος έχει μικρά παιδιά, ή άλλος έχει παιδιά που σπουδάζουν, σου λέει να μην νοικιάσω και δεύτερο και τρίτο σπίτι κάνω. Άρα λοιπόν καλό είναι, γι' αυτό και μετακινούνται. Μετακινούμαστε λοιπόν δεκάδες συνάδελφοι Ελασσόνα, Φάρσαλα και Αγιά καθημερινά, μέχρι τη Μελιβία, μέχρι την Ερέτρια Φαρσάλων και μέχρι το Λιβάδι.
1: Κατάλαβα. Οπότε αυτό βεβαίως αυξάνει και το κόστος.
0: Φυσικά ναι. Τώρα ναι, είναι γεγονός. Και όταν δεν υπάρχουν, δυνατότητα να πάνε, προσπαθούν οι συνάδελφοι ή να δημιουργήσουν τα γκρουπ, όπως ξέρετε, ναι, πάντως ναι. Γίνονται αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: έτσι, για να μετριάσουν λίγο το κόστος. Γιατί το κόστος τώρα το να πηγαίνεις, εγώ το έχω βιώσει πάρα πολύ, γιατί πήγαινα πάντα μόνος μου ως διευθυντής. Η κατάσταση είναι...
1: Κατάλαβα.
0: Σκέφτηκα μια φορά να βγάλω πρόσκληση, να δω ποιος θα μου δώσει την μικρότερη βενζίνη, δηλαδή.
1: Κατάλαβα.
0: Δεν τόσο σημείο, δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Είναι γεγονός ότι πάμε, αλλά καλά είναι όταν γίνονται σωστά οι διαχείριση του προσωπικού να μετριάζονται οι μετακινήσεις. Αλλά οι μετακινήσεις δυστυχώς θα γίνονται.
1: Κατάλαβα.
0: Όταν έχουμε τόπο συμφερόντων μας,
1: ναι,
0: τη Λάρισα.
1: Βέβαια. Άρα κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Θα δούμε και τι θα γίνει και με τη δεύτερη φάση, με την πρόσκληση για τις προσλήψεις.
0: Ναι, περιμένουμε λοιπόν να καλυφθούν τα κενά της παράλληλης στήριξης και τα κενά των Αγγλικών. Θα το δούμε όμως, έτσι. Δεν βάζουμε το χέρι στο Ευαγγέλιο ότι θα καλυφθούν όλα.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι, ελπίζουμε να καλυφθούν.
1: Το ευχόμαστε όλοι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σου μιλιά που είχαμε, κύριε Παπαγόπουλο. Να είστε καλά. Καλημέρα.

Earth Larissa's. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο earteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δημογραφική υποχώρηση καταγράφεται σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Στη Μαγνησία οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 44,4% από το 2009 έως το 2024, φτάνοντας τις 1181. Στη Λάρισα η πτώση ήταν 46,9%, στα Τρίκαλα 44,7% και στην Καρδίτσα 42%. Το 2024 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις και στις τέσσερις περιοχές, με τη μεγαλύτερη αναλογία στα Τρίκαλα, 286 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Όλα τα στοιχεία που υπήρχαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών κατατέθηκαν στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εδώ και καιρό και στις αρμόδιες αρχές. Αυτά τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας μετά τη συνάντηση με τα μέλη της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει ζητήματα που αφορούν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Εν τω μεταξύ, με καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζεται και σήμερα η δίκη των Τεμπών. Χθες, μεταξύ άλλων, κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία επικεντρώθηκε στο ζήτημα των παρεμβάσεων που έγιναν στο σημείο του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση, ενώ έντονες ήταν και οι αιχμές για την ανακριτική διαδικασία. Προχωρά το θέμα της κατασκευής 9 σύγχρονων κλειστών κολυμβητηρίων προπονητηρίων στη Θεσσαλία. Χθες υπογράφηκαν συμβάσεις για τα 6 πρώτα σε Αλμυρό, Ελασσόνα, Τύρναβο, Παλαμά, Φαρκαδόνα και Φάρσαλα. Κάθε εγκατάσταση έχει προϋπολογισμό 1,33 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Τα κολυμβητήρια θα διαθέτουν σύγχρονες ενεργειακά αποδοτικές υποδομές. Σε κινητοποίηση προχωρούν οι παράκτη αλλίες της Αλονίσου αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο για την αλλία. Ο Αλλιευτικός Αγροτικός Σύλλογος Νήσου Αλονίσου συντάσσεται με το Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτειων Αλλιευτικών Συλλόγων και συμμετέχει στις κινητοποίησεις με τους αλλιείς να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επιστροφή καυσίμων, την ψηφιοποίηση και την υποχρεωτική καταγραφή των αλλιευτικών σκαφών. Σε 39 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και συγκεκριμένα στους Δήμους Καρδίτσας, Παλαμάς, Οφάνων και Μουζακίου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος. Στη στέγαση των εκπαιδευτικών, στα σχολικά κενά και στη διαβίου εκπαίδευση, εστιάζει με έγγραφό της η Ελμαία Μαγνησίας, η οποία ζητά από τους Δήμους να χορηγήσουν επιδόματα διαβίωσης αναπληρωτές και αναδιόριστους και να αξιοποιήσουν δημοτικά κτίρια καταλήμματα για τη στέγασή τους. Παράλληλα, ζητά και την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών και μόνιμη υγειονομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα σχολεία. Στο θέμα των δέντρων και του πρασίνου αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας ο Δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος. Όπως ανέφερε, η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει στην κοπή μόνο 2 πλατανιών στην πλατεία Καραολή Δημητρίου, λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ομβρίων και σε γειτονικά κτίρια. Όπως είπε, έχει εξασφαλιστεί θετικό ισοζύγιο πρασίνου. Διαψεύδει δημοσιεύματα σχετικά με τη διακοπή των περισυλλογών αδέσποτων στο Βόλο. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ξεκαθάρισε ότι οι περισυλλογές συνεχίζονται κανονικά, με προτεραιότητα πλέον στα περιστατικά που προκύπτουν από εισαγγελικές ή αστυνομικές παραγγελίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην πύλη Τρικάλων, καθώς εντοπίστηκε να ασκεί παράνομο πλανόδιο εμπόριο. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, ενώ τα προϊόντα που διέθετε κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη 39χρονου στο Βόλο, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε με σκοπό ξύλο 53χρονο οδηγό ταξί, προκαλώντας του κατάγμα στο χέρι. Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου του. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αναβολή ζήτησε και ο 48χρονος πατέρας του, που κατηγορείται για πίθεια. Επίσημα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ηρών Πολυτεχνείου στα Τρίκαλα. Η νέα εικόνα της πλατείας αναμένεται να παρουσιαστεί στους πολίτες, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου για το κέντρο της πόλης. Με συναυλία του Λευτέρη Πανταζή ξεκίνησε χθες το βράδυ τη λειτουργία του το Παζάρι της Λάρισσας. Ήταν κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

Από τις πιο σημαντικές μορφές της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, ο Ray Charles γεννήθηκε σαν σήμερα στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930 στο Albany, τον ΗΠΑ. Θα χάσει την όρασή του εξαιτίας γλαυκώματος σε μικρή ηλικία, αλλά αυτό δεν θα τον εμποδίσει να μάθει να παίζει και να γράφει μουσική. Ηχογραφεί το πρώτο τραγούδι το 1947 και την δεκαετία του 50 είναι ήδη γνωστός για τις επιτυχίες του. Η μίξη που έκανε σε gospel ακούσματα και R&B ρυθμούς συνέβαλε στη δημιουργία της soul μουσικής. Τιμήθηκε με 17 γραφεία Grammy. Στη λίστα το 2023 με τους 200 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών του μουσικού περιοδικού Rolling Stone βρέθηκε στην 6η θέση. Δημοφιλή τραγούδια του, το Hit the Road Jack που ακούσαμε, το Unchain My Heart, το Georgia on My Mind και άλλα. Είναι γνωστός με το προσωνύμιο Ιδιοφυΐα και ο πατέρας της Soul. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατρίνα την Παπακοσταντίνου.

0: Λοιπόν, είπαμε βεβαίως και στο δελτίο ειδήσεων που ακούσαμε πριν από λίγο, πριν το τραγούδι της ημέρας, για την δημογραφική υποχώρηση που καταγράφεται σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, με τις γεννήσεις να μειώνονται κατά 44,5% σχεδόν από το 2009 ως το 2024. Ωστόσο, υπάρχουν, όπως βλέπω εδώ στις συνδέσεις, μηνύματα από άλλες περιοχές, ιδιαίτερα από τις νησιωτικές περιοχές, γιατί στην Άξο και στην Κο οι γεννήσεις είναι περισσότερες από τους θανάτους το 2024. Είναι έτσι μια νότα αισιοδοξίας στο πρόβλημα το δημογραφικό, το οποίο είναι ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα. Γερνάμε και λιγοστεύουμε γενικά εδώ στην Ελλάδα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από τα στοιχεία. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες περιοχές και μάλιστα νησιά, οι οποίες δείχνουν ότι έχουν θετικό ισοζύγιο. Τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Χθες είπαμε και στους τίτλους ειδήσεων αλλά και στην αρχή της εκπομπής ότι βρέθηκε αντιπροσωπεία Ευρωπαίων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την τραγωδία των Τεμπών. Από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι επαφές με εκπροσώπους του Συλλόγου Συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος των Τεμπών. Χθες βρέθηκαν και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, συζήτησαν με τον κύριο Κουρέτα, αλλά βεβαίως και στις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται η τοποθέτηση, η επίσημη τοποθέτηση μέσω συνέντευξης τύπου του κλιμακίου των Ευρωβουλευτών. Είναι και Έλληνες βεβαίως, είπαμε τα ονόματά τους, ποιοι συμμετείχαν εδώ από την Ελλάδα. Ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Μανιάτης, ο κύριος Φράγκος και ο κύριος Παπάς, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Λοιπόν, σήμερα η συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, λίγο πριν τη 1:30. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Περιφέρειας της Θεσσαλίας, ο κ. Δημήτρης Κουρέτας, για τη συνάντηση που είχε με τους ευρωβουλευτές.
1: Η επιτροπή αυτή, η οποία αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων, ήταν και παρόντες και τέσσερις Έλληνες για τη βοήθεια του έργου, γιατί οι τέσσερις ήταν ξένοι. Οι οποίοι ρώτησαν για λεπτομέρειες που βρήκε η περιφέρεια από την ώρα που ανέλαβα και μετά. Εγώ τους κατέθεσα ό,τι βρήκα, τα οποία τα έχω καταθέσει και στις αρχές, και το υλικό το οποίο έχω καταθέσει συμπεριλαμβάνεται στα δύο πορίσματα τα οποία έχουν ήδη κατατεθεί στις δικαστικές αρχές για να ασκηθεί οποιαδήποτε ενέργεια. Το ένα αφορά τις ενέργειες του μπαζώματος και το άλλο αφορά το οικονομικό σκέλος, το οποίο έχετε πληροφορηθεί ότι έχει βγει ένα πόρισμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους πριν από 2-3 εβδομάδες. Επομένως, ήταν μια παρουσίαση των στοιχείων και μια συζήτηση και με λεπτομέρειες τι ακριβώς βρήκα, τα κατέθεσα, τα οποία θα αποτελέσουν ένα στοιχείο, έγγραφο επίσημο στο φάκελο ο οποίος αυτή τη στιγμή συντάσσεται από το Ευρωκοινοβούλιο για το ατύχημα.
2: Σας ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε ευθύς αμέσως να καλημέρισουμε την Ελπίδα την Κουτσογιάννη. Σήμερα είναι η τρίτη και τελευταία για την τρέχουσα εβδομάδα συνεδρίαση του Δικαστηρίου για την πολύκροτη υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ελπίδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και 33η συνεδρία του Τριμελούς Επιτίου Κακοργημάτων συνολικά.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν καταθέσει ήδη αρκετοί μάρτυρες. Έχω κάπως χάσει το μέτρημα. Πρέπει να είναι γύρω στους πάνω από 40.
0: Πάνω από 40 μάρτυρες
1: που έχουν καταθέσει. 360 συνολικά οι μάρτυρες. Παρότι είχε μπει και μια σειρά στο ποιοι θα καταθέσουν πότε. Καταστρατηγήθηκε εύλογα, γιατί υπάρχουν μάρτυρες που είναι στο στρατό, υπάρχουν άλλοι που δεν μπορούν να πάρουν άδεια από την εργασία τους, δεν τους επιτρέπεται δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε αλλάζει κάπως η σειρά. Τώρα συνεχίζεται πάντως με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων. Αν μπορούμε τώρα να το περιγράψουμε κάπως, θα λέγαμε ότι είναι δύο κατηγορίες με μία βασική διαφοροποίηση, δύο κατηγορίες καταθέσεων με μία βασική διαφοροποίηση που έχει να κάνει με τη φωτιά και την πυρόσφαιρα. Άπαντες, όλοι όσοι έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα έχουν μιλήσει για την παντελή έλλειψη μέτρων ασφάλειας στο σιδηρόδρομο. Η ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό το θέμα είχαν οι καταθέσεις μηχανοδηγών, είτε ενεργεία είτε συνταξιούχων, που είναι συγγενείς θυμάτων. Θυμίζω την κατάθεση του κυρίου Οικού, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια μηχανοδηγός, βγήκε στη σύνταξη πριν λίγο καιρό, περιέγραψε μία ιστορία, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να σας την πω,
0: ναι,
1: η οποία είναι πολύ έτσι ενδεικτική του πώς λειτουργούσε και σε έναν βαθμό, όπως λένε οι συγγενείς, λειτουργεί ο σιδηρόδρομος. Εκείνος εκτελούσε το δρομολόγιο στη Βόρεια Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη και πάνω, τέλος πάντων, και φτάνοντας σε έναν σταθμό που ήταν κοντά στα σύνορα, ο σταθμάρχης εκεί, όταν του έδινε το πράσινο φως για να ξεκινήσει, του έλεγε θα πας όμως αργά για να προλάβω εγώ να φτάσω στον άλλο σταθμό και να σε ελέγξω εκεί και εκεί από εκεί να σου δώσω το πράσινο φως είτε να φύγεις είτε να επιστρέψεις. Νομίζω πως είναι πολύ ενδεικτική αυτή η ιστορία.
0: Δουλειές του ποδαριού, έτσι δεν λέει ο θυμόσυφος λαός.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Και σε ό,τι αφορά την υποστελέχωση σε προσωπικό, θυμίζω ότι κάποτε ο σιδηρόδρομος είχε σε όλες τις βαθμίδες, σε όλες τις θέσεις ιεραρχίας 12.000 ανθρώπους και σήμερα δεν είναι 600, και οι περισσότεροι εξ αυτών συμβασιούχοι είναι, δεν έχει ήλιο, συγγνώμη, 1.200, με συγχωρείτε, και οι περισσότεροι εξ αυτών συμβασιούχοι. Και βεβαίως τα συστήματα ασφαλείας, το γνωστό και που το έχουμε μάθει όλοι, το ETCS, το GSMR, το σύστημα ενδοεπικοινωνίας, η τηλεδιοίκηση που δεν υπήρχε το 2023, τουλάχιστον στη Λάρισα. Αυτή λοιπόν είναι μία επ' αυτών των ζητημάτων τοποθετήθηκαν άπαντες. Το δεύτερο είναι, η διαφορά είναι σε αυτούς που παρέλαβαν από τα παιδιά τους ή τους ανθρώπους τους αποτρακωμένους ή τουλάχιστον που αυτό αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση ως αιτία θανάτου ή απανθράκωση, γιατί να θυμίσω ότι είχε απαγορευτεί να δούνε τους ανθρώπους τους πριν την ταφή. Εκεί οι περισσότεροι ζήτησαν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά τους. Ήταν πολύ κάθετη χθες η κυρία Καρυπιανού, η οποία είπε ξεκάθαρα ότι η ίδια θεωρεί ότι ήταν ένα άγνωστης προέλευσης αδήλωτο φορτίο.
0: Μάλιστα.
1: Που δημιούργησε την πυρόσφαιρα και τη φωτιά. Στο κατηγορητήριο βέβαια δεν υπάρχει η πυρόσφαιρα, η φωτιά ή η έκρηξη. Υπάρχει η λέξη φωτιά κάποιες φορές στις 900 σελίδες και κάποιες φορές η λέξη ανάπληξη, αλλά μέχρι εκεί. Και αυτό που ζήτησαν λοιπόν, τουλάχιστον όσοι παρέλαβαν, ξαναλέω, τα παιδιά τους απαντρακωμένους, τους ανθρώπους απαντρακωμένους, ζήτησαν από την έδρα να μάθει τελικά, να βρει μάλλον την αλήθεια, τι ήταν αυτό που έκαψε τα παιδιά τους. Γιατί το θέμα των εκταφών αναφέρθηκε και η κυρία Καρισιανού και αρκετοί από όσοι κατέθεσαν χθες, ήταν βέβαια εκτός από όλοι όσοι καταφέρουν τη συγκλονιστική, είναι μια δύσκολη στιγμή αυτή για τους γονείς, είναι πολύ έντονη η στιγμή, γιατί ανακαλούν ενώπιον κοινού όλα όσα έζησαν εκείνες τις ημέρες, όχι δεν τα έχουν ξεχάσει. Απλώς ενώπιον κοινού.
0: Ακριβώς, και να καλέσει να περιγράψει το όλο τον πόνο αυτό που βιώνεις, ναι, και εξακολουθείς. Ναι, βέβαια.
1: Σε ανθρώπους αγνώστους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η μία πόλη, ας πούμε, επιλέγει κανείς πώς θα την περάσει, πού θα την εκφράσει κτλ. Εδώ είναι υποχρεωμένοι να τιμούν σε ανθρώπους που δεν έχουν ξαναδεί τη ζωή τους. Είναι μια δύσκολη στιγμή, είναι συγκινησιακά φορτισμένο το κλίμα και φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει να είναι, γιατί μετά τους γονείς και τους συγγενείς έπονται οι επιβάτες επιζώντες,
0: ναι,
1: που είναι και αυτό τις μάρτυρες, δηλαδή εκείνοι, ναι, ήταν μπροστά.
0: Θα περιγράψουν εμπειρίες που τους σημάδεψαν και θα τους κρατάνε για μια ολόκληρη ζωή, πράγματα και καταστάσεις που έχουν ζήσει, ναι, και δεν μπορούν και θα τα ξεχάσουν ποτέ.
1: Ναι, να πω, Γιάννη, ότι χθες σημαντική ήταν και η κατάθεση του κυρίου Δημήτρη Ναλμπάδη, συγγνώμη, και του κυρίου Βερζάμι, είναι ο πατέρας και νονός αντίστοιχα του συνοδού μηχανοδηγού της επιβατικής, του Νίκου Ναλμπάδη, οι οποίοι είπαν ότι 8 μέρες μετά το δυστύχημα δέχτηκαν ένα τηλεφώνημα από έναν αστυνομικό ότι βρέθηκε το υπηρεσιακό τηλέφωνο, γιατί οι μηχανοδηγοί είχαν και υπηρεσιακά τηλέφωνα πέραν των προσωπικών του, ότι βρέθηκε το υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του και πήγαν και το παρέλαβαν 8 μέρες μετά έξω από στο πεζοδρόμιο, έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισσας. Αυτή ήταν μια διαδικασία που γενικά καταδέχθηκε με αρνητικό πρόσημο. Ζήτησαν λοιπόν να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο κινητό. Η δεύτερη διαδικασία που κατατέθηκε με αρνητικό πρόσημο ήταν ότι τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων που βρέθηκαν δεν εξετάστηκαν, δεν έγινε κάποια ανάλυση επί αυτών, αλλά στηβάχτηκαν στο αστυνομικό τμήμα Τεμπών και εκεί καλούνταν οι γονείς και οι συγγενείς να πάνε να τα αναγνωρίσουν και να τα παραλάβουν. Χωρίς παράδοση παραλαβή, χωρίς δελτίο παράδοση παραλαβή και χωρίς προηγουμένως να έχουν εξεταστεί. Γιατί οι περισσότεροι μάρτυρες χθες είπαν, ας πούμε, ότι στα περισσότερα προσωπικά αντικείμενα υπήρχε μια περίεργη οσμή.
0: Μου περιγράφεις δουλειές του ποδαριού.
1: Ακριβώς. Και γενικά κατέδειξαν στις καταθέσεις τους και τις μαρτυρίες τους μία διαδικασία και μία διαχείριση που είχε κάποια προβλήματα από την αρχή της.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, σήμερα είναι η τελευταία συνεδρίαση. Από την επόμενη εβδομάδα πώς...
1: Τρίτη εβδομάδα. Τετάρτη. Δύο
0: συνεδριάσεις την επόμενη. Τρίτη και Τετάρτη. Μάλιστα.
1: Και την τελευταία του Σεπτεμβρίου, τρεις.
0: Μάλιστα. Ελπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Δύο, συγγνώμη, να διορθώσω.
0: Δύο
1: και την τελευταία του Σεπτεμβρίου.
0: Δύο και την τελευταία του Σεπτεμβρίου, δύο και την επόμενη. Μάλιστα. Ελπίδα, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα επίσης.

Λοιπόν, ένα λεπτό πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Η πρώτη καλημέρα αισίως ολοκληρώθηκε. Τη σκητάλη για την επόμενη ώρα παραλαμβάνει ο Άρης ο Ψύχας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντας Καμπαρδόνη. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς ψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Αναφέρθηκε επίσης στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπα, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης ώρα Νέα Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απέκλεισε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ένας ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα $98 το βαρέλι. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της μέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλαιο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου ο δράστης της τυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη φυλάκισης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι έτοιμος οποιαδήποτε στιγμή να συναντηθεί με το Ρώσο ομολογό του σε μια τριμερή συνάντηση με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέ Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία από ρωσικά πλήγματα την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντούσε τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε.

Τώρα του όρου όλα τα βλέμματα είναι συγκεντρωμένα στη Νέα Υόρκη. Εκεί όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ηγέτες από όλο τον κόσμο βρίσκονται στην Μητρόπολη του κόσμου, της Εφηλίου, στη Νέα Υόρκη. Και τη χθεσινή ημέρα ο πρωταγωνιστής της ήταν ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Και αυτό γιατί από τις απειλές του για εξολόθρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέχρι και την αποκάλυψη μιας τρίωρης συνάντησης Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων δεν πέρασε παρά λίγη ώρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η συνάντηση μεταξύ στελεχών της κυβέρνησής του και αξιωματούχων του Ιράν ήταν πολύ καλή, ενώ σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί συναντήθηκε με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών και προσωπικό φίλο του Ντόναλντ Τραμπ, τον κύριο Στίβ Γουίτκοφ. Και όλα αυτά λίγες ώρες μετά την ομιλία Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έθεσε ως επιλογές μια συμφωνία με την Τεχεράνη ή την εξολόθρευση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως μεταδίδουν μεγάλα μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού, διεθνείς ειδησιογραφικοί οργανισμοί ατυλώντας πληροφορίες από κρατικά μέσα του Ιράν, ο Αραχτσί μετέφερε στον Γουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Αυτοί οι όροι αφορούν την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, την απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλών και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Αξιωματούχος του Ιράν λίγη ώρα πριν είχε δηλώσει στο Reuters ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα στενά μέσα σε 7 ημέρες εφόσον είπα χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν. Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια μεγάλη απόφαση, παρουσιάζοντας ως επιλογές την επίτευξη συμφωνίας που θα επέτρεπε στο Ιράν να οικοδομηθεί ή την εξάλληψη της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να γίνει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, θάντοντας έτσι ένα χρονικό ορόσημο. Ενώ σήμερα στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα ανεβεί ο πρόεδρος του Ιράν, ο κύριος Πεζασκιάν. Όλα αυτά τα συζητάμε, φίλες και φίλοι, γιατί μια ομαλοποίηση στο Περσικό, εκεί στην περιοχή, θα βοηθήσει πάρα πολύ στον τομέα της ενέργειας. Θα επανεφέρει μια κάποια κανονικότητα και θα μειώσει πιθανότητα τις τιμές. Θα φρενάρει το ράλι ανόδου που έχουμε στο τελευταίο διάστημα. Στο παιχνίδι για μια συμφωνία μπαίνουν και οι αραβικές χώρες, οι οποίες επιδιώκουν και αυτές με τη σειρά του, για τους ευνόητους λόγους που περιγράψαμε πριν, να διευκολύνουν μια συνάντηση ΗΠΑ και Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση. Και οι Καταριανοί στο παιχνίδι, σε αυτή την κατεύθυνση. Εξάλλου όλοι πλήττονται από την κατάσταση. Βέβαια, η λογική του μαστίγιου και του καρότου πάντα σε τις περιπτώσεις. Είτε παρουσιάζεται, είτε εφαρμόζεται, είτε λειτουργεί ως έναν βαθμό. Γι' αυτό και ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι το Ιράν θα εντείνει τα αντίπεινά του σε περίπτωση νέων αμερικανικών επιθέσεων.

προς μια προς ένα νέο κύκλο επαφών με στόχο την αποκλιμάκωση στην περιοχή. Γιατί είπαμε, οι τιμές δεν λένε να πέσουν.

Και όλα αυτά που σας περιγράψαμε πριν έχουν ήδη επιφέρει μια αποκλιμάκωση στις τιμές. Τα όσα έγιναν χθες στη Νέα Υόρκη επηρέασαν άμεσα το κλίμα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Υπενθυμίζω ότι το Brent είχε φτάσει στα 110 δολάρια το βαρέλι, υποχώρησε την περασμένη εβδομάδα στα 98 και τώρα μετά τις τελευταίες εξελίξεις είναι στα 98,7. Ανάλογη εικόνα και στο φυσικό αέριο.

Ελπίδα όλων να βρεθεί μια λύση, μια χρυσή τομή, να οδηγηθούμε σε αποκλιμάκωση.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είχε επαφές με στελέχη των εταιριών τεχνολογίας στο Σαν Φραντζίσκο. Και βεβαίως θα βρεθεί και στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο για την συμμετοχή του στην 81η Γενική Συντέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην ατζέντα του υπάρχουν συναντήσεις με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, τον κύριο Διομαγία Φαγιέ, και τον πρωθυπουργό του Καναδά, τον κύριο Μαρκ Κάρνεϊ. Θα συμμετάσχει σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye και θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Το απόγευμα της Τετάρτης, τοπική ώρα, θα συμμετάσχει θα έχει συνάντηση, με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν.

Υπάρχει πρόβλεψη για συνάντηση με τον κύριο Γκουτιέρες, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Θα δώσει και μια συνέντευξη στο Bloomberg. Και βεβαίως έχουμε και την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Πήγαμε και την μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία από τον ενδιαφέρουσα, αξιοσημείωτη, από τον πρόεδρο της Γαλλίας, τον Εμμανουέλ Μακρόν. Πάντα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για την επιστροφή του νόμου της ζούγκλας. Μεγάλο τμήμα της ομιλίας το αφορούσε την Γάζα. Μίλησε για την αναγκαιότητα να ενισχυθεί ο ρόλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Ο Μακρόν στην τελευταία του ομιλία με την ιδιότητα του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς τον ερχόμενο Μάιο αποχωρεί από το Μέγαρο των Ηλυσίων, κατήγγειλε εκείνους που θεωρούν ότι μπορούν να υπονομεύσουν τη διεθνή τάξη για να επεκτείνουν τα σύνορά τους, να αποδοπατήσουν την κυριαρχία του λαών για να την εκκοινοποιηθούν οι ίδιοι και να αποφασίζουν για το μέλλον του πλανήτη, είτε πρόκειται για το κλίμα, είτε πρόκειται για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν θέλουμε να ζήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο, με την επιστροφή του νόμου της ζούγκλας ή σε μια πολιτισμένη διεθνή κοινότητα, αυτό είναι το ερώτημα που έθεσε ο κύριος Μακρόν. Σε ό,τι αφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας, τάχθηκε υπέρ ενός διπλού μορατόριουμ στις επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών σε Ρωσία και Ουκρανία. Μορατόριουμ ζήτησε και για τη Μαύρη Θάλασσα, κάτι που θα επέτρεπε τις εξαγωγές σίτηρων. Ενώ για το Μεσανατολικό υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, υπογραμμίζοντας πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Είχαμε την αντίδραση στις αναφορές Μακρόν από το Ισραήλ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού του Μπένιαμιν Νετανιάχου τόνες μίλησε για αλόκοτο παραλογισμό της τοποθέτησης Μακρόν, ο οποίος είναι αδιανόητος. Όπως τόνισε, οι τρομοκράτες της Χαμάς διαπράττουν επιθέσεις εναντίον Εβραίων σχεδόν κάθε μέρα, έχουν δολοφονήσει αμέτρητους Ισραηλινούς πολίτες στην Ιουδαία και Σαμάρια.

Μάλιστα. Ο Μακρόν τώρα που φεύγει από το Μέγαρο των Ηλυσίων, τα έχωσε που λέμε, τα έχωσε. Λοιπόν, είπαμε, στη Νέα Υόρκη το ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις. Πριν λίγο μίλησε και ο βασιλιάς της Ιορδανίας. Μίλησε για τρομακτικά επίπεδα τιμωρησίας αναφορικά με το Ισραήλ και τη στάση του απέναντι στους Παλαιστίνιους στη Γάζα και στην Δυτική Όχθη, και κάλεσε και αυτός με τη σειρά του Αμπντάλα ο δεύτερος, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, παραλαμβάνω, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να περάσει από τα ψηφίσματα στη δράση, στο επίκεντρο του Παλαιστινιακού. Ένας πλανήτης σε αναβρασμό. Και σε κίνηση. Θα δούμε. Πολλοί χαρακτηρίζουν αυτή την εποχή που ζούμε, αυτή την περίοδο, ως μια μεταβατική περίοδο επανατοποθέτησης των ισχυρών παικτών, των μεγάλων χωρών. Μια περίοδο όπου διαμορφώνεται μια νέα ισορροπία στο διεθνές γεωπολιτικό σύστημα.

Στα δικά μας έχουμε και πάλι δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Είχαμε ακόμα μία χθες από τη Real Pulse για το Πρόταγκον.

Η εικόνα που δίνουν όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, θυμάστε που λέγαμε να δούμε τι γίνεται μετά τη ΔΕΘ, ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, ποιος υποχωρεί, ποιος αυξάνει τα ποσοστά του. Η γενική εικόνα είναι ότι οι περισσότεροι είναι κολλημένοι. Έτσι, τα περισσότερα κόμματα είναι κολλημένα, η βελόνα δεν κουνιέται, αν εξαιρέσει το κόμμα της κυρίας Καρισκιανού, το οποίο υποχωρεί σημαντικά, και αν εξαιρέσει επίσης το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει μια μικρή άνοδο, οι άλλοι λίγο πολύ είναι κολλημένοι όλοι. Και στην δημοσκόπηση της Real Polls, Νέα Δημοκρατία και Ελλάς δείχνουν μια μικρή μείωση στα ποσοστά τους, αλλά διατηρούν περίπου την ίδια διαφορά που κινείται στην περιοχή των 9 με 10 ποσοστιαίων μονάδων. Αξιοσημείωτη η υποχώρηση του κόμματος της κυρίας Καρισκιανού, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Υποχωρεί στο 6% από το 9,4% που ήταν τον Ιούνιο και 11,4% που ήταν το Μάιο, πάντα με τα αποτελέσματα μετρήσεων της ίδιας εταιρείας. Λοιπόν, Ελληνική Λύση και ΚΚΕ έχουν 4,8%, παραλαμβάνω στην πρόθεση ψήφου. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,2%. Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου είναι στο 3,7%. Στο 2,4% μετρήθηκε το ΜέΡΑ25, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει, όπως και η Νέα Αριστερά και η Νίκη, ποσοστά κοντά της τάξης του 1%. Πάμε στην εκτίμηση ψήφων να τα δούμε συνολικά. Επαναλαμβάνω, αναφερόμαστε στα ποσοστά που δίνει η δημοσκόπηση της Real Polls για την ιστοσελίδα Protagon. Εκτίμηση ψήφων, Νέα Δημοκρατία στο 29,7%. Ελλάς 17,9%, ΠΑΣΟΚ 10,8%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%, Ελληνική Λύση 6,2%, ΚΚΕ 5,8%, Πλέψη Ελευθερία 4,9%, Φωνή Λογικής 4,6%, εκτός ορίου, εκτός, κάτω από 3%, το ΜέΡΑ25 και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ώρα πλησιάζει 9.30. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με τίτλους από την περιφερειακή επικαιρότητα, την περιφερειακή ειδησιογραφία, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Earth Larissa's. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Λάρισας. Με εγκυρότητα, αξιοπιστία και συνέπεια. Στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr. Δελτίο ειδήσεων.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δημογραφική υποχώρηση καταγράφεται σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Στη Μαγνησία οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 44,4% από το 2009 στο 2024. Στη Λάρισα η πτώση ήταν 46,9%, 44,7% στα Τρίκαλα και στην Καρδίτσα 42%. Το 2024 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις και στις τέσσερις περιοχές με τη μεγαλύτερη αναλογία να καταγράφεται στα Τρίκαλα. 286 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Όλα τα στοιχεία που υπήρχαν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών κατατέθηκαν στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εδώ και καιρό έχει τις αρμόδιες αρχές, είπε ο περιφέρειας της Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας μετά τη συνάντηση με μέλη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εξετάζει ζητήματα που αφορούν τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Εν τω μεταξύ, με καταθέσεις κοινών θυμάτων συνεχίζεται και σήμερα η δίκη των Τεμπών. Χθες, μεταξύ άλλων, κατέθεσε Μαρία Καριστιανού, η οποία επικεντρώθηκε στο ζήτημα των παρεμβάσεων που έγιναν στο σημείο του δυστυχήματος μετά τη σύγκρουση, ενώ έντονες ήταν και οι αιχμές για την ανακριτική διαδικασία. Προχωρά το θέμα της κατασκευής 9 σύγχρονων κλειστών κολυμβητηρίων προπονητηρίων στη Θεσσαλία. Χθες υπογράφηκαν συμβάσεις για τα 6 πρώτα σε Αλμυρό, Ελασσόνα, Τύρναβο, Παλαμά, Φαρκαδόνα και Φάρσαλα. Κάθε εγκατάσταση έχει προϋπολογισμό 1,3 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Σε κινητοποίηση προχωρούν οι παράκτια αλλίες Σαλονίσου αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο για την αλλία. Ο Αλλιευτικός Αγροτικός Σύλλογος Νήσου Σαλονίσου συντάσσεται με το Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων, συμμετέχοντας στις κινητοποίησεις με τους αλλίες να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επιστροφή καυσίμων, την ψηφιοποίηση και την υποχρεωτική καταγραφή των αλλιευτικών σκαφών. Σε 39 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ένωσης Καρδίτσας και συγκεκριμένα στους Δήμους Καρδίτσας, Παλαμάς, Σοφάδων και Μουζακίου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα των σχολικών γευμάτων για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος. Στη στέγαση των εκπαιδευτικών, στα σχολικά κενά και στη διαβίου εκπαίδευση εστιάζει με έγγραφά της, η ΕΛΜΕ Μαγνησία ζητά από τους Δήμους να χορηγήσουν επιδόματα διαβίωσης στους αναπληρωτές και νεοδιόριστους και να αξιοποιήσουν δημοτικά κτίρια καταλήμματα για τη στέγασή τους. Στο θέμα των δέντρων και του πρασίνου αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας ο Δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος. Όπως ανέφερε, η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει στην κοπή μόνο 2 πλατανιών στην πλατεία Καραολή Δημητρίου λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ομβρίων και σε γειτονικά κτίρια. Έχει εξασφαλιστεί, όπως είπε ο ίδιος, θετικό ισοζύγιο πρασίνου. Διαψεύδει δημοσιεύματα σχετικά με τη διακοπή των περισυλλογών αδέσποτων στο Βόλο, αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος. Μιλώντας στην ΕΡΤΒΟΛ, ξεκαθάρισε ότι οι περισυλλογές συνεχίζονται κανονικά, με προτεραιότητα πλέον στα περιστατικά που προκύπτουν από εισαγγελικές ή αστυνομικές παραγγελίες. Στη σύλληψη ενός 46χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στην πύλη Τρικάλων, αφού εντοπίστηκε να ασκεί παράνομο πλανόδιο εμπόριο. Σε φάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ τα προϊόντα του κατασχέθηκαν. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη 39χρονου στο Βόλο, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε με σκοπόξυλο 53χρονο οδηγό ταξί, προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι. Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου του. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ αναβολή ζήτησε και ο 48χρονος πατέρας του που κατηγορείται για απήθεια. Επίσημα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν την ερχόμενη Κυριακή για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ήρωων Πολυτεχνείου στα Τρίκαλα. Υποβροχή ξεκίνησε χθες το βράδυ τη λειτουργία του παζάρι της Λάρισας. Η βροχή δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της συναυλίας του Λευτέρη Πανταζή για την έναρξη της εμποροπανήγυρης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.
0: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMEV, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertdeco.gr.

arcade, searching everywhere from steeplechase to palisades, in any shooting gallery where promises are made to walk away, walk away, walk away, walk away. Έλατε να δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Πολιτικό ημερολόγιο με τον Βαγγέλη Βούλγαρη να είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Την Κατερίνα Παπακουσταντίνου να διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο. Ξεκινάμε από την Καθημερινή με σφραγίδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δύο θαλάσσια πάρκα ελληνικό αίτημα να χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Απειλές Τραμπ εναντίον Ιράν και γειτόνων, με μια φωτογραφία από την ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ευρωπαϊκός Συναγερμός για τα καύσιμα, μέτρα στήριξης ζητάει η βιομηχανία. 13,5 δισεκατομμύρια εισπράξεις και 20 εκατομμύρια αφίξεις το επτάμηνο. Στοιχεία για την τουριστική κίνηση. Επίσης, καιρό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, ο Δένδιας στο Κάιρο. Το νέο μοντέλο στον τρόπο λειτουργίας του ΟΑΚΑ, τι αλλάζει. Ο Γολγοθάς των σχολικών εκδρομών, η γραφειοκρατία για τους εκπαιδευτικούς. Και νέο κύμα αποκαλύψεων για Κάρολο και Νταϊάννα. Αυτά από την Καθημερινή, συνεχίζουμε με τα νέα. Ψυχρολουσία στην Τουρκία για τα F-35. Μήνυμα στην Άγκυρα, θρίλερ στη Νέα Υόρκη. Ο Μπάρακ διαμηνύει ότι οι Τούρκοι δεν χρειάζονται τα μαχητικά την ώρα που ο Ερντογάν προβάλλει την ισχύ της Τουρκίας στην περιοχή. Ο Τραμπ κατέθεσε για αργότερα τη λύση με το Ιράν και ζήτησε από τον Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο με την Ουκρανία. Σαφής αμοιβαία κατανόηση κοινών προκλήσεων από τους Δένδια και Σίση. Προς αδιέξοδο οι συζητήσεις για το Σινά. Όλο το παρασκήνιο, ο άρρωστος ηγούμενος, η δυσφορία του Καΐρου και η αμηχανία της Αθήνας. Η επόμενη μέρα των ATM τη διδάσκει το μοντέλο Πορτογαλίας και Γαλλίας. Επίσης, αλαζόνες, γιατί τώρα πήρε το όπλο κατά υπουργών, τους καλεί να ξεκαβαλικέψουν. Πολιτικό παρασκήνιο, Πασόκ και Ελλάς κάνουν σαφάρι για δημάρχους, εξανεμίζει τη ελπίδα της Καρισιανού. Μποϊκοτάζ, ο Τραμπ απαντά με δικό του κανάλι. Και αρνητική πρωτιά, πόσο από το μισθό πληρώνουμε για το φουλάρισμα. Η εφημερίδα δείχνει τα ποσοστά του μηνιαίου εισοδήματος που χρειάζονται για το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ βενζίνης 40 λίτρων, συγχωρείτε. Στην Ιταλία είναι το 2,9 του μηνιαίου εισοδήματος, στην Γερμανία το 2,3, στην Ελλάδα είναι στο 4,7%. Αυτά από τα νέα, πάμε στην απογευματινή. Φραγή Χρυσοχοίδη στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες, εξειδικευμένη υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, το εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης του προβλήματος που μαστίζει την ελληνική κοινωνία σε 13 δράσεις. Ντόναλντ Τραμπ έχει δίλημα να κάνει συμφωνία με το Ιράν ή να το εξολοθρεύσει. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν είναι, πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Ομιλία στον ΟΗΕ από τον Ερντογάν, βόμβες Ερντογάν σε Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο. Επιτυχία Δένδια, κλειδώνει ο αμυντικός άξονας Αθήνας, Καϊρού, Λευκοσίας. Για την υπόθεση Μαζονάκη το επόμενο θέμα. Τον έβαλαν με το ζόρι να κάνει πλάσμα αφαίρεση. Πάμε στη Δημοκρατία, Ντόρα εναντίον Κυριάκου, ο πραγματικός αποδέκτης της επίθεσης για αλαζονία. Όλο το παρασκήνιο γιατί χτυπάει το Σαμάρι και πώς κλιμακώνει την πίεση.
Άλλωστε τη Νέα Υόρκη από τον Ερντογάν, ενώ ο Μητσοτάκης κάνει τουρισμό. Βούλιαξε με την πρώτη μπόρα το νοσοκομείο ο Άγιος Ανδρέας Πάτρας. 27,2% για να τιμήσει τα καύσιμα τον Αύγουστο. Άλλη μια πρωτιά, σημειώνει η εφημερίδα. Ελεύθερος τύπος. Το πρώτο θέμα είναι το εξής. Φρένο στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες. Όλο το σχέδιο με τα 13 μέτρα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος η τρίτη θητεία για πολιτική και οικονομική σταθερότητα. 100 παραβάσεις με πατίνια την ημέρα. Στοχευμένη έλεγχη της τροχέας. Αυξήσεις μισθών έως 150 ευρώ για τρίτεκνους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Και νέες υποσχέσεις από Τραμπ για τέλος των πολέμων σε Ιράν-Ουκρανία. Από την ομιλία του κυρίου Τραμπ, του Ντόναλντ Τραμπ, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Εφημερίδα Εστία. Νόμιμος ο φραπές, νόμιμα τα καγκουρό, προς αθώωση και οι βουλευτές. Η κυβέρνηση καταργεί με τροπολογία τα δικαστήρια και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το Κοινοβούλιο καλείται να θεσπίσει καταδίωκτο για τους αγρότες που δήλωσαν παρανόμως εκτάσεις Natura ή δασικές για να λάβουν επενδοτήσεις εκατομμυρίων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες εις βάρος ηλικιωμένων προανήγγειλε ο κύριος Φλωρίδης. Ο Ερντογάν θέλει μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Σε συμπληγάδες η κυβέρνηση λόγω καυσίμων, εχμάλωτο των ψεμάτων και των συμφερόντων που υπηρετεί το Μέγαρο Μαξίμου, κρατάνε ψηλά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να εισπράττουν περισσότερους φόρους. Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός 2028-2034, πόλεμος μεταξύ τσιγκούνιδων του Βορρά και φίλων της συνοχής. Δίκαι δε μπον, καταθέσεις θρήνος και κατηγορώ. Ο ΙΕ, ο Τραμπ και ο υπόλοιπος πλανήτης. Ριζοσπάστης. Από σήμερα όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο πάρκο Τρίτσι, ξεκινάει το τετραήμερο των κεντρικών εκδηλώσεων του φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Κυβέρνηση, μεγάλη ιδέα η συμμετοχή στο μέρεσμα της υπεριαλιστικής Λίας. Και αναβαθμίζεται η εμπλοκή της Κύπρου στην πολεμική σύγκρουση. Εφημερίδα Κόντρα. 4 ευρώ πάνω η φέτα στα ύψη τα σιτηρά. Εφιαλτικό σκηνικό στην ελληνική αγορά με αυξήσεις φωτιά στα βασικά είδη διατροφής. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Μείωση γεννήσεων κατά 42% σε μια 15ετία. Απειλούνται με ερήμωση ολόκληρες περιοχές στη χώρα. Προτάσεις Τσίπρα. Πλαφών 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόκληση Ερντογάν. Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και πάμε στο μανιφέστο. Τα fake news του Τσίπρα. Συνειδητή επιχείρηση εξαπάτησης των πολιτών για τα καύσιμα. Ο ΦΠΑ στα καύσιμα σήμερα στην Ισπανία είναι στο 21% και όχι στο 13% που ψευδώς ισχυρίζεται. Η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό μπορεί να γίνει στο ντίζελ κίνησης και για κέρδος μόλις 8 λεπτών. Ρώσοι στρατιώτες βιάζουν εχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Ουκρανία. Έκθεση σοκ του ΟΗΕ για τα σεξουαλικά εγκλήματα της Μόσχας. Δικαίωση Αβραμόπουλου, οι βελγικές αρχές ανακάλυψαν το ένταλμα σε βάρος του. Συνεργασία Πασόκ Ελλάς, συζητήσεις στο προσκήνιο και το παρασκήνιο για κοινό μέτωπο.
Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων για σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής, να σας δώσουμε μια είδηση που σχετίζεται με την υπόθεση της με το θέμα της δίκης των Τεμπών. Γιατί έχουμε δίκη που ήταν προγραμματισμένη να συνεχιστεί σήμερα. Έχουμε ένα απρόοπτο και πρωτόγνωρο σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της δίκης. Διεκόπη μετά από μισή ώρα από την έναρξη της, επειδή δεν πήγαν οι μάρτυρες που είχαν προγραμματιστεί να εμφανιστούν. Η διαδικασία πρόκειται να συνεχιστεί με καταθέσει συγγενών μαρτύρων, συγγενών θυμάτων ως μάρτυρες υποστήριξης της κατηγορίας. Για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης συνέβη το ασυνήθιστο να διακόψει το δικαστήριο, όπως είπαμε, για την ερχόμενη Τρίτη λόγω απουσίας μαρτύρων. Να πούμε ότι γίνεται μια συνεννόηση, μια προσυνεννόηση για το ποιοι μάρτυρες θα καταθέσουν. Παραλαμβάνω, συνολικός αριθμός μαρτύρων 360. Και σε αυτή τη φάση καλούνται να καταθέσουν οι συγγενείς των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Ο δικηγόρος που είχε προτείνει τους μάρτυρες εμφανίστηκε και δήλωσε πως τους παρουσιάστηκε αδυναμία μετακίνησης χθες το βράδυ. Η πρόεδρος εξέφρασε την έντονη δυσφορία της για την έλλειψη ενημέρωσης που είχε ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν άσκοπα παράγοντες της δίκης, δικηγόροι, συγγενείς που είχαν έρθει στην αίθουσα κτλ. Κτλ. Ναι, μέχρι τώρα η δίκη σε αυτό το πλαίσιο εξελίσσονταν εξαιρετικά ικανοποιητικά και κυλούσε ομαλά. Τώρα αυτό το σημερινό, δηλαδή, χάθηκε μία δικάμεση, όμως τώρα χωρίς λόγο, όχι χωρίς λόγο. Εντάξει, δεν ξέρω τι προέκυψε στους ανθρώπους που ήταν εμφανιστούν σήμερα ως μάρτυρες. Τέλος πάντων. Επόμενο δικάσιμος την ερχόμενη Τρίτη, φίλες και φίλοι, 29 του μηνός.

Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς σας αποχαιρετούμε. Κοιτάλοι παραναβάλουν οι συνάδελφοι από το Θεσσαλικό Περισκόπιο. Θα σας μεταφέρουν ενδιαφέροντα θέματα από την Θεσσαλική επικαιρότητα και δισογραφία. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ήταν σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακουσταντίνου διάλεξε μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήκας ήταν στο μικρόφωνο. Σε λίγη ώρα συνδεόμαστε με το πρώτο πρόγραμμα, με το Earth News Radio. Εντάξει. Συνήθεια, η δύναμη της συνήθειας. Τι να κάνουμε. Μέχρι το Earth News Radio για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από την εθνική και διεθνή επικαιρότητα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 9. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο ertteco.gr.
1: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση, έτσι ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων, έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, ο οποίος μίλησε για οικονομικό κίνητρο της παράνομης διαχείρισης αποβλήτων. Θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίμματα αυτά δεν έτυχαν τις επεξεργασίες εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση, τόνισε ο κύριος Βερελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι υπάρχουν συγκεκριμένα όρια για ένα φορτίο το οποίο βάζει η ΕΙΔΑΠ και αφορά συγκεντρώσεις διαφόρων ουσιών. Οπότε όταν ξεπερνούνται αυτά τα όρια, το φορτίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό και επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία και μετά να σταλεί για την ορθή διαχείριση, ανέφερε. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, τόνισε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Θα διερευνηθεί, είπε η κυρία Δημογλίδου, το θέμα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και με τα άλλα βιτιοφόρα, με άλλες εταιρείες συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, ότι χρησιμοποιούνταν με αυτόν τον τρόπο ή ότι συμβαίνει κάτι ανάλογο και σε άλλα σημεία. Χρειαζόμαστε, είπε, τη βοήθεια των πολιτών και πόσο σημαντικό είναι η πληροφορία να μεταφερθεί σε αυτή την υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Η Ελλάδα του 2030 θα είναι πιο ισχυρή οικονομικά και διεθνώς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Χούβερ στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, επιτυγχάνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Επίσης αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Μίλησε για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου, όπως είπε, από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Εντός της ημέρας μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή, ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσει με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα θα δώσει το παρόν στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΟΣΕΝΑΗ, ενώ στη συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα της 5ης, ώρα Νέας Υόρκης. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανίσει το Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης χώρας, η οποία βρίσκεται σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταβαίνει σε αμερικανικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων
και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε Θεσσαλία, σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026, φίλες και φίλοι. Είναι η 266η μέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 12 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 7 και 22 πρώτα λεπτά. Και σήμερα γιορτάζουν οι Ξανθίποι, ο Ξάνθιπος και οι Πολυξένοι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα ονομαστική γιορτή, είτε γενέθλια είτε οποιοδήποτε άλλη επέτειο. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες, στη ΣΕΡΤ ανά τη Θεσσαλία. Είναι η εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, που θα σας κρατήσει συντροφιά για τις επόμενες 2 ώρες. Μια εκπομπή συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιος της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα.

0: δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, μαζί με την Μίνα τη Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας, τον Αλέξανδρο το Ζαούτσο από το στούντιο της ΕΡΤ στα Τρίκαλα και τη Δώρα τη Μήτρα από το στούντιο της ΕΡΤ στην Καρδίτσα. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, επισήμως αποχαιρετούμε το καλοκαίρι, καθώς σήμερα 23/9 έχουμε την φθινοπορεινή ησημερία στο βόρειο ημισφαίριο, όπου βέβαια βρίσκεται και η Ελλάδα και φέρνει την αλλαγή μιας εποχής. Βέβαια, εμείς την αλλαγή της εποχής την βιώσαμε μία μέρα νωρίτερα, θα λέγαμε. Έγινε κάτι περισσότερο από αισθητή, με την σημαντική πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με δύο μέρες πριν, μια πτώση της τάξης των 10 βαθμών Κελσίου προς την μέγιστη τιμή της, και βέβαια με φαινόμενα βροχοπτώσης. Τα φαινόμενα είναι σε αποδρομή βέβαια αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο Βόλο έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά το πρωί πραγματικά δεν θα το χαρακτήριζα καν φθινοπορεινό τον καιρό, χειμωνιάτικο θα τον χαρακτήριζα. Ρίχνω μια ματιά εδώ στις τιμές, στις προβλέψεις, και παρατηρώ σε γενικές γραμμές ότι σήμερα, παρότι θα υπάρχει ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία η μέγιστη σε όλη τη Θεσσαλία, μάλλον στις πρωτεύουσες των νομών, δεν θα ξεπεράσουν τους 22-23 βαθμούς Κελσίου. Και επίσης μια παρατήρηση ότι ο Βόλος θα έχει σήμερα την μικρότερη μέγιστη θερμοκρασία σε σχέση με τις άλλες θεσσαλικές πρωτεύουσες, ωστόσο θα έχει την μεγαλύτερη ελάχιστη. Λοιπόν, για να γίνω πιο κατανοητή και συγκεκριμένη, σήμερα στο Βόλο προβλέπεται θερμοκρασία 12 η ελάχιστη, 20 μόλις βαθμούς η μέγιστη, όταν την ίδια ώρα στη Λάρισα η πρόβλεψη είναι 10 η ελάχιστη, για να δω εδώ, λάθος έκανα πριν, ναι, όχι, μικρή ελάχιστη, 10 η ελάχιστη ακριβώς, και 22 η μέγιστη. Στα Τρίκαλα 9 η ελάχιστη και 23 η μέγιστη, και στην Καρδίτσα πάμε η ελάχιστη ακόμη πιο κάτω, 8 βαθμοί Κελσίου και 22 η μέγιστη. Λοιπόν, αυτό που είπα εξ αρχής, παρατήρηση που έκανα, σε Καρδίτσα και Τρίκαλα κυρίως, αλλά και στην Λάρισα κατά δεύτερο λόγο, έχουμε πολύ χαμηλές ελάχιστες θερμοκρασίες, 8, 9 και 10 βαθμών αντίστοιχα. Στο Βόλο έχουμε ψηλότερη ελάχιστη, 12 βαθμούς, αλλά χαμηλότερη μέγιστη. Σας μπέρδεψα. Όχι, νομίζω κατανοητά ήταν. Λοιπόν, για να πάω να πω την καλημέρα μου και να τα συζητήσω όλα αυτά και άλλα πολλά βέβαια, μαζί με την Μίνα την Μαυρογιάννη στη Λάρισα. Καλή σου μέρα, Μίνα.
1: Καλημέρα. Μέγιστη, ελάχιστη. Το θέμα είναι ότι ήρθε το φθινόπωρο, έτσι, από χθες.
0: Ο χειμώνας μην έρθει,
1: ναι.
0: Γιατί δεν ξέρω, νομίζω ήρθε για να μείνει, και αν ήρθε, εμένα μου φαίνεται νωρίς για να μείνει, έτσι.
1: Έλα μωρέ, λένε, 23 ο μήνας.
0: Τον Οκτώβριο, εγώ, εντάξει, θα μου πεις, δεν αποκλείει τίποτα ότι μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι 28 Οκτωβρίου, να είναι καλοκαιρινή.
1: Καλά, τέτοια διαλύματα φαντάζομαι θα τα έχουμε. Αλλά κοίταξα λίγο έτσι πρόχειρα τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Θα φτιάξει τώρα κανένα δύο μέρες και θα ξαναχαλάσει.
0: Το φτιάξιμο είναι αυτό που περιέγραψα, έτσι.
1: Ναι,
0: απλά θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά θα κάνει κρύο πρωί και βράδυ. Είναι κρύο τώρα, εντάξει, τώρα, ναι. 10 και 12 βαθμοί, μη λέμε, είναι κρύο. Και το Σαββατοκυριακό, για πες μας.
1: Πάλι αναταραχή θα έχουμε, και βλέπω τώρα ρεπορτάζ Earth News, από αρχές Σεπτέμβρη, λέει, έχουν αρχίσει οι παραγγελίες για καυσόξυλα, τα οποία καυσόξυλα, ξέρεις, είναι και πιο ακριβά φέτος και αυτά.
0: Εγώ δεν ξέρω, φιλοξενούσαμε, αναδείξαμε το θέμα προχθές μέσα από την εκπομπή. Ο καλεσμένος μας εδώ είπε ότι είναι ίδιες τιμές με πέρυσι. Δηλαδή το κυβικό,
1: ναι,
0: 90% ανάλογα το είδος.
1: Μάλιστα.
0: Του ξύλου 90%. Δεν ξέρω πόσο ήταν πέρυσι η τιμή. Πάντως μου είπε ότι είναι ίδιες τιμές με τις περσινές. Δεν ξέρω, όμως προφανώς όλα αυτά

0: διαφέρουν και από κατάστημα σε κατάστημα και από περιοχή σε περιοχή, δεν είναι απόλυτα, έτσι. Αλλά ο μεγάλος βραχνάς βέβαια είναι τα υγρά καύσιμα.
1: Καλά, εντάξει, μην το συζητάμε.
0: Και το αέριο.
1: Μην το συζητάμε αυτό, Ελένη μου, καθόλου. Θα έχουμε να το λέμε από τον Οκτώβριο και μετά, να λέμε και να κλαίμε και τα λοιπά, ξέρεις, ε. Κάπως έτσι θα πάει.
0: Αύριο θα γίνουν και οι ανακοινώσεις, νομίζω αύριο, για το πώς θα ενισχυθούν, επιδοτηθούν τα νοικοκυριά για το καύσιμο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, η επιβάρυνση φέτος θα είναι πολύ μεγάλη. Είτε, πόσο ξεκίνησε πέρυσι, ένα 10, ένα 20. Εσύ τα θυμάσαι καλύτερα?
0: Όχι, ναι, ναι, δεν θυμάμαι καλά. Είχαμε απλά την κυρία Παπαδοπούλου προχθές.
1: Ναι, χθες και... τα λέγατε και με την Κωνσταντίνα.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ένα 20.
1: Πόσο είχε ξεκινήσει, τώρα είπαμε ότι θα ξεκινήσει πόσο.
0: Ο ένα 70
1: είναι το που έχουν θέσει.
0: Ο στόχος είναι να, από ό,τι είχε πει ο Πρωθυπουργός, με την όχι πόσο θα ξεκινήσει χωρίς επιδότηση, να επιδοτηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ξεκινήσει κάτω από ένα 75. Αν ξεκινούσε τώρα, η διάθεση θα ήταν στα 2 ευρώ.
1: Παναγία μου,
0: χωρίς δηλαδή παρέμβαση. Ναι, εδώ θα είμαστε να τα...
1: Α, Ελένη, να τα έβλεπα χθες αρκετά ρεπορτάζ, αρκετά δημοσιεύματα. Η φέτα αναμένεται να πετάξει, η τιμή της φέτας. Και να μιλάμε για φέτα η οποία δεν ξέρω πόσο, άνοδο, 3-4 ευρώ το κιλό. Πιο πάνω άρχισαν φαίνονται οι ελλείψεις τώρα στο γάλα, στο πρόβιο γάλα κυρίως, και η τιμή έχει πάρει την ανούσα και είναι έντονη η ανησυχία γενικότερα στην αγορά της φέτας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τις εξαγωγές μας, για τη διακίνηση και την κυκλοφορία στο εσωτερικό, για τους παραγωγούς, για εμπόρους, για όλα αυτά. Θα ανοίξει μια άλλη μεγάλη σελίδα. Και έβλεπα μάλιστα ότι από το χειμώνα, λέει, θα μιλάμε ακόμα και για έλλειψη.
0: Μάλιστα.
1: Του προϊόντος. Λοιπόν, Ελένη μου, να σου πω ότι η συνεδρίαση σημερινή δεν έγινε ή μάλλον έληξε. Αυτά είναι.
0: Μιλάμε για, για τη δίκη για τα Τέμπη.
1: Με συγχωρείς τώρα. Είναι αυτά του καιρού. Είναι τα του καιρού τώρα.
0: Και αυτά,
1: ναι, είναι τα του καιρού αυτά. Λοιπόν, η συνεδρίαση έληξε μετά από 10 λεπτά, καθώς οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δήλωσαν αδυναμία μετακίνησης. Θα με στάπει, θα καλέσουμε και τον Άρη τον Ψύχα στην συνέχεια. Ξέρουμε ότι καταθέτουν ως μάρτυρες συγγενείς θυμάτων. Είδαμε όλες τις εικόνες και μάθαμε για μαρτυρίες συγκλονιστικές από γονείς, από αδέρφια, από συγγενείς θυμάτων. Πάντως σήμερα δεν έγινε η δικάσιμος και πάμε για την 3η 29, τώρα το μηνός.
0: Ωραία. Ωραία, λοιπόν.
1: Παζάρι έχουμε.
0: Άρχισε, εντάξει, τώρα. Κανονικά έγινε η έναρξη χθες, έτσι, γιατί υπήρχε ένα θέμα μήπως βρέξει.
1: Από ό,τι έμαθα, ο Λευτέρης Πανταζής ελάχιστα τραγούδια είπε. Τα μάζεψαν και έφυγαν άρον-άρον. Να, μου λέει ο Βαγγέλης, 5 τραγούδια, λέει, πρόλαβε και είπε.
0: Α, έβρεξε τελικά.
1: Έβρεξε τελικά. Ναι, έβρεξε.
0: Ναι.
1: Και όσο και αν ήθελαν να αντέξουν και να διασκεδάσουν, ναι, εντάξει, έβρεξε αρκετά.
0: Το έλεγα και χθες με την Κωνσταντίνα ότι ο Λευτέρης Πανταζής μαζί με την Κόνη Μεταξά, με την κόρη του, ήταν και οι καλεσμένοι για να τραγουδήσουν, νομίζω, την Πρωτομαγιά εδώ στην επίσημη εκδήλωση του Δήμου Βόλου, η οποία τελικά αναβλήθηκε δύο φορές. Αναβλήθηκε μία φορά και τελικά και τη δεύτερη λόγω καιρού. Ματαιώθηκε πλέον, δεν έγινε ποτέ. Λόγω καιρού επίσης. Τουλάχιστον πρόλαβε να πει και 5 τραγούδια στην προκειμένη
1: εδώ, μάλιστα,
0: περίπτωση. Ανεξάρτητα από αυτό όμως, το παζάρι.
1: Εντάξει, ναι, πάντως άναψε φωτιές η παρουσία του τραγουδιστή, διότι βγήκε η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο και είπε ο Λευτέρης Πανταζής, ξέρω εγώ, σε εκείνο το μέρος πήρε τόσες χιλιάδες ευρώ, στο Βόλο πήρε τόσες χιλιάδες ευρώ.
0: Στο Βόλο δεν τραγούδησε, είπαμε, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ναι, δεν ξέρω, πάντως αυτά τώρα τα στοιχεία παρουσίασε η αντιπολίτευση, έτσι. Λοιπόν, ίσως να ήταν άλλη εμφάνιση, δεν ξέρω, θα σε γελάσω.
0: Όχι, πώς ήταν,
1: ή μάλλον τι προέβλεπε η συμφωνία.
0: Τι προέβλεπε, μάλλον αυτό.
1: Η συμφωνία. Εμάς αρκετές χιλιάδες παραπάνω και δημιουργήθηκε ένα θέμα γύρω από αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Λοιπόν,
1: Δεν έχω να πω
0: κάτι
1: άλλο.
0: Τι θα δούμε
1: σήμερα. Ξέρεις, τι σκέφτηκα σήμερα. Να δούμε λίγο αυτό το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, Ελένη μου. Και θα το δούμε στην συνέχεια.
0: Από πού να το πιάσεις αυτό το θέμα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ πάντως, που δεν είμαι και τόσο, δηλαδή τις τεχνολογίες δεν μπορώ να την παρακολουθήσω τόσο. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που, ξέρεις, καταλαβαίνουν και κατανοούν αυτά τα πάντα γύρω από αυτή και τα άλματα που κάνει.
0: Τόσο όσο, αυτά που μας χρειάζονται.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Αλλά μου φαίνεται αυτά τα τόσο όσο, δεν ξέρω αν θα μας βγουν σε καλό. Τι είπε ένας ερευνητής AI, ο οποίος παραιτήθηκε πρόσφατα, ότι μπορούν, ότι μέχρι στιγμής μας χρειάζεται το σύστημα, οι αλγόριθμοι αυτοί, αλλά σε περίπου ένα χρόνο δεν θα μας έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι σημαίνει αυτό.
0: Εντάξει, είναι τρομακτικό, είναι, αν το σκεφτείς, ας πούμε, αν σκεφτείς αυτή τη διάσταση της εξέλιξης.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Είναι τρομακτικό, σε τρόμαζε πραγματικά. Μάλιστα, λοιπόν, θα το δούμε με ειδικό, έτσι, άνθρωπο που τα γνωρίζει αυτά στη διάρκεια.
1: Ναι, είναι ο κύριος Παπαευσταθίου, είναι καθηγητής νέων τεχνολογιών.
0: Είχαμε παρέμβαση της ΕΛΜΕ Μαγνησίας για το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών. Ναι. Υπάρχει βέβαια αυτό το θέμα σε όλη την Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Με την αδυναμία να βρουν στέγη, καταρχάς αδυναμία, και κατά δεύτερον, ακόμη και όταν βρουν, να είναι σε κάποιες περιοχές τουριστικές, στα ύψη οι τιμές, τιμές που δεν μπορούν σε καμιά περίπτωση και συνθήκη να ανταποκριθούν, είναι οδιόριστοι οι εκπαιδευτικοί είτε και οι αναπληρωτές, και είναι ένας λόγος, θα λέγαμε, που βλέπουμε και πολλοί να μην αναλαμβάνουν καν υπηρεσία με αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με την πρόεδρο της ΕΛΜΕ Μαγνησίας, την κυρία Γιαννουλή, τη Μαρία, η οποία ΕΛΜΕ απέστειλε έγγραφα σχετικά στους δήμους, σε όλους τους δήμους της περιοχής μας. Θα δούμε τι λένε μας αυτά τα έγγραφα και τι ζητάνε, γιατί ζητούνε συγκεκριμένα πράγματα και παρεμβάσεις από την πλευρά των δημοτικών αρχών. Επίσης, θα δούμε ένα θέμα που νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τους ηλικιωμένους,
1: ναι,
0: και δι τους αστέγους ηλικιωμένους. Και αυτό με αφορμή μία ειδική ημερίδα που θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή στο Βόλο, από τον ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων του Δήμου Βόλου. Θα μιλήσουμε λοιπόν και με την αρμόδια αντιδήμαρχο κοινωνικής μέρημνας, αλληλεγγύης, ισότητας και διαχείρισης κοινωνικών κέντρων, την κυρία Παρασκευή Στάθη Αναγνώστου, αλλά και με την συντονίστρια του ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, την κυρία Βυσαρία Θεοδωροπούλου. Να δούμε. Μάλιστα. Το αποτύπωμα του ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας. Εγώ το ομολογώ, δεν ήξερα την ύπαρξη αυτού του ξενώνα. Ξενώνας μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων Δήμου Βόλου. Θα δούμε αριθμούς και θα εστιάσουμε το θέμα έτσι και στους ηλικιωμένους, σε αυτή την παράμετρο. Και με τους αγρότες θα ασχοληθούμε, και μάλιστα σε πολύ λίγο. Έχει φροντίσει η Δώρα η Μήτρα γι' αυτό. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, προβλήματα, διαμαρτύρονται οι αγρότες, διαμαρτύρονται και οι άνθρωποι που συμπληρώνουν και συντάσσουν τις δηλώσεις.
1: Α, τα κίδα αυτά. Τα ΚΙΔ, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έτσι δεν λέγονταν αυτά τα ΚΙΔ. Από ό,τι τα θυμάμαι λίγα τότε που ξέσπασε το σκάνδαλο με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θα δούμε, με γεωπόνο έχει καλέσει, νομίζω η Δώρα η Μήτρα, να μιλήσουμε σε λίγο. Και όταν λέω σε λίγο, εννοώ αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει. Να πω ότι όλη τη μουσική επένδυση της εκπομπής έχει αναλάβει η Μαρία Δημητρίου. Ο τεχνικός απέναντί μου στο Βόλο είναι ο Παναγιώτης ο Σωτήρης.
1: Και ο Βαγγέλης ο Βουλγαρής από τη Λάρισα.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάμε σε ένα τραγούδι λοιπόν και ξεκινάμε.

0: Για πάμε να δούμε, να ακούσουμε πιο σωστά τι γίνεται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, αλλά και οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την ευθύνη να συντάξουν τις σχετικές αιτήσεις. Στη Δώρα τη Μήτρα, η καλημέρα μας αρχικά και μετά και στην καλεσμένη της βέβαια. Μας
1: καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Δημάκου, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων. Καλή σας μέρα, κυρία Δημάκου.
2: Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστώ. Μπορώ να πω ότι αισθάνομαι τιμή που με καλεί η ΕΡΑ.
1: Αλίμονο, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που προβληματίζει τόσο τους αγρότες όσο και τους κτηνοτρόφους, αλλά και τους ίδιους τους γεωτεχνικούς που έχουν αναλάβει το έργο των δηλώσεων των ΟΣΔΕ. Φαίνεται ότι η πλατφόρμα MyAgro, η οποία όπως διαβάζω και καθυστερημένα ξεκίνησε και έχουν γίνει σε αυτή πολλές αναβαθμίσεις, διάβασα κάπου ότι φτάσανε τις 33 αναβαθμίσεις, ωστόσο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Και για μιλήστε μας, τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την πλατφόρμα?
2: Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το ΟΣΔΕ, διότι μέσω αυτών δίνονται όλων των ειδών οι επιδοτήσεις, είτε για επενδυτικά προγράμματα είτε οι άμεσες ενισχύσεις που δίνονται κάθε χρόνο με μια σχετική τακτικότητα θα θέλαμε. Ο ΟΣΔΕ λοιπόν φέτος έχει ένα διπλό ουσιώδες πρόβλημα. Διπλό. Το ένα είναι η λειτουργικότητά του, η οποία γιατί δόθηκε με καθυστέρηση, που σημαίνει ότι όταν δίδεται επίσημα κορδέλα 4 Αυγούστου, κορδέλα, εγγένεια, δεν έχεις το χρόνο και έχεις δώσει ήδη την προθεσμία 16 Οκτωβρίου. Δεν έχεις καθόλου χρόνο να περιμένεις αναβαθμίσεις. Έχουμε φτάσει στις 33. Αν θες να έχεις ένα πιλωτικό, ένα καινούριο πρόγραμμα, θα έπρεπε να το έχεις από το Γενάρη, από το Φλεβάρι, για να δίνεις χρόνο στις αναβαθμίσεις και στη χαμηλή λειτουργικότητα, έτσι ώστε να βγεις στις προθεσμίες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι όταν αυτό το πρόγραμμα είναι πιλωτικό, θα πρέπει εκ παραλλήλου να έχεις και μια πλατφόρμα που την έχει τσεκάρει ότι μπορεί να λειτουργήσει, ακριβώς για να ενισχύσεις το νέο σου πιλωτικό πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν έχει φοβερά προβλήματα λειτουργίας που προκαλούνται από την κακή διαλειτουργικότητα με άλλα μητρώα, όπως το κτηματολόγιο. Μας βάζει, θα πω το κορυφαίο ζήτημα σε σχέση με το κτηματολόγιο, μας βάζει να συνταυτίσουμε το σχεδιασμό της καλλιέργειας που κάνει στο χάρτη ο παραγωγός με την αποτύπωση στο κτηματολόγιο, όπου το κτηματολόγιο παραμένει ένα μεταβαλλόμενο και μη οριστικό μητρώο. Άλλωστε 18 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε η διαδικασία των μετοβολών, που επίσης, αν δεν κάνω λάθος, θα κρατήσει μέχρι το 32. Άρα δηλαδή, τι πάμε, σε ένα κινούμενο στόχο να βρούμε τη θέση μας? Είναι μάλιστα εξαιρετικά προβληματικό. Δεν μπορεί να
1: γίνει δηλαδή
2: μέσω του ΟΣΔΕ ιδιοκτησιακό.
1: Δεν ξέρω αν ιδιοτεχνική πάντως που ασχολούνται.
2: Μια πλευρά λοιπόν είναι αυτή.
1: Με ακούτε, κυρία Δημάκου?
2: Ναι.
1: Η γεωτεχνική που ασχολείστε με το ΟΣΔΕ θέτεται και το ζήτημα του κινδύνου της μη καταβολής των επιδοτήσεων. Βέβαια αυτό προκύπτει και από αυτό που μας λέτε, ότι δεν θα μπορέσετε να τα καταφέρετε με τις καταληκτικές ημερομηνίες.
2: Βεβαίως, και δεν είναι θέμα αν θέλουμε να τα καταφέρουμε ή όχι. Είναι θέμα του πόσο σου δίνει αυτή τη δυνατότητα να τα καταφέρεις. Γιατί συνδυάστε σε αυτό λοιπόν το κακής λειτουργικότητα σύστημα, έτσι, συνδυάστε το εξής, ότι πέντε μέρες πριν να δοθεί, να κοπεί η κορδέλα των εγγενείων αυτής της νέας πλατφόρμας που λέγεται MyAgro, 31 Ιουλίου βράδυ, ψηφίστηκε μια τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο, η οποία παρόλες τις μετατροπές της παραμένει στην ουσία της η ίδια. Ακόμα και για τη δέουσα επιμέλεια, φανταστείτε πόσο, δηλαδή το να λείπει ένα χαρτί, το να γίνει ένας αναρρυθμιτισμός, χίλια δυο πράγματα, που κάτω από την πίεση τη χρονική και σε μια κακή λειτουργικότητα, το καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν τα προφανή ανθρώπινα σφάλματα. Δηλαδή πέρσι, ας πούμε, σας λέω το εξής απλό, έπρεπε να καταχωρηθεί ένα τιμολόγιο ότι είναι 3/4 έκδοση και καταχωρήθηκε 4/3. Αυτός ο άνθρωπος δεν πληρώθηκε. Εγώ να δεχθώ καλώς δεν πληρώθηκε. Αλλά όχι να υπολογίσουμε για αυτή τη δήλωση που έκανα εγώ εν προκειμένου, μιλήσουμε έτσι σε ένα προσωπικό επίπεδο, και πήρα 100 ευρώ από αυτόν τον άνθρωπο ή 150, να πλάβω πρόστιμο 1000 ευρώ αναπαράπτωμα. Αυτά.
3: Για πείτε μας τώρα λιγάκι, εσείς ως γεωτεχνική καλείστε μέσα από αυτή την τροπολογία που κατατέθετε, που κατατέθηκε, συγγνώμη, να πληρώνετε σφάλματα και ποινές. Έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο?
2: Δηλαδή, ενώ υπάρχει ο κώδικας ποινικής δικονομίας που αναφέρει τι είναι δόλος, τι είναι υπεξαίρεση, τι είναι παραποίηση εγγράφου, έτσι. Υπάρχει ποινική δικονομία, τα ξέρουν οι νομικοί, φαντάζομαι, πολύ καλύτερα από μένα. Για ποιο λόγο να έχουμε ένα διοικητικό ποινολόγιο? Αν κάποιος πιστεύει ότι όντως ένας συνάδελφος ή ένας χειριστής, εν πάση περιπτώσει, του ΟΣΔΕ σε κάποιο άνθρωπο προέβησε τέτοια πράγματα, okay, να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία. Αλλά όχι να έχω μια επιτροπή διοικητική η οποία θα μου ορίζει πρόστιμα. Από πού και ως πού. Και μάλιστα, έτσι όπως είναι, πώς να το πω, βαλμένη η τροποποίηση, αφήνει το περιθώριο στη μεροληπτική αντιμετώπιση του οποιοδήποτε παραπτώματος, σε πολλά εισαγωγικά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί όταν έχεις μια προβληματική πλατφόρμα η οποία ευθέως υποθηκεύει τη δέουσα επιμέλεια, έτσι, ευθέως την υποθηκεύει όταν δεν μπορείς να διασταυρώσεις πράγματα, δηλαδή τι κάθομαι εγώ σαν το χρήσιμο από βιοπομπαίο τράγο, το χρήσιμο ξυλαστήριο θύμα, να φορτωθούν όλα πάνω μου, γιατί δεν τα βγάλαμε καλά με τους φραπέδες και με τις πόπες μέχρι τώρα. Δεν μπορέσαμε να τους βρούμε, δεν τους δικάσαμε. Όλο αυτό το χάος των σκανδάλων δικάστηκε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Πάμε λοιπόν αφηγηματικά να λερώσουμε τους πάντες. Όποιος ακουβάει ΟΣΔΕ, εν δυνάμει είναι απατεώνα. Και ποιο λόγο να βγει αυτό το μήνυμα? Εγώ να σας πω κάτι, το είπα και σε μια μεγάλη σύσκεψη που κάναμε στις 15 του μήνα στη Λάρισα, ότι ας μην πάρει τίποτα η κυβέρνηση πίσω. Εγώ προσωπικά, εγώ και ο γεωτεχνικός κλάδος, θέλω να έχουμε το κούτελό μας καθαρό. Δεν θα σταματήσω να μιλάω ότι αυτό είναι εξοντωτικό, εξουθενωτικό και υποκριτικό. Τελεία.
3: Μάλιστα. Και τώρα βλέπουμε να είστε και εσείς ως γεωτεχνική να βιώνετε ένα κλίμα εργασιακής επισφάλειας. Και από την άλλη είναι και οι αγρότες και οι εκτινοτρόφοι που αγωνιούν για το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις τους.
2: Ακριβώς.
3: Τι θα μπορούσε να αλλάξει για να... Δηλαδή με το παλιότερο σύστημα ήταν όλα καλά και ωραία. Θα έπρεπε να υπάρχει και, όπως λέγατε εσείς, δίπλα από την πιλωτική πλατφόρμα και η παλαιά. Δηλαδή μπορεί αυτό το θέμα σε λίγο καιρό, σε μικρό χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις προθεσμίες, να αλλάξει? Έχετε κάποια πρόταση?
2: Καταρχήν θα ξεκινήσω μια τάκα. Όποιος έχει το μαχαίρι κόβει το πεπόνι. Αυτοί που αποφάσισαν την πλατφόρμα, αυτοί πρέπει να αποφασίσουν, και αυτοί έχουν το βάρος της απόφασης του να μην μπουν σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις των αγροτών. Μάλιστα στη σύσκεψη στη Λάρισα δύο θέματα μπήκαν ταυτόχρονα. Ότι εδώ μπαίνουν εν κινδύνο οι επιδοτήσεις των αγροτών, και θα το πω πολύ απλά. Σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προκαταβολή πρέπει να δίνεται Οκτώβριο, έως Οκτώβριο, και η εκαθάριση το Δεκέμβριο. Για να πάρεις στοιχεία πρέπει να έχεις ένα σύστημα που λειτουργεί και σου δίνει στοιχεία. Αυτή τη στιγμή δεν το έχεις. Και αντί να κοιτάξεις να δεις τι λύση θα βρεις, που θα τη βρουν καλύτερα οι πληροφορικάροι της ΑΔΕ και αυτοί που αποφασίζουν τι κάνουν, βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό σε εμάς με τις ποινές, γυρίζοντας ένα αφηγηματικό κλίμα, ένα επικοινωνιακό κλίμα ενάντια μας, ότι να, φταίνε αυτοί, φταίνε οι γεωπόνοι, φταίνε τα ΚΙΒ, φταίνε αυτοί που δεν σας κάνουν τις δηλώσεις. Αυτό είναι.
3: Έρχεστε και αντιμετωπίζετε με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που αυτό το αφήγημα, όπως λέτε, το αντιλαμβάνονται έτσι όπως το λέτε? Δηλαδή συγκρούεστε και με τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο?
2: Κοιτάξτε, επειδή έχει ο καθένας μας, δεν κάνει, δηλαδή δεν είναι όλα τα ΚΙΔ του τύπου απρόσωπα με 5 και με 10.000 δηλώσεις. Εδώ τα γραφεία, ας πούμε, των γεωτεχνικών, έχεις να κάνεις με 200, με 300 ανθρώπους που τους ξέρεις προσωπικά. Το κλίμα της εμπιστοσύνης υπάρχει και έχει καταρχηθεί από σειρά ετών. Ωστόσο όμως, όταν ο άλλος περιμένει χρήματα και τα έχει μεγάλη ανάγκη, καθώς τα εφόδια έχουν αυξηθεί τρομακτικά, οι πωλήσεις των προϊόντων, οι τιμές πώλησης των προϊόντων έχουν καταβυθιστεί. Το να περιμένω έστω τον Οκτώβριο να μπει ένα ποσό που το έχω τεράστια ανάγκη για τη βιωσιμότητα, όχι για την ανταγωνιστικότητα, καταλαβαίνετε ότι αλλοιώνονται και τα κριτήρια εμπιστοσύνης και τα κριτήρια υπομονής με τους συνεργάτες.
3: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή, γι' αυτό μιλάω ότι αυτό το επικοινωνιακό τρικάκι, ας πούμε, είναι υποκριτικό και είναι και εξουθενωτικό για μας.
3: Μάλιστα.
2: Όχι, τώρα,
3: εσείς ως κλάδος πιστεύετε ότι μπορεί και θέλει η κυβέρνηση να αλλάξει αυτό το σύστημα ή θα πάτε με αυτό το σύστημα μέχρι την ολοκλήρωση των δηλώσεων?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Οι γεωπόνοι, ακριβώς επειδή είναι από τη γη και έχουν αποφασίσει να έχουν αυτό, παρότι έχουμε λίγο αποστασιοποιηθεί κάνοντας αυτές τις δουλειές που είναι πιο πολύ, πώς να το πω, ψηφιακές, ωστόσο έχουμε την επαφή μας, είμαστε γεωμένοι με τον κόσμο και θα παλέψουμε έτσι ώστε ό,τι περνάει από το χέρι μας να μην μπει εν κινδύνο. Έστω και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλεύουμε 18 ώρες τη μέρα. Ωστόσο όμως, αυτό δεν είναι λύση. Δεν είναι λύση να στηρίζεσαι στην καλή θέληση του ενδιάμεσου που πρέπει να βγάλει σε τρελά μικρό χρόνο κάτι που έπρεπε να βγει σε 2 και σε 3 μήνες. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση να πάρει την απόφαση. Πώς θα δώσει τις επιδοτήσεις φέτος? Πώς θα δώσει τον απαιτούμενο χρόνο έτσι ώστε να μην προκύπτουν λάθη από τα οποία θα προκληθούν αργότερα αχρεώστητα και θα τα ζητάνε πίσω από τους παραγωγούς? Δηλαδή το κρίσιμο είναι οι γεωτεχνικοί να απαιτήσουν την άρση αυτού του ΦΕΚ, και θα πω και κάτι, το ΦΕΚ και οι νόμοι εδώ είναι για να αλλάζουν. Είχαμε για παράδειγμα πριν 2 χρόνια, αν θυμάστε καλά, το ηλεκτρονικό μητρό με το ποινολόγιο που είχε δημοσιευτεί. Ακριβώς κατά την πίεση του κόσμου και ακριβώς κάτω από την, πώς να το πω, από το ότι το δημόσιο μητρό, το ηλεκτρονικό, δεν ήταν καθόλου έτοιμο, αναστάλθηκαν οι ποινές για 2 χρόνια. Ας το κάνουν και τώρα.
3: Μάλιστα.
2: Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να είμαστε.
3: Γίνατε απολύτως κατανοητή, κυρία Δημάκου. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Ναι.
3: Το θέμα, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει φτάσει και θα συζητηθεί και σε επίπεδο Βουλής. Ας ελπίσουμε να βρεθούν οι λύσεις και να σταματήσουν τα πρόστιμα και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να πάρουν στην ώρα τους τις αποζημιώσεις και τις επιδοτήσεις που έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
3: Να είστε καλά.
2: Γεια.

0: Συνεχίσουμε στην εκπομπή μας, φίλες και φίλοι, και μετά από αυτά τα αγροτικά τεχνικά ζητήματα σχετικά με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, θα πάμε σε εκπαιδευτικά ζητήματα, προβλήματα θα έλεγα πιο σωστά, που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί γενικότερα, αλλά θα επικεντρώσουμε λίγο πιο ειδικά στο οξυμένο πρόβλημα πραγματικά που έχει να κάνει με την ανέβρεση στέγης για τους εκπαιδευτικούς σε ορισμένες περιοχές, ειδικά για τους πρωτοδιόριστους ή και για τους αναπληρωτές. Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας με μια σειρά παρεμβάσεων, τόσο για το συγκεκριμένο πρόβλημα όσο και για άλλα ζητήματα, παρεμβαίνει στο θέμα, κυρίες και κύριοι, δίνει προτεραιότητα στο οξυστεγαστικό πρόβλημα των εκπαιδευτικών και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις προς τους δήμους της περιοχής πώς αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να επιληθεί. Λοιπόν, φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Γιαννούλη, είναι η πρόεδρος της ΕΛΜΕ Μαγνησίας. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας στην εκπομπή, κυρία Γιαννούλη.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας, κυρία Αυτοπούλου.
0: Ναι.
1: Ναι, με ακούτε? Ναι.
0: Ναι, τώρα σας ακούω. Εγώ κάποιο πρόβλημα είχα. Ναι. Λοιπόν, σας ακούω τώρα.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, λέω, σε εσάς και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, μεγάλο το πρόβλημα, δεν είναι καινούριο βέβαια, αλλά φέτος έτσι τάσετε μετεπιτάσεως,
1: ναι,
0: θα λέγαμε.
1: Πρέπει να πω, υπήρξε πραγματικά, οξύνθηκε. Και να ξεκινήσω, άκουσα και την εισαγωγή που κάνατε και τα λοιπά, και πρέπει να ξεκινήσω από κάτι πάρα πολύ σημαντικό, από το αυτονόητο, ότι δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, μάλλον πρέπει πρώτα να ζήσει στον τόπο όπου υπηρετεί. Και αυτό σήμερα, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Mm-hmm. Το ζήτημα της στέγασης των εκπαιδευτικών είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Και πρέπει να πω εδώ, κυρία Ραυτοπούλου, ότι δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Αφορά τα ίδια μας τα σχολεία, τους μαθητές, τις οικογένειες και τελικά όλη την κοινωνία, την τοπική κοινωνία.
0: Έτσι.
1: Νομίζω το καταλαβαίνετε τι εννοώ. Γιατί ένας νέος εκπαιδευτικός, όταν έρχεται να υπηρετήσει σε έναν τόπο, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που πολλές φορές δεν μπορεί να τη διαχειριστεί οικονομικά. Τα ενίκια πολύ υψηλά, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.
0: Όταν λέμε υψηλά, να πούμε λίγο, να μιλήσουμε συγκεκριμένα πραγματικά. Δηλαδή, ένα ενίκιο μπορεί να είναι 600 ευρώ και 700.
1: Μπράβο. Ναι, υπήρξαν εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έμενα, δύο άτομα μου είπαν, και υπάρχουν και πολλά άλλα, αλλά αυτοί οι δύο μου μετέφεραν ότι τελικά βρήκαν ένα χώρο 20 τετραγωνικά, πνίγονται στην κυριολεξία μέσα σε αυτό το χώρο και πληρώνουν, από ό,τι μου είπαν, 380 ευρώ με μόνο ζεστό νερό και όλα τα υπόλοιπα είναι στην. Δηλαδή, θα είναι το πετρέλαιο, η θέρμανση τέλος πάντων, η σύντηση, η μετακίνηση, όλα αυτά νομίζω είναι ένα δεύτερο σπίτι πολλές φορές.
0: Και τώρα μιλάμε για τις περιπτώσεις που υπάρχει η δυνατότητα συγκατοίκησης. Αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που πάνε εκεί με τα παιδιά τους, έρχονται εδώ μάλλον ή πάνε αλλού με τα παιδιά τους οικογενειακά, και δεν μπορούν να μείνουν σε 20 τετραγωνικά αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος με αυτά τα δεδομένα να βρει και να πληρώσει μια αξιοπρεπή κατοικία?
0: Το πρόβλημα το μεγάλο είναι πού, είναι στη Σκιάθο, είναι στη Σκόπελο, είναι στην Αλόνσο, είναι στο Ανατολικό Πύλιο, πού είναι?
1: Το είδαμε, τώρα πιο πολύ το ακούσαμε για Σκόπελο και Αλόνσο. Δεν γνωρίζω τώρα πολύ, Σκόπελο και Σκιάθο,
0: και Σκιάθο, ναι.
1: Όχι Αλόνσο, δεν γνωρίζω για την Αλόνσο.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα γιατί αυτοί με πήραν τηλέφωνο συνάδελφοι από αυτά τα δύο τα νησιά. Mm-hmm. Όσο δε για τις ορεινές περιοχές, έχουμε το παράδειγμα, όχι το παράδειγμα, έχουμε το θέμα των μετακινήσεων, το καθημερινό, το οποίο πραγματικά οι πολλοί συνάδελφοι θα ήθελαν να καθίσουν εκεί, στο επάνω, Ζαγορά, πιο πολύ για τη Ζαγορά, τώρα τα Γκαράδα δεν δεν ξέρω εάν.
0: Η Ζαγορά που έχει όλες τις βαθμίδες και όλες του σχολείου, ναι, νομίζω είναι το
1: και
0: πιο χαρακτηριστικό.
1: Βέβαια, δυσκολεύονται οι άνθρωποι αυτοί. Οι μετακινήσεις είναι πάλι πολύ δύσκολες καθημερινώς με αντίξωες συνθήκες πολλές φορές.
0: Και επικίνδυνες.
1: Ακριβώς. Οπότε κάποιοι θα ήθελαν να μείνουν εκεί. Είναι όμως και πολλά σπίτια από εκεί απαγορευτικά, όπως μου είπαν από πέρυσι αυτό ακόμη. Και εδώ θέλω να σταθώ τώρα σε κάτι πολύ συγκεκριμένο που έχει αλλάξει πλέον στην νομοθεσία. Είναι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
1: Και μιλάμε για τον νόμο των 5314 του 26, το αναφέρουμε και μέσα στην ανακοίνωσή μας, στο άρθρο 529. Όπου δίνει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένες κατηγορίες δήμων, έτσι,
0: ναι,
1: δηλαδή πρόκειται για ορεινές και για νησιωτικές περιοχές και νησιωτικούς δήμους,
0: ναι,
1: να παρέχουν δωρεάν σύντηση και κατάλημα διανομής σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων. Αυτό υπήρχε στο νόμο, αφορούσε πρώτα τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, αλλά τώρα μπορούν και είναι διόριστοι εκπαιδευτικοί για έως 5 χρόνια από την τοποθέτησή τους. Και τονίζω όμως δύναται οι δήμοι.
0: Δεν είναι υποχρεωμένοι.
1: Όχι, δεν
0: έχουν
1: υπάρχει
0: τη δυνατότητα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Αυτό τώρα μπορεί να γίνει είτε με παροχή καταλήματος, είτε με χρηματικό επίδομα για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως χρειάζεται απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο και φυσικά να υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι. Εμείς τώρα όμως τι λέμε? Εμείς λέμε αφού υπάρχει αυτό το θεσμικό εργαλείο να το αξιοποιήσουν. Εμείς αυτό ζητάμε. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο.
0: Στείλατε ένα έγγραφο στους δήμους, ναι, της περιοχής,
1: ναι,
0: μας.
1: Ναι.
0: Τι ζητάτε λοιπόν συγκεκριμένα?
1: Ζητάμε από το Δήμο να εξετάσει πόσα δημοτικά κτίρια μπορούν να αξιοποιηθούν. Να εξετάσει αν υπάρχουν ξενοδοχεία ή άλλα καταλήμματα με τα οποία μπορεί να γίνει μια συμφωνία. Να εξετάσει αν υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες που μπορούν να μισθωθούν από το Δήμο και να διατεθούν στους εκπαιδευτικούς. Και όπου είναι δυνατόν, να εξετάσει και την καταβολή του προβλεπόμενου επιδόματος. Βέβαια, πρέπει να πω ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι ευθύνη του Δήμου πρωτίστως, αλλά πιανού, της κεντρικής πολιτείας. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Αλλά μέχρι να δοθεί η μόνιμη λύση, mm-hmm, γιατί όπως τα έχουμε πει πολλές φορές, οι εκπαιδευτικοί διεκδικούμε εδώ και χρόνια ουσιαστική μισθολογική αναβάθμιση.
0: Mm-hmm.
1: Επαναφορά 13ου, 14ου μισθού και μόνιμο στρατιωτικό επίδομα, έτσι. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε κάθε Σεπτέμβριο στο ίδιο έργο θεατές, να το πω έτσι. Να έρχονται εκπαιδευτικοί, να ψάχνουν σπίτια, να μην βρίσκουν, να ακούν εξωφρενικές τιμές και
0: κυρία
1: πολλές
0: Γιαννούλη,
1: φορές αναγκάζονται να φύγουν.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αυτός λόγος για λίγους, για πολλούς, για αρκετούς να μην δεχτούν τελικά το διορισμό τους?
1: Ναι, εντάξει, να μην πω τώρα ούτε να λαϊκείς, ούτε δεν θέλω να πω. Είναι για αρκετούς όμως.
0: Για αρκετούς.
1: Είναι για αρκετούς, βεβαίως. Και έτσι πρέπει να πω ότι αυτό το πρόβλημα της στέγασης του εκπαιδευτικού πλέον μετά μεταφέρεται, γίνεται πρόβλημα στο μαθητή. Γιατί όταν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, το καταλαβαίνετε ότι επηρεάζεται και η εκπαιδευτική διαδικασία.
0: Δημιουργούνται κενά και μετά πρέπει
1: ακριβώς
0: να καλύφθουν τα κενά και ναι, είναι μια
1: έτσι ακριβώς
0: υπόθεση.
1: Εμείς πάντως αυτό θέλαμε να τονίσουμε και αυτό θέλουμε να πούμε, γιατί και πέρυσι προβήκαμε σε κάλεσμα στους Δήμους και πέρυσι στείλαμε, αλλά δεν είχαμε καμία απάντηση. Θέλουμε να δούμε κατά πόσο μπορούν να κάνουν μια προσπάθεια, έτσι, να υπάρχουν, αν υπάρχουν δημοτικά κτίρια να τα αξιοποιήσουν.
0: Έτσι και αλλιώς, για πόσα μιλάμε πραγματικά, δηλαδή να πάρουμε το παράδειγμα της Κιάθου, για πόσους εκπαιδευτικούς μιλάμε ότι μπορούν να έχουν ανάγκη? Μιλάμε για 5, 10...
1: Αυτό θα σας το πω άλλη φορά με αριθμό, γιατί δεν είμαι αυτή τη στιγμή.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: λέω, θέλω να πω, δεν μιλάμε και για πάρα πολλούς που,
1: ναι,
0: να είναι δυσεπίλητο το πρόβλημα. Κάποια φόρμουλα,
1: ναι, Ναι,
0: αν υπάρχει θέληση,
1: να
0: μπορεί να βρεθεί.
1: Αυτό, κυρία Ραυτοπούλου, εφαρμόζεται σε ελάχιστους δήμους ανά την επικράτεια. Σε ελάχιστους. Έτσι, ναι. Το τονίζω αυτό. Και λέω ένα παράδειγμα. Αν υπήρχε, ας πούμε, ένα στεγαστικό, ένα επίδομα για την στέγαση σε μια τουριστική περιοχή, να μιλήσω έτσι,
0: ναι.
1: να είναι 10 άτομα. 10 άτομα με 200 ευρώ, πόσο είναι, έτσι κάνουμε ένα πολύ απλό τέτοιο υπολογισμό. 10 άτομα με 200 ευρώ είναι 2.000 επί 10 είναι 20.000 το χρόνο, επί 10 μήνες το βάλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι είναι τόσο τέτοιο για έναν δήμο ο οποίος έχει πόρους που μιλάμε για δήμους που έχουν
0: ναι, για πολύ τουριστικούς πόρους. Δήμους εκεί υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα και αντιλαμβανόμαστε όλοι ποιος είναι ο λόγος.
1: Και εμείς τώρα αυτό λέμε, καλά, τώρα είπα αυτό το παράδειγμα γιατί είναι κάποιοι δήμοι σε όλη την Ελλάδα που εντάξει υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έτσι. Νομίζω ότι και εμείς δεν είμαστε τόσο πολύ εδώ, τα νησιά μας θα μπορούσαν να δείξουν έτσι μια καλή τέτοια για τους εκπαιδευτικούς. Mm-hmm. Γιατί θα ήταν μια ανάσα. Θα έδιναν μια ανάσα. Εάν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
0: Προφανώς.
1: Αυτό ήθελα.
0: Μάλιστα. Απάντηση ακόμη δεν έχετε. Μου λέτε πέρυσι στείλετε και δεν είχατε για όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Τι στείλθηκαν χθες τα έγγραφα, ναι. Νομίζω είναι τοπικό ναι. Να υπάρχει απάντηση.
1: Ναι.
0: Εμείς θα έχουμε αύριο μια επικοινωνία με το Δήμαρχο Σκιάς και θα το θέσουμε αυτό το ζήτημα.
1: Να το θέσετε, βεβαίως.
0: Πραγματικά σε συνάρτηση και με την επιστολή που έχετε στείλει, το έγγραφο που έχετε στείλει.
1: Ωραία.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Γιαννούλη. Να ρωτήσω έτσι πολύ σύντομα με το θέμα των γεννών πώς πάμε. Είμαστε ήδη στη δεύτερη, τρίτη εβδομάδα. Είμαστε
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Πόσο?
1: Τώρα, σήμερα θα και πάλι θα προσμετρηθούν τα κενά για να ξέρουμε τι γίνεται, γιατί το Υπουργείο τώρα πλέον ζητάει για τη δεύτερη φάση, για τις 6.500 εκπαιδευτικών. Έχουμε και εμείς κάποια κενά και στα νησιά και εδώ στην... Παντού και στον Ορεινό Όγκο. Οπότε θα προσπαθήσουμε όλα να καλυφθούν. Η μεγαλύτερη ιδιαίτερη μέρημνα δίνεται στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα που αυτή τη στιγμή από ό,τι πληροφορούμε θα είναι τα σχολεία εντάξει με αυτό το θέμα. Προσπαθούν δηλαδή να καλύψουν, να αρχίσουν ύλη. Ξέρετε, αυτό δεν μπορεί να περιμένει.
0: Ναι.
1: Και προτεραιότητα δηλαδή οπωσδήποτε ναι. Στα λύκεια με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και μετά σε επαιτική συνέχεια και στα άλλα τα σχολεία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κυρία Γιαννούλη. Καλημέρα, εύχομαι.
1: Γεια σας, κυρία Ραυτοπούλου. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

0: να πει. Σε πολύ πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων, φίλες και φίλοι, σύντομους τίτλους ειδήσεων, και αμέσως μετά θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου.
1: Στους άδειους δρόμους τα χαράματα να φυσήξει ασημένιο τραγούδι, να φυσήξει ασημένιο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά και μη αδειοδοτημένες υπηρεσίες στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σχετικά με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες τα οποία παραδόθηκαν στον Υπουργό Υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Όπως τονίζει σε ανάρτησή του, κατόπιν αιτήματός του, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ξεκίνησε αμέσως τους ελέγχους και σύμφωνα με τα ευρήματα που του παρέδωσε πριν από λίγο, εντοπίστηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας και υπηρεσίες κβαντικής βιοανάδρασης. Επίσης, βιοπαθολόγος είχε στο ιατρείο του μπότοξ και φίλερς και είπε ότι ήταν για ιδία χρήση, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου, λιπόλυση και αφαίρεση σπλαχνικού λίπους. Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετερώση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνιούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημοκλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει, πρόσθεσε, συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει συσταθεί ειδική υπηρεσία στην ελληνική αστυνομία που στεγάζεται στη Γαδά. Χρειαζόμαστε ωστόσο τη βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία, σημείωσε η κυρία Δημογλίδου. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε επίσης τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή που έχει μετατραπεί σε πολιτικό βαρύδι για τον ίδιο, αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να φανεί στο Ιράν. Στη Νέα Υόρκη θα μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός πρόεδρος. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, μεταφέροντάς του τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία της στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Σε πτωτική τροχιά οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι. Πρόωρα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, καθώς από τους μάρτυρες συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών που εκφώνησε η πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο.
1: καιρός.
0: Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά. Σε σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

σε ένα μέρος που τα σύννεφα δεν βγαίνουν. Ξέρω τα μέρη και είναι από εσύ, είναι από αγάπη.

0: Περάσαμε στο δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου. Είμαστε πάντα σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και μεγάλη κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Μεγάλη και ενδιαφέρουσα. Μίνα, προειδιάσαμε λίγο
1: ναι,
0: στην αρχή, στην εισαγωγή μας. Τεχνητή νοημοσύνη
1: Τεχνητή νοημοσύνη.
0: Από πού να το πιάσεις, όπως είπα.
1: Ακριβώς. Και αυτή τη φορά οι προειδοποιήσεις για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης έρχονται από μέσα, από την ίδια τη βιομηχανία που την αναπτύσσει. Αφορμή λοιπόν για την συζήτησή μας αποτελεί η παρέτηση ενός ερευνητή AI του Jacob Coxon, ο οποίος είπε πολλά και προειδοποίησε για μεγάλους κινδύνους, αναφέροντας μεταξύ άλλων αυτό το οποίο σου έλεγα και νωρίτερα, ότι μέχρι στιγμής είναι απαραίτητη για τους ανθρώπους είναι απαραίτητοι οι άνθρωποι για την τεχνητή νοημοσύνη, όμως σε λίγο καιρό ίσως να μην τους έχουν ανάγκη και τότε δεν ξέρω τι θα συμβεί. Λοιπόν, μαζί μας ο καθηγητής νέων τεχνολογιών, ο κύριος Μαρίος Παπαευσταθίου, τον οποίο ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαευσταθίου.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση, έτσι και τιμή μου που μιλάμε, και να σας δώσω και τα συγχαρητήρια, γιατί σας παρακολουθώ και η δουλειά που κάνετε είναι εξαιρετική.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Παπαευσταθίου, όλοι λέμε για την τεχνητή νοημοσύνη, εκφράζονται φόβοι για το που μπορεί να φτάσει, αλλά όταν το ακούς από αυτούς τους ίδιους, από έναν άνθρωπο που είναι ο ίδιος έχει χειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη, αποκτά μια άλλη βαρύτητα, δεν είναι έτσι?
2: Βεβαίως, έτσι είναι. Πριν από λίγα χρόνια, κυρία Μαυρογιάννη, η τεχνητή νοημοσύνη έμοιαζε με κάτι μακρινό. Mm-hmm. Αφορούσε επιστήμονες, αφορούσε προγραμματιστές, βλέπαμε έτσι ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι έχει μπει στη ζωή μας, γράφει κείμενα, μεταφράζει, δημιουργεί εικόνες και βίντεο, έτσι αναλύει βάσεις και μέσα σε λίγα λεπτά εκτελεί εργασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν ώρες ανθρώπινης δουλειάς. Mm-hmm. Από την άλλη, διάβασε έτσι μία μελέτη ενός ερευνητή στην Αμερική, ο οποίος παρουσίασε τρία πιθανά σενάρια. Μία μελέτη ενός ερευνητή στην Αμερική, ο οποίος

0: Και το τρίτο σενάριο, εμφάνισε ένα στάσιμο μέλλον, έτσι όπου η τεχνητή νοημοσύνη αποτυγχάνει να φέρει μια ουσιαστική αλλαγή. Οπότε τώρα εμείς είμαστε στο δεύτερο σενάριο. Mm-hmm. Πράγματι, είναι όπως τα είπατε, είχαμε μια παρέτηση βόμβα από έναν ερευνητή της ανθρώπινης, μιας πολύ μεγάλης εταιρείας, ο οποίος, να σημειώσουμε ότι πριν δούλευε στην OpenAI, έτσι, mm-hmm. την OpenAI, την πολύ γνωστή,
1: του ChatGPT, ναι, το ChatGPT, ναι, ναι.
0: Και εκεί είχαμε ένα περιστατικό, το οποίο έτσι αξίζει να σας το αναφέρω, στο οποίο τι έγινε. Υπήρχε ένα μηχάνημα, το οποίο ήταν το εξελιγμένο μηχάνημα, το Omicron 3, ναι. Το οποίο του δόθηκε κάποια εντολή κάτι να κάνει, και αυτό δεν υπάκουσε. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι αυτά τα οποία βλέπαμε στις ταινίες εμφανίζονται πλέον στην πραγματικότητα. Και ένα άλλο πάλι περιστατικό από πάλι με ένα μηχάνημα. Ένα μηχάνημα το οποίο ήταν σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία στην Αμερική και είχαν περάσει 5 χρόνια. Και αυτό έπρεπε να αντικατασταθεί, να πάμε σε κάτι πιο σύγχρονο. Οπότε το μηχάνημα, επειδή κατάλαβε ότι πρόκειται να το αλλάξουν και να το απενεργοποιήσουν, έτσι απείλησε τον άνθρωπο που το χειριζότανε, ο οποίος ήταν και διευθυντής της εταιρείας, και του είπε ότι κοίταξε να δεις, εάν κάνεις αυτό το οποίο λες και εγώ το ακούω, θα ενημερώσω και εγώ τους πάντες για τη σχέση που έχεις την παράνομη με την γραμματέα σου. Έτσι.
1: Έχω μείνει άναυδη τώρα με αυτό που μου λέτε.
0: Αυτά είναι περιστατικά τα οποία τα διαβάζουμε και βλέπουμε ότι...
1: Κύριε Παπαευσταθείο, μήπως τελικά... Όσο περισσότερο το χρησιμοποιούμε, τόσο περισσότερο, με συγχωρείτε, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση, σκάβουμε το λάκκο μας. Γιατί είπαμε τώρα για αυτή την εξωσυζυγική σχέση και αυτό, μα πού μπορεί να έχει αυτό, πώς μπορεί να έχει αυτά τα δεδομένα, μήπως προφανώς το χρησιμοποιούσε ο συγκεκριμένος, το έδινε κάποια στοιχεία για την προσωπική του ζωή, αλλιώς πώς, έτσι δεν είναι?
0: Μα και εμείς σήμερα μπαίνουμε σε πλατφόρμες, βλέπουμε έτσι περιστατικά τα οποία... Θέλουμε να κάνουμε μια εργασία. Θα στείλουμε στο ChatGPT, στο Gemini, στο Cloud, να μας την κάνει. Θέλετε να κάνετε ένα ρεπορτάζ εσείς δημοσιογράφοι. Mm-hmm. Έτσι. Εκεί που ήθελες να διασταυρώσεις, να κάνεις κάποια πράγματα, πλέον μέσα σε 5 λεπτά, σε 3 λεπτά, έχεις κάνει το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Οπότε, λες, κοίτα να δεις, με βοηθάει στον χρόνο. Το θέμα ποιο είναι όμως? Ότι εμείς, αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι ό,τι στοιχεία δίνουμε στα μηχανήματα αυτά, αυτά μένουν. Αυτά αποθηκεύονται και σήμερα έχουμε συνηθίσει, κυρία Μαυρογιάννη, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λυπηρό, να παραχωρούμε μικρά κομμάτια της ζωής μας για λίγη περισσότερη ευκολία και συχνά πατάμε αποδοχή. Δηλαδή πατάμε αποδοχή σε οτιδήποτε μας έρχεται, χωρίς να γνωρίζουμε πού καταλήγουν όσα μοιραζόμαστε. Και αυτά τι είναι? Οι συνομιλίες μας, οι φωτογραφίες μας, οι συνήθειές μας, οι προσωπικές μας ανησυχίες. Mm-hmm. Γίνονται δεδομένα, έτσι που αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προβλέψουν την συμπεριφορά μας και να επηρεάσουν τις επιλογές μας. Έτσι, βλέπετε ότι είστε έξω στη Λάρισα να πιείτε ένα καφέ με μια συνάδελφό σας, μιλάτε για τι τσάντα θα αγοράσω τώρα, και βλέπετε ότι εμφανίζονται
1: συνεχώς τσάντες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Διαφημίσεις με τσάντες. Ναι, πραγματικά.
0: Οπότε έτσι βλέπω ότι μέσα σε αυτή την καθημερινή εξοικείωση μπορεί να χαθεί κάτι πολύ ουσιαστικό όταν όπως είπατε δίνουμε τα πάντα, ασχολούμαστε συνέχεια με την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ψυχολόγο το κάνουμε. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να φανταστώ. Βοηθώ στη δουλειά το κάνουμε. Γιατρό το κάνουμε. Τα πάντα το κάνουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι, και εκεί υπάρχουν κίνδυνοι. Δηλαδή, ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, είναι μια τεχνολογία, δεν είναι μονοσήμαντη, έχει πολλές πτυχές, και σας ευχαριστώ έτσι που μου δίνετε τη δυνατότητα να πούμε κάποια πράγματα, να κάνουμε μια υπενθύμηση στους ακροατές σας, και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι τόσο για τις πρωτόγνωρες δυνατότητες, έτσι, τι μπορούμε να κάνουμε, να κάνουμε μια εγχείρηση λαπαροσκοπική, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μηχάνημα να κάνει μια ακτινοβολία, αυτό είναι προς όφελος του ανθρώπου για την υγεία μας, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι από τη μη σωστή αξιοποίησή της, και βλέπουμε ότι καθημερινά έτσι όλα τα ρεπορτάζ μιλάνε για ηλεκτρονικές απάτες, βλέπουμε ότι σήμερα μπορεί να σε καλέσει κάποιος στο τηλέφωνο με deepfake και να είναι η φωνή του διευθυντή σου στην ΕΡΤ και να σου πει ότι κυρία Μαυρογιάννη στείλτε μου 1000 ευρώ γιατί θέλω να κάνω κάτι στο αυτοκίνητό μου, και εσύ να ακούς τη φωνή του.

0: και να τη στείλει τα χρήματα και να τα χάσει τα χρήματα αυτά. Ή επίσης κάτι άλλο το οποίο συμβαίνει και θα συμβεί πάρα πολύ στο μέλλον. Να γίνει μια βιντεοκλήση. Να βλέπεις κάποιον άνθρωπο να είναι ο δικός σου άνθρωπος,
1: ναι,
0: και να μην είναι. Να είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Έτσι, να πούμε ότι μόλις 3 δευτερόλεπτα ηχητικού ή κάποιου βίντεο που μπορούν να βρουν οι απατεώνες στο διαδίκτυο από εμάς μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και με τεχνολογία deepfake να δημιουργήσουν εμάς και να δείτε τον εαυτό σας που έτσι είστε δημοφιλείς να διαφημίσετε προϊόντα για το ζάχαρο ή να λέτε ότι...
1: Ναι, το έχουμε δει να συμβαίνει αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Και άντε εσύ να εξηγήσεις και να πεις ότι δεν είμαι εγώ, οπότε αυτόματα επηρεάζεις τους ακροατές ή ξέρω εγώ τους τηλεθέτες. Αυτό το βλέπουμε με ανθρώπους, με δημοσιογράφους που είναι δημοφιλείς, πώς επηρεάζουν τους ανθρώπους, πώς μια διαφήμιση τι τεράστια δύναμη έχει και πώς θα πρέπει σήμερα να είμαστε καχύποπτοι, γιατί αν π.χ. μας καλέσει κάποιος στο σπίτι και μας πει ότι, ότι αυτή τη στιγμή μπήκαμε, είναι ξέρω εγώ 12 ώρα τα μεσάνυχτα και σας πάρουν τηλέφωνο από το σπίτι από το πατρικό σας και ακούσετε τη μητέρα σας να σας λέει μήνα βοήθεια, έχουν μπει μέσα ξέρω εγώ διαρρήκτες, κάνε ό,τι σου πούνε, να ακούς τη φωνή της μητέρας σου και να παίρνει μετά το τηλέφωνο οι απατεώνες και να λένε ότι αν δεν μας στείλετε 5.000 ευρώ σε 10 λεπτά, έτσι, προσέξτε, δεν σου δίνουν το χρόνο και τη δυνατότητα να σκεφτείς.
1: Να σκεφτείς, ναι.
0: Να πάρεις κάποιο τηλέφωνο, να κάνεις κάποια διασταύρωση. Εάν δεν στείλεις αυτά τα χρήματα, θα σκοτώσουμε τη μητέρα σου. Και βλέπουμε ότι πόσοι άνθρωποι σήμερα στα πλαίσια της, γιατί οι απατεώνες κινούνται έτσι πολύ γρήγορα, δεν σου δίνουν χρόνο να σκεφτείς, χάνουν χρήματα. Παίρνουν τηλέφωνο και λένε ότι είμαστε από την ΔΕΗ, έχει γίνει διαρροή, βγάλετε τα χρήματα και τα κοσμήματα έξω, ο κόσμος τα βγάζει και έρχονται και τα παίρνουν. Έτσι. Οπότε γενικά βλέπουμε ότι η χρήση της τεχνολογίας είναι και προς τη θετική πλευρά, αλλά είναι και προς την αρνητική, εξαρτάται πώς εμείς την χρησιμοποιούμε.
1: Πάντως, επειδή η ανθρωπότητα έχει δείξει ότι ό,τι καλό ξέρει, πολύ καλά τώρα είναι σχήμα οξύμορο αυτό να το χρησιμοποιεί και για κακό σκοπό, το ξέρουμε αυτό, ξέρουμε για όπλα μαζικής καταστροφής, για, έτσι. Η κίνδυνη είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτή.
0: Βεβαίως και γίνεται πολύς λόγος και για το ζήτημα της ανεργίας. Έτσι θα μου πάρει τεχνητή νοημοσύνη τη δουλειά. Θα αντικατασταθούν τα επαγγέλματα. Εδώ έχουμε έτσι δύο απαντήσεις. Υπάρχει μια απάντηση η οποία μπορεί να είναι εύκολη και καθησυχαστική που σου λέει ότι όχι, δεν θα σου πάρει τη δουλειά, απλώς έτσι θα αλλάξουν τα επαγγέλματα και θα δημιουργηθούν καινούργια. Υπάρχει όμως και η άλλη απάντηση η οποία σου λέει βεβαίως και θα χάσει τη δουλειά σου. Σε λίγα χρόνια οι μηχανές θα κάνουν τα πάντα. Έτσι. Η πραγματικότητα φαίνεται πολύ πιο σύνθετη. Και το θέμα είναι το εξής, ότι θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα, να ενημερωθούμε και να γίνεται η σωστή χρήση. Έτσι. Είχαμε πάρα πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα, παρετήσεις ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι από έξω όπως εμείς, είναι από μέσα. Έτσι, δηλαδή ο συγκεκριμένος που παρετήθηκε, ο Τζέικοπ Κόξον, ανέφερε ότι οδεύουμε έτσι προς ορισμένα σενάρια ακραία και μέχρι και έδωσε και προθεσμία, δηλαδή μέχρι το τέλος του επόμενου έτους τα πράγματα μπορεί να έχουν ήδη ξεφύγει από τον έλεγχο, που αυτό είναι τραγικό, γιατί φανταστείτε κάτι να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα προς λάθος κατεύθυνση, εκεί χάνονται τα όρια και υπάρχει πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Και μάλιστα κάτι το οποίο διάβαζα, κυρία Μαυρογιάννη, είναι ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε μία επιβράδυνση στην αύξηση της τεχνολογίας, αν μπορούσα να το πω. Δηλαδή βλέπουμε ότι πέφτουν λίγο οι ρυθμοί, που αυτό μπορεί κάτι να σημαίνει.
1: Πάντως δεν μας πείθουν, ξέρετε, αυτοί οι κολοσσοί. Αναλόγως μετά τα συμφέροντά τους μπορεί να επιτάσσουν κάτι διαφορετικό στη συνέχεια.
0: Ακριβώς, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ακριβώς.
1: Να σας πω, δηλαδή κύριε, δεν θέλω τώρα να κινδυνολογήσω, έτσι είπαμε, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι εργαλείο σημαντικό για την επιστήμη, για πολλούς τομείς. οι ταινίες με τα ανθρωποειδή ρομπότ που θα κυριαρχήσουν στον κόσμο και τα λοιπά και τα λοιπά και τις μηχανές, δηλαδή είναι ένας κίνδυνος μπροστά μας, είναι ένα σενάριο?
0: Κοιτάξτε να δείτε, βλέπουμε ότι αυτά τα οποία βλέπαμε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, όπως ξέρω εγώ Terminator, έτσι βλέπουμε, έτσι βλέπαμε ρομπότ τα οποία ήταν καθαριστές, ήταν courier. Αυτό ήδη υπάρχει. Βλέπουμε ότι έτσι, εγώ τώρα σας μιλάω από την πόλη των Τρικάλων. Στα Τρίκαλα έτσι θεωρούμαστε κατά κάποιον τρόπο έτσι μια ψηφιακή πόλη. Έχουν τρέξει project όπως το λεωφορείο χωρίς οδηγό, αν θυμάστε.
1: Ναι, βεβαίως και το θυμάμαι.
0: Τα ρομποτάκια, τα ρομποτάκια delivery. Αυτά πλέον έχουν γίνει, ενώ δεν ήταν πιλωτικά, στη Σιγκαπούρη, σε άλλες περιοχές έχουν γίνει πράξεις. Δηλαδή υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει ένα στόλος με 8.000 αυτοκίνητα ρομποταξί, τα οποία έτσι λειτουργούν και δουλεύουν οι άνθρωποι στην Αμερική, στην Κίνα, στη Σιγκαπούρη, έτσι, στο Ντουμπάι, σε όλες αυτές τις χώρες. Οπότε βλέπουμε ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει δράση. Επίσης διαβάζουμε για στρατούς που δημιουργούνται από ανθρωποειδή. Αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι πραγματικότητα, αν είναι έτσι deepfake, αν είναι κάτι ψεύτικο, αλλά πλέον όλο και περισσότερο βλέπουμε και διαβάζουμε τέτοιες ειδήσεις που παλιότερα έτσι υπήρχε μία είδηση. Τώρα υπάρχουν εκατοντάδες ειδήσεις. Ή μπορεί παράδειγμα με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε ότι έχει αλλάξει ο πόλεμος. Δεν γίνεται πόλεμος συμβατικός. Στέλνει παράδειγμα
1: η
0: Ρωσία στην Ουκρανία ή το Ισραήλ στο Ιράν, ξέρω εγώ, ένα ντρόουν, και αυτό το ντρόουν σκοτώνει 100 ανθρώπους. Έτσι, το χειρίζονται κάποιοι άνθρωποι. Οπότε αυτό νομίζω ότι δεν είναι προς όφελος της ανθρωπότητας. Όταν γίνεται κάτι με σκοπό να σκοτώσεις ανθρώπους και καθαρά για το κέρδος και για τα συμφέροντα, έτσι είναι, έχει χαθεί η αξία της ανθρώπινης ζωής και αυτό είναι πολύ λυπηρό σήμερα.
1: Μάλιστα. Άρα βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, έτσι, για το ποιο θα είναι το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και μαζί και του ανθρώπου και της ανθρωπότητας.
0: Αυτό κανείς δεν το ξέρει, μόνο ο Θεός το ξέρει. Και απλά σήμερα έτσι ο άνθρωπος παρατηρώ ότι στην προσπάθεια του να γίνει υπεράνθρωπος, ξεχνώντας το θεάνθρωπο, υποτίμησε τον συνάνθρωπο και κατά της απάνθρωπος. Οπότε όταν κάποιος είναι απάνθρωπος και ο στόχος του είναι το κέρδος, μπορούν, κυρία Μαυρογιά, να σημούν πράγματα τα οποία δεν τα φανταζόμαστε καν. Να σας πω ενδεικτικά ότι στην Κίνα, έτσι, στην Κίνα, η οποία είναι μια χώρα με πολύ μεγάλη ανάπτυξη, με διφορούμενα πράγματα. Δηλαδή από τη μία υπάρχει ο έλεγχος, έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος είναι με τους πόντους, δηλαδή αν ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, κάνει κάτι ή πει κάτι για την κυβέρνηση, το αφαιρούνται πόντοι, οπότε χάνονται κάποια δικαιώματα. Αυτό υπάρχει σε κάποιες πολιτείες. Από την άλλη υπάρχει ότι αν παράδειγμα κάποιος γράψει στο, κάποιος influencer, έτσι, γράψει στο διαδίκτυο ή αναφέρει κάτι το οποίο έχει να κάνει με ιατρικό, με οικονομικό αυτόματα, υπάρχει ποινή. Τρώει πρόστιμο, χάνει τη δυνατότητα πρόσβαση στα social media και πλέον γίνονται εξετάσεις πιστοποίησης και στους influencer, και αν κάποιος πάρει την πιστοποίηση μπορεί να έχει λόγο στο διαδίκτυο. Άρα βλέπουμε ότι κάποια πράγματα περιορίζονται σιγά σιγά και αυτό μπορεί να είναι και προς τη θετική πλευρά. Έτσι. Δεν μπορεί ο καθένας να το παίζει δήμον σε οτιδήποτε. Έτσι, έχουμε περιστατικά τα οποία διαβάζεται καθημερινά, ότι είναι μόνο αρνητικά.
1: Φυσικά.
0: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, οπότε είστε στο ρεπορτάζ.
1: Τι, έτσι, σε αυτή την κουβέντα μας, τι επίλογο θα μπορούσαμε να βάλουμε, κύριε Παπασταθίου, όσον αφορά τελικά την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους της?
0: Κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει έτσι να βοηθά τον άνθρωπο, να τον συμπληρώνει, όχι να τον υπερκαλύπτει. Και οι μηχανές να δρουν εντός ελέγχου και κάποιες επιτήρησεις, και η ανάπτυξη να επαιτεί την δημοκρατία, όχι να τη χειραγωγεί. Δηλαδή θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει εργαλείο την τεχνολογία. Έτσι είναι όπως το μαχαίρι. Το μαχαίρι ή ξέρω εγώ η πέτρα μπορεί παράδειγμα να δημιουργήσει κάποιος, εχθές κυρία Μαυρομά, για ένα υπέροχο σπίτι για να μείνετε. Μπορεί όμως να την πετάξει σε κάποιον εκεί στην ΕΡΤ, να το χτυπήσει και να το στείλει στο νοσοκομείο. Άρα εξαρτάται πώς εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το οποίο μας δίνεται. Και θα πρέπει σίγουρα έτσι αυτό το οποίο κάνετε να ενημερώνετε κόσμο για την τεχνολογία είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εάν δεν γίνεται αυτό, πάμε σε κάποιον μεταψηφιακό αλφαβητισμό και υπάρχουν πράγματα τα οποία υπάρχουν πάρα πολύ κίνδυνοι στο κομμάτι αυτό.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, κύριε Παπασταθίου, και σας ευχαριστώ θερμά.
0: Χάρηκα, έτσι. Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας.
0: Και πάλι συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είμαστε εδώ, στο δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ και συνεχίζουμε με την εκπομπή Θεσσαλικό Περισκόπιο, φίλες και φίλοι. Ερχόμαστε στον Βόλο για μία πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη εκδήλωση που διοργανώνει μεθαύριο Παρασκευή ο Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων του Δήμου Βόλου. Μία εκδήλωση, μία ημερίδα που θέτει στο επίκεντρο του προβληματισμού, του κοινωνικού προβληματισμού, το ζήτημα της αστεγίας, όχι γενικά, αλλά επικεντρωμένο στον στεγαστικό αποκλεισμό και την αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων. Λοιπόν, αυτό το θέμα, με αφορμή μάλλον αυτή την εκδήλωση, θα συζητήσουμε γύρω από αυτό το θέμα με την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης, Ισότητας και Διαχείρισης Κοινωνικών Κέντρων του Δήμου Βόλου, την κυρία Παρασκευή Στάθη Αναγνώστου, και με την επίσης, και μισό λεπτάκι να βρω τα ονόματα, ναι, και με την συντονίστρια, κοινωνική λειτουργό και συντονίστρια του Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων του Δήμου Βόλου, την κυρία Βυσαρία Θεοδωροπούλου, τις οποίες καλημερίζω και τις δύο στην εκπομπή μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Μισό λεπτό.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς.
0: Ωραία. Να ξεκινήσω με την Αντιδήμαρχο. Να μας πείτε, κυρία Αναγνώστου, δύο λόγια για την ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί και για το πολύ ιδιαίτερο αυτό θέμα που θα πραγματευτεί αυτή η ημερίδα και θα αναδείξει.
1: Μάλιστα. Καταρχήν καλημέρα σας σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Θα ξεκινήσω βέβαια με το να πω ότι το πόσο, να ευλογήσω λίγο τα γένια μου θα ήθελα, όχι τα δικά μου, της υπηρεσίας γενικότερα, για τις δομής αυτής που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο Βόλου και που κάνει ένα υπέροχο έργο απέναντι στην προσφορά στους ανθρώπους που είναι άστεγοι, και βέβαια έχει προστεθεί τον τελευταίο καιρό και ένας μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων ηλικιωμένων. Αυτό λοιπόν ήταν και το κίνητρο, πέρα από τις άλλες δράσεις που κάνει η δομή γενικότερα, ήταν το κίνητρο για να κοινωνήσουμε με τον κόσμο, όχι μόνο τον απλό κόσμο, απλώς ο κόσμος το ξέρει και είναι από αυτούς, είναι αυτοί που από αυτούς παίρνουμε και το σήμα που λέμε, το επικίνδυνο, ότι κάποιος άνθρωπος είναι στο δρόμο. Και όχι μόνο στο δρόμο, γιατί άστεγος δεν είναι μόνο αυτός που βρίσκεται στο δρόμο, έτσι. Είναι και αυτός που είναι κοινωνικά αποκλεισμένος, είναι αυτός που μπορεί να έχει ένα κεραμίδι, αλλά δεν έχει ρεύμα, δεν έχει νερό, και ιδιαίτερα όταν είναι και μεγαλύτερος σε ηλικία. Έτσι λοιπόν είπαμε να το κοινωνήσουμε με τον κόσμο γενικότερα και με την αυτοδιοίκηση και με τους πολιτικούς, γιατί θέλουμε τη βοήθεια και τη στήριξη όλων για να βγάλουμε προς τα έξω το πρόβλημα που ναι μεν είναι ορατό από τους απλούς πολίτες, αλλά που τελικά ίσως κάποιες υπηρεσίες, κάποιοι άνθρωποι κοφαίνουν και δεν μας δίνουν ιδιαίτερη σημασία ή θεωρούν ότι είναι αναλώσιμοι ηλικιωμένοι.
0: Γυράσκω ασφαλώς ο τίτλος της εκδήλωσης.
1: Το ξεπεράσαμε το γυράσκω οι διδασκόμενοι, αν και αυτό εξακολουθεί να ισχύει, αλλά εμείς θέλουμε το ασφαλώς πλέον, έτσι. Δεν θέλουμε μόνο το να γεράσω και να μαθαίνω πράγματα. Ούτως ή άλλως το μεγαλύτερο σχολείο τώρα πια είναι το να γεράζεις, να έχεις ένα πολύ χαμηλό εισόδημα, να μην μπορείς να εξυπηρετήσεις τις προσωπικές σου ανάγκες, αλλά και να δέχεσαι και τον κοινωνικό αποκλεισμό, γιατί δεν μπορείς να έχεις με 200 ευρώ σύνταξη ή με 300 επικοινωνία και να είσαι κοινωνικός.
0: Μάλιστα. Πότε θα γίνει και πού η ημερίδα, ποιοι μπορούν να την παρακολουθήσουν?
1: Όλος ο κόσμος θέλουμε να παρακολουθήσει την ημερίδα πρώτον. Πέρα από τους φορείς που έχουμε καλέσει για να μπορούν να είναι κοντά μας και να αφουγκραστούν το πρόβλημα για το πόσο εντεταμένο είναι. Λοιπόν, αυτό θα γίνει την Παρασκευή, 9:30, στην αίθουσα του Δημαρχείου, στον πρώτο όροφο.
0: Μάλιστα. Κυρία Αναγνώστου, Μέσα από την εμπειρία σας, από την ιδιότητά σας, είστε χρόνια σε αυτή την θέση, οπότε έχετε πάρα πολλές προσλαμβάνουσες και συγκριτικά στοιχεία θα έλεγα όλα αυτά τα χρόνια. Βλέπετε κάτι διαφορετικό σήμερα σε σχέση με το παρελθόν και σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους αστέγους? Το άστεγος με την ευρύτερη έννοια που εξηγήσατε κι εσείς πριν, όχι μόνο με αυτούς που δεν έχουν απλά στέγη.
1: Πιστεύω σε όλη αυτή την περίοδο όπου έχω διανύσει, τέλος πάντων στην αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα στην υπηρεσία αυτή, δεν θα πω ότι εγώ είμαι τόσο ευαισθητοποιημένη και τα βλέπω από την πλευρά μου, γιατί και το επάγγελμά μου είναι νοσηλεύτρια. Μια ζωή, 42 ολόκληρα χρόνια ως επαγγελματίας υγείας, έμαθα να σέβομαι την ανθρώπινη ύπαρξη και να την υπερασπίζομαι και να την υπηρετώ. Πέρα από αυτό όμως, είναι μια περίοδο, διανύουμε μια περίοδο που ενώ σε κάποια άλλη χρονική στιγμή θα έλεγα ότι όχι ότι δεν το δώσαμε σημασία, η υπηρεσία αυτή ούτως ή άλλως υπήρχε, έτσι, η δομή αστέγων, είπαμε, ο Δήμος Βόλου είχε την ευελικτικότητα, τέλος πάντων, και το να πάρει πρωτοβουλία, να πάρει το πρόγραμμα αυτό από τις πρώτες, ήμασταν από τις πρώτες πόλεις, έτσι. Το ότι το διανύσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν μας έμαθε μόνο η υπηρεσία το αν υπάρχουν άστεγοι ή όχι. Είναι ορατό το πρόβλημα. Δηλαδή, ακόμη και εσείς, αν βγείτε στο δρόμο, ενώ κάποτε δεν υπήρχε αυτό.
0: Άρα είναι περισσότεροι.
1: Εννοείται.
0: Είναι περισσότεροι.
1: Εννοείται ότι είναι περισσότεροι. Και πληθαίνουν μέρα με την ημέρα.
0: Η εξήγηση.
1: Δηλαδή, σήμερα πήραμε κλίση, γι' αυτό λέω, μας βοηθούν πάρα πολύ και οι πολίτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Πήραμε μία κλίση για δύο ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο. Βέβαια. Πάντα πρέπει να γίνεται ανίχνευση των περιστατικών, έτσι. Για να δεις τι είναι. Καταρχήν υπάρχουν και άστεγοι που από άποψη δεν θέλουν τη βοήθειά μας.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Βέβαια, αυτά θα σας τα πει καλύτερα η κοινωνική λειτουργός, όπου θα μιλήσετε και μαζί της. Να μην πω το κομμάτι το υπηρεσιακό, δηλαδή το πώς ακριβώς, τη διαδρομή. Πώς πλησιάζουμε έναν άστεγο, τι ακριβώς κάνουμε για εκείνον, τι ακριβώς κάνει ο Δήμος Βόλου, τι ακριβώς κάνει η υπηρεσία.
0: Ωραία.
1: Και στο διοικητικό της κομμάτι, αλλά και στην ψυχολογική ενίσχυση και στην κοινωνική προστασία.
0: Αυτή τη στιγμή στη δομή, πόσοι φιλοξενούνται και πόσοι από αυτούς είναι ηλικιωμένους, για να το συνδέουμε και με το θέμα της ημερίδας?
1: Είναι 12 άτομα. Και τρία είναι στη διαδικασία. Ηλικιωμένοι, δεν θα τους έλεγα πολύ ηλικιωμένους, αλλά είναι 67 χρονών.
0: Ναι,
1: το όριό μας είναι το 67. Ούτως άλλως δεν μπορούμε σαν δομή, είναι το πρόγραμμα το οποίο έχει δικλείδες ασφαλείας και δεν μπορεί να συμπεριλάβει μεγαλύτερης ηλικίας. Εμείς αυτό θέλουμε να κάνουμε πλέον, έτσι. Να διευρυνθεί όλο αυτό που λέμε,
0: ναι.
1: Να δούμε πώς μπορούμε να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους, είτε τους χαρακτηρίζουμε άστεγους είτε όχι, σε μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί ένας άνθρωπος μέχρι 67 χρονών είναι διαχειρίσιμος στον ίδιο τον εαυτό.
0: Ναι.
1: Εκτός αν δεν μπορεί να διαχειριστεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του και ζητάει τη βοήθεια από εμάς, εκείνος μέχρι τα 67 του μπορεί να διαχειριστεί τον εαυτό του. Ενώ σαν προσωπικότητα, στο πώς θα επιβιώσει, δηλαδή είναι ικανός να χτυπήσει την πόρτα. Ένας άνθρωπος όμως μεγαλύτερος δεν είναι ικανός να το κάνει αυτό, έτσι. Είτε γιατί καθόλου κοινωνική του επικοινωνία με τον κόσμο, γιατί είναι αποκλεισμένος ο ίδιος, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να επικοινωνεί με εμάς. Δεν έχει η ψηφιοποίηση, βέβαια, μας έχει κάνει και διαφορετικούς, έτσι, να λειτουργούμε πλέον και με το πώς θα επικοινωνήσουμε είναι εύκολο για αυτούς που ξέρουν το διαχειρίζονται. Ένας μεγάλος άνθρωπος δεν ξέρει να το διαχειρίζεται, για να πει να πάρει την πληροφορία ψηφιακά και πώς θα την πάρει, βέβαια, όταν δεν έχει. Άντε, ας πούμε ότι μπορεί το μυαλό του να είναι, μάλλον ο άνθρωπος να είναι ευφυής. Αν δεν έχεις όμως ρεύμα, πώς θα το επικοινωνήσεις αυτό?
0: Σωστά. Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο προφίλ των ανθρώπων που φτάνουν στον ξενών. Θα μου πείτε εσείς, αν κρίνετε ότι θα απαντήσετε στην ερώτηση εσείς, η κυρία Θεοδωροπούλου.
1: Πρώτος θα απαντήσει η κοινωνική λειτουργός, λοιπόν, όπου θα τη ρωτήσετε και ό,τι άλλο θέλετε,
0: σε
1: αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, εστιάζοντας πάντα βέβαια στο κομμάτι της ημερίδας, πραγματικά να σας δώσει και άλλες πληροφορίες. Ναι.
0: Ευχαριστώ θερμά, κυρία Αναγνώστου. Λοιπόν,
1: εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ κυρία...
1: και για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στην κυρία Θεοδωροπούλου, λοιπόν, είναι κοινωνική λειτουργός, είναι συντονίστρια της δομής, γνωρίζει καλά τα πράγματα, οπότε είναι και κατάλληλη να μας απαντήσει στο ερώτημα που έθεσα και νομίζω είναι ενδιαφέρον να μάθουμε αν υπάρχει κάποιο ειδικό συγκεκριμένο προφίλ αυτών των ανθρώπων που φτάνουν στο ξενώνα και αν υπάρχει, αν έχει αλλάξει στην πορεία των χρόνων. Ήταν άλλο και είναι άλλο σήμερα. Καλημέρα.
2: Επομένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε να επικοινωνήσουμε την ημερίδα που ετοιμάζουμε, αλλά και να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας ακούει τώρα για την ύπαρξη του Ξενώνα. Ο Ξενώνας λοιπόν λειτουργεί με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ το 2019, ωστόσο όμως λειτουργούσε από το 2012 με ιδίους σπόρους της τότε κοινοφιλούς επιχείρησης του ΕΚΑΠΑΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου. Απευθυνόμαστε σε άτομα 18-67, καθότι είμαστε μια δομή μεταβατικής φιλοξενίας, όπου μπορεί να έρθει κάποιος άνθρωπος που αντιμετωπίσει πρόβλημα με τη στέγη, όχι μόνο αυτός που είναι στο δρόμο, όπως είπατε κι εσείς, αλλά απευθυνόμαστε σε όλες τις κατηγορίες ασθενείς με βάση της τυπολογίας της ΦΕΑΝΣΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού της Ασθενείας. Όλα λοιπόν αυτά τα χρόνια λειτουργίας της δομής, το προφίλ των ανθρώπων έχουμε διαπιστώσει και θα δείτε και με λεπτομέρειες στην ημερίδα. Εκεί θα παρουσιαστούν κάποια στοιχεία από τους ωφελούμενους που έχουμε φιλοξενήσει μέχρι στιγμής. Ποικίλουν. Είναι άτομα τα οποία είναι μορφωμένα, μπορεί να είναι άτομα τα οποία είχαν ένα εργασιακό στάτους, είχαν μια ζωή, ωστόσο όμως για πάρα πολλούς παράγοντες ψυχικής υγείας, οικογενειακής απομόνωσης, κοινωνικού αποκλεισμού, πολλοί λοιπόν λόγοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στην ασθενεία και στην επισφαλούς στέγη. Φυσικά στην ημερίδα θα δείτε με μεγαλύτερη ανάλυση τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει και εκεί θα ανοίξει μια συζήτηση για το θέμα το οποίο αναφέρθηκε. Ένα θέμα το οποίο εμείς σαν υπηρεσία το έχουμε εντοπίσει εδώ και πολύ καιρό είναι μία έλλειψη, ένα κενό που υπάρχει και το διαπιστώνουμε όχι μόνο στην περιοχή του Βόλου. Εμείς οι υπηρεσίες επικοινωνούμε πανελλαδικώς σε καθημερινή βάση για παραπομπές, για ενημερώσεις, συνεργασία. Λοιπόν, είναι ένα κενό το οποίο έχει πανελλαδική εμβέλεια. Το πώς μπορεί να ξυπηρετηθούν άτομα τα οποία δεν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον, άτομα ηλικιωμένα, στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν δομές. Οπότε καιρός να ανοίξει λίγο μία συζήτηση για το πώς μπορούμε σαν συνολικά πλέον να αντιμετωπιστεί και να γίνει κάτι γι' αυτό.
0: Το πρόβλημα είναι, συναντάται περισσότερο στις πόλεις, τα χωριά είναι τα πράγματα καλύτερα, δεν ξέρω αν προκύπτει αυτό έτσι από τη λειτουργία της υπηρεσίας.
2: Δεν έχουμε κάποια δεδομένα για να μπορέσουμε να πούμε σιγουριά να απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτό καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια εκτενή έρευνα για να απαντηθεί με σιγουριά κάτι που να πω το οποίο δεν θα ευσταθεί.
0: Τα άτομα που κατά κύριο λόγο φιλοξενούνται στον Ξενώνα του Δήμου Βόλου, αν μπορούμε από εκεί να εξάγουμε ένα συμπέρασμα, επισφαλές βέβαια, αλλά έτσι για την οικονομία της συζήτησης. Τα άτομα είναι άτομα από την πόλη που μένουν
2: είναι
0: εδώ.
2: Και από την πόλη και από τα χωριά έχουμε επικοινωνία. Μπορεί το ποσοστό ιδιοκατοίκησης να είναι μεγάλο, ωστόσο όμως, όπως σας ανέφερε η κυρία αναγνώστου, δεν αρκεί ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας, δεν πλήρει τις προϋποθέσεις πάντα για να μπορούμε να πούμε ότι ένας άνθρωπος διαδίδει αξιοπρεπώς. Όταν λοιπόν δεν έχει την κουζίνα να μαγειρέψει, δεν έχει θέρμανση, δεν έχει νερό πολλές φορές, γιατί η σύνταξη είναι χαμηλή και δεν φτάνει για να μπορέσει να καλέψει τις βασικές παροχές, τότε μιλάμε για στεγεία. Αυτές όλες οι περιπτώσεις είναι στο ίδιο φάσμα.
0: Ο Ξενώνας, το λέει και η ονομασία του, προσφέρει μεταβατική φιλοξενία. Μετά τι συμβαίνει, κυρία Θεοδωροπούλου, πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο να περάσει στην άλλη φάση και πόσο επικίνδυνο είναι ή πιθανό να επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση και ζωή?
2: Πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι όσο περισσότερο ένας άνθρωπος είναι σε κατάσταση αστεγίας, τόσο πιο δύσκολο είναι να επιστρέψει. Γιατί όσο πιο πολύ απέχει από την εργασία, από το κοινωνικό σύνολο, από την συναλλαγή με τους συνανθρώπους, έρχεται σιγά σιγά κοινωνικός αποκλεισμός και τόσο πιο πολύ δυσκολεύουν τα πράγματα. Και όταν λοιπόν αυτό διαρκέσει χρόνια, έρχεται και αυτό που είπε και η κυρία Αναγνώστου πλέον, που εμφανίζεται σαν δική του επιθυμία ότι δεν θέλει, ωστόσο όμως αν το δούμε λίγο βαθύτερα, είναι ότι δεν μπορεί πλέον μετά από 10 χρόνια αστεγία να γεφυρώσει το χάσμα με την πολιτεία και με τις υπηρεσίες.
0: Υπάρχει τρόπος να παρέμβουμε σαν κοινωνία, σαν υπηρεσίες κλπ. Νωρίτερα, πριν κάποιος, είτε είναι ηλικιωμένος είτε όχι, φτάσει σε αυτό το σημείο. Ναι.
2: Θα πρέπει να δημιουργηθούν εργαλεία, δομές για να μπορούσαμε να κάνουμε αντιμετώπιση. Ωστόσο όμως, στο πλαίσιο της παρόλης, όπως λέτε και εσείς, θα πρέπει σε μεγαλύτερη κλίμακα, μεγαλύτερο επίπεδο, να βελτιωθούν κάποιες συνθήκες διαβίωσης, όπως είναι οι οικονομικοί παράγοντες. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα, αυτό είναι κάποια άλλη αρμόδια για να μεριμνήσουμε γι' αυτό. Κοινωνικές παροχές. Εφόσον βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, τότε μιλάμε για πρόληψη, ώστε ένας ηλικιωμένος να μπορεί να ζει με αξιοπρέπεια και στο διόκτητο σπίτι του. Να μπορέσουμε να κρατήσουμε τους ηλικιωμένους στο διόκτητο σπίτι τους, με αξιοπρέπεια.
0: Για πόσο διάστημα φιλοξενείτε στη δομή?
2: Εμείς, βάσει του προγράμματος, καθότι είμαστε μεταβατική φιλοξενία, όπως είπατε, και ο στόχος είναι, απευθυνόμαστε μέχρι 67, γιατί στόχος είναι κυρίως η εργασιακή επανένταξη. Ναι. Αυτός είναι ο γενικός σκοπός. Οπότε είναι 6 μήνες ο χρόνος διαμονής. Μέσα αυτούς 6 μήνες παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη, εργασιακή συμβουλευτική, κοινωνική, να πάρει κάποιο χρόνο ο άνθρωπος να σταθεί στα πόδια του, να λάβει την πληροφόρηση, ό,τι χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα, όπως λέτε κι εσείς. Αν δεν προλάβει μέσα στους 6 μήνες, και αν εκτιμούμε ότι χρειάζεται άλλους 6, τότε λοιπόν δίνεται maximum ένας χρόνος για να μπορέσει να επαναταχθεί.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο, ναι, με βάση την εμπειρία μας, είναι συνήθως και αρκετός. Είναι ένας ικανοποιητικός χρόνος, γιατί όλα αυτά καταλαβαίνετε έχουν σχεδιαστεί από βάση συγκεκριμένης μεθοδολογίας.
0: Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε ως πολίτες, ως κοινωνία ευρύτερα στο έργο σας, κυρία Θεοδωροπούλου? Όλοι περπατάμε στους δρόμους, έχουμε αντίληψη τι γίνεται, βλέπουμε περιστατικά τα οποία συχνά προσπερνάμε. Είναι αυτό το κλειδί της υπόθεσης, δηλαδή το ότι τα προσπερνάμε και δεν στεκόμαστε περισσότερο? Τι μας καλείτε εσείς να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε?
2: Εμείς αυτό που αναζητούμε είναι η πληροφόρηση. Η πληροφόρηση όχι τόσο πολύ για τις περιπτώσεις στον δρόμο, γιατί αυτές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο ένας μπορεί να το προσπεράσει, ο άλλος θα σταθεί. Mm-hmm. Θα λάβουμε πληροφόρηση και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Δηλαδή για τα άτομα τα οποία βρίσκονται στον δρόμο, συνήθως έχουν πληροφόρηση, φτάνουν σε εμάς, από τους πολίτες. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα στη γειτονιά μας και στο δικό μας το περιβάλλον και τις περιπτώσεις της αφανούς αστεγίας. Που εκεί θα το συζητήσουμε και λίγο παραπάνω στην ημερίδα. Ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Η φιλοξενία κατά ανάγκη είναι μια περίπτωση που πολλοί δεν σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι μια μορφή αστεγίας. Όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του και πάει από φίλο σε φίλο να φιλοξενηθεί ένα μήνα εδώ, ναι, ένα μήνα εκεί, αυτό είναι αστεγία.
0: Ναι.
2: Και είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Και για να το γνωρίσει θα πρέπει να ενημερωθεί, να πληροφορηθεί. Και είμαστε εδώ να τα πούμε την Παρασκευή ακόμα μία φορά, για να μπορέσουμε να λάβουμε την πληροφόρηση, να ενημερωθεί ο κόσμος, ο ενδιαφερόμενος, αυτός που βρίσκεται σε μία δυσμενή συνθήκη στη ζωή του, γιατί όλοι μπορεί κάποια στιγμή να βρεθούμε για κάποιο λόγο σε μία δύσκολη κατάσταση.
0: Να δείτε.
2: Και να μπορέσει φυσικά να λάβει τις υπηρεσίες για να μπορέσει να σταθεί.
0: Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά το θέμα, από όποια πλευρά και να το δει κανείς. Την Παρασκευή λοιπόν περισσότερα ενδιαφέροντα.
2: Να πω λίγο συγγνώμη κάτι για κλείσιμο. Έχουμε τη μεγάλη τιμή και είναι προς επικειμένο μας ένα στέλεχος σημαντικό από το αρμόδιο τμήμα της αστεγίας του Υπουργείου, το κύριο Κοινωνικής Συνενοχής, το κύριο Καμπουρίδη.
0: Ναι. Είναι από τους ομιλητές, έτσι?
2: Είναι ένας από τους ομιλητές, ναι, ο οποίος θέθηκε και θα μας δώσει μία εικόνα της επαναλαβικά το τι συμβαίνει σε αυτό το ζήτημα.
0: Γενικότερη.
2: Θα πάρουμε μια προσπάθεια να ανοίξει μια συζήτηση.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας, κυρία Θεοδωροπούλου, και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αναγνώστου. Θα τα πούμε στην ημερίδα περισσότερα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας περιμένουμε.
3: Καλή συνέχεια.
2: Επίσης.

0: λόγο που εδώ. Λοιπόν, ούτε παραγγελία να το είχε το τραγούδι, το δεν προλαβαίνω. Να σου πω γιατί εγώ αυτή την ώρα που έπεφτε το τραγούδι, εγώ έστελνα μήνυμα στη Μίνα και έλεγα πάρε τον Άρη, προλαβαίνεις. Πραγματικά δεν ξέρω αν προλαβαίνει βέβαια να μας δώσει ο Άρης την εξέλιξη από τη δίκη των Τεμπών εν συντομία. Αναφέρθηκε βέβαια η Μίνα στην αρχή και είπε ότι δεν είχαμε δικάσιμο σήμερα, απουσία των μαρτύρων που ήταν να καταθέσουν από ό,τι αντιληφθήκαμε.
1: Να πάμε, Ελένη μου, να πάμε για να προλάβουμε.
0: Λοιπόν. Προλαβαίνουμε λοιπόν.
1: Μας το λέει και το τραγούδι. Ο Άρης Ψύχας μαζί μας. Άρη, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε από τη σημερινή αναβολή της δίκης.
2: Να ξεκινήσουμε, ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν το είχαμε συνηθίσει, γιατί μέχρι τώρα η δίκη, το σχολιάζαμε και με την Ελένη την περασμένη εβδομάδα, εξελίσσονταν ομαλά. Σήμερα τι έγινε, ανέβηκε η έδρα οι δικαστές στην έδρα, κλήθηκαν οι πρώτοι μάρτυρες που ήταν προγραμματισμένο να καταθέσουν. Ο δικηγόρος της οικογένειας που προτάθηκαν οι μάρτυρες δήλωσε ότι χθες το βράδυ παρουσιάστηκε ένα σοβαρό πρόβλημα στη μετακίνηση και δεν μπόρεσαν να παραστούν. Αυτό προκάλεσε τη δυσφορία της Προέδρου, της κυρίας Στεφανίδου, γιατί όπως είπαμε μέχρι τώρα όλα τα κυλούσαν ομαλά, ταλαιπωρούνται οι παράγοντες της δίκης, χάνεται μια δικάσιμος επειδή δεν είχε γίνει, επειδή ματέωσαν στην ουσία την παρουσία τους οι μάρτυρες. Και
1: πάνε τώρα για την άλλη Τρίτη.
2: Πάμε για την άλλη Τρίτη, 29 του μηνός. Ναι, χάθηκε μια μέρα και αυτό προκάλεσε, όπως είπαμε, τη δυσφορία της κυρίας Στεφανίδου, της Προέδρου του δικαστηρίου, αλλά και άλλων παραγόντων της δίκης, δικηγόροι, άλλοι μάρτυρες, άλλοι συγγενείς θυμάτων κτλ.
1: Στην αστυνομία τι έγινε πριν από λίγη ώρα?
2: Στην αστυνομία πριν από λίγη ώρα, εδώ στο αστυνομικό μέγαρο της Λάρισας, είχαμε την απονομή του μεταλλείου αστυνομικού αριστείου Ανδραγαθίας στον αρχιφύλακα Παναγιώτη Αναγνώστου, υπηρετεί στο τμήμα άμεσης δράσης της Λάρισας. Γιατί έγινε η απονομή? Γιατί ο αρχιφύλακας Αναγνώστου έλαβε το μετάλλιο? Γιατί τον Ιούλιο του 2022 υπηρετούσε στην άμεση δράση της Αττικής. Κλήθηκε μαζί με τον συνάδελφό του, τον Χρήστο Σαβαίδη, να συμμετάσχουν σε έρευνες για τον εντοπισμό ενός επικίνδυνου ένοπλου άνδρα, ο οποίος προηγουμένως είχε διαπράξει ανθρωποκτονία στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων Αττικής. Τον εντόπισαν στη θέα των αστυνομικών. Ο ύποπτος τότε, ο δράστης της υπόθεσης, άρχισε να τους πυροβολεί. Τραυματίστηκαν και οι δύο αστυνομικοί. Παρ' όλα αυτά, παρέμεναν στη θέση τους με ψυχραιμία, αντιμετώπισαν την κατάσταση και κατάφεραν να εξουδετερώσουν την απειλή. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε σήμερα την απονομή αυτού του αριστείου Ανδραγαθίας στον αρχιφύλακα Αναγνώστου, σε συγκινησιακό, σε κλίμα έντονης συγκίνησης. Μίλησε για εκείνες τις στιγμές, καθώς και για το ύψιστο καθήκον που έχουν οι αστυνομικοί στην καθημερινότητά τους. Ο Γιώργος Τιζές, ο διευθυντής της αστυνομικής γενικής περιφερειακής διεύθυνσης Θεσσαλίας, απένει με το μετάλλιο κατόπιν απόφασης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης με έκδοση προεδρικού διατάγματος. Μίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Καλή σου μέρα.
2: Επίσης.
0: Λοιπόν, και σε πείσμα έτσι των όσων έλεγε το άσμα, εμείς τα προλάβαμε, όλα τα προλάβαμε και προλαβαίνουμε να χαιρετήσουμε για να δώσουμε το χρόνο στη Μίνα τη Μαυρογιάννη να ανοίξει το δελτίο της, το δελτίο Θεσσαλικών Ειδήσεων που ακολουθεί, φίλες και φίλοι. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας. Το σημείο αυτό, το Θεσσαλικό Περισκόπιο, για σήμερα μόνο ολοκληρώθηκε. Αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 10 και πάλι κοντά σας, σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ. Για χαρά, ο λόγος στη Μίνα Μαυρογιάννη.

0: ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Αδυναμία μετακίνησης δήλωσαν μάρτυρες που ήταν προγραμματισμένο να καταθέσουν στην σημερινή ακροαματική διαδικασία για την δίκη των Ατεμπών, με αποτέλεσμα να αναβληθεί η δίκη. Το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Τρίτη, να αναβληθεί η συνεδρίαση. Το δικαστήριο διέκοψε για την ερχόμενη Τρίτη, 29 του μηνός. Δημογραφική υποχώρηση καταγράφεται σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Στη Μαγνησία οι γενείς μειώθηκαν κατά 44,4% από το 2009 ως το 2024, φτάνοντας στις 1.181. Στη Λάρισα η πτώση ήταν 46,9, στα Τρίκαλα 44,7 και στην Καρδίτσα 42%. Το 2024 οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεννήσεις και στις 4 περιοχές, με τη μεγαλύτερη αναλογία στα Τρίκαλα, 286 θάνατοι ανά 100 γεννήσεις. Όλα τα στοιχεία που υπάρχουν στην περιφέρεια Θεσσαλίας για την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών κατατέθηκαν στην Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις αρμόδιες αρχές, τόνισε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας μετά τη συνάντησή του με μέλη αντιπροσωπείας της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εξετάζει ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, τον ελληνικό και τις υποδομές στον ελληνικό σιδηρόδρομο μετά και την αναφορά που είχε καταθέσει ο Σύλλογος Πληγέντων στην Επιτροπή το 2024. Προχωρά το θέμα κατασκευής 9 σύγχρονων κλειστών κολυμβητηρίων στη Θεσσαλία. Χθες υπεγράφησαν τις συμβάσεις για τα 6 πρώτα σε Αλμυρό, Ελασσόνα, Τίρναβο, Παλαμά, Φαρκαδόνα και Φάρσαλα. Σε κινητοποίηση προχωρούν οι παράκτιοι αλλοίς της Αλωνίσου αντιδρώντας το νέο νομοσχέδιο για την αλληλεία. Ο Αλλιευτικός Αγροτικός Σύλλογος Αλωνίσου συντάσσεται με το Πανελλήνιο Δίκτυο Παράκτιων Αλλιευτικών Συλλόγων και συμμετέχει στις κινητοποίησεις, με τους αλλοίς να εκφράζουν την αντίθεσή τους στην επιστροφή καυσίμων, την ψηφιοποίηση και την υποχρεωτική καταγραφή των αλλιευτικών σκαφών. Σε 39 δημοτικά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας και συγκεκριμένα στους Δήμους Καρδίτσας, Παλαμάς, Σοφάδων και Μουζακίου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Σχολικά Γεύματα το τρέχον εκπαιδευτικό έτος. Στη στέγαση των εκπαιδευτικών στα σχολικά κενά και στη διαβίω εκπαίδευση εστιάζει με έγγραφό της η ΕΛΜΕ Μαγνησίας. Ζητά από τους Δήμους να χορηγήσουν επιδόματα διαβίωσης σε αναπληρωτές και νεοδιόριστους και να αξιοποιήσουν δημοτικά κτίρια ή καταλήμματα για τη στέγασή τους. Παράλληλα, ζητά την κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών κενών και μόνιμη υγειονομική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα σχολεία. Στο θέμα των δέντρων και του πρασίνου αναφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καρδίτσας ο Δήμαρχος Βασίλης Τσιάκος. Όπως ανέφερε, η Δημοτική Αρχή έχει προχωρήσει στην κοπή μόνο 2 πλατανιών στην πλατεία Καραολή Δημητρίου λόγω προβλημάτων στο δίκτυο ομβρίων και σε γειτονικά κτίρια. Όπως είπε, έχει εξασφαλιστεί θετικό ισοζύγιο πρασίνου. Διαψεύδει δημοσιεύματα σχετικά με τη διακοπή των περισυλλογών αδέσποτων στο Βόλο, αρμόδιος αντιδήμαρχος Σπύρος Γάτος. Μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ξεκαθάρισε ότι οι περισυλλογές συνεχίζονται κανονικά, με προτεραιότητα πλέον στα περιστατικά που προκύπτουν από εισαγγελικές ή αστυνομικές παραγγελίες. Ένας 46χρονος συνελήφθη στην πύλη Τρικάλων, καθώς εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να ασκεί παράνομο πλανόδιο εμπόριο. Στις 29 του μηνός αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη 31χρονου στο Βόλο, ο οποίος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε 53χρονο οδηγό ταξί προκαλώντας του κάταγμα στο χέρι. Η δίκη αναβλήθηκε λόγω κολλήματος του συνηγόρου του. Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Επίσημα εγκαίνια την ερχόμενη Κυριακή για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ιερών Πολυτεχνείου στα Τρίκαλα. Η νέα εικόνα της πλατείας αναμένεται να παρουσιαστεί στους πολίτες, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου για το κέντρο της πόλης. Η υποβροχή ξεκίνησε χτες βράδυ τη λειτουργία του το παζάρι της Λάρισας. Η βροχή δεν επέτρεψε την ολοκλήρωση της συναυλίας του Λευτέρη Πανταζή, πάντως όπως έγινε γνωστό. Πριν από λίγα λεπτά, η συναυλία πρόκειται να επαναληφθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία ως αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Κβαντική βιοανάδραση και συσκευές βιοσυντονισμού για αφαίρεσης πλαχνικού λίπους σε ενέσιμα σκευάσματα χωρίς παραστατικά είναι μερικά από τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων που ξεκίνησαν για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών στο χώρο της υγείας. Έγιναν έλεγχοι σε 118 δομές και διαπιστώθηκαν πολλές παραβάσεις, αναφέρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι θα ελεγχθούν τα πάντα. Στα στοιχεία που παραθέτει ο Υπουργός Υγείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιπτώσεις όπου εντοπίστηκαν ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών πράξεων σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς να προσκομιστούν παραστατικά αγοράς, καθώς και κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας, το οποίο βρέθηκαν μεταξύ άλλων συσκευή βιοσυντονισμού και μηχανήματα για υδροθεραπεία εντέρου και λιπόλυση. Παράλληλα, καταγράφηκε περίπτωση παρόχου κβαντικής βιοανάδρασης, ο οποίος παρουσίαζε τον χώρο του ως ιατρείο χωρίς να έχει προσκομίσει αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για την έκταση της παράνομης απόρριψης λιμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις συλληφθέντες για τη ρήψη επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων από βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Το συγκεκριμένο φορτίο για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΙΔΑΠ θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων, δήλωσε στο Earth News Radio ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης. Εξήγησε μάλιστα ότι όταν ξεπερνούνται αυτά τα όρια, το φορτίο επιστρέφει στην εταιρεία για κατάλληλη επεξεργασία. Η ευθύνη μιας εταιρείας δεν σταματάει στην παράδοση των αποβλήτων ή των λιμάτων. Έχει ευθύνη να διασφαλίσει ότι η διαχείριση που γίνεται είναι σωστή, τόνισε ο κύριος Βαρελίδης. Στο σταθμό μας μίλησε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Θα διερευνηθεί το θέμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι δεν συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με άλλες εταιρείες και βιτιοφόρα. Υπάρχει πρόσθεση συγκεκριμένη νομοθεσία και για τη διαχείριση των αποβλήτων, ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Η κυρία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην ειδική υπηρεσία για τις συγκεκριμένες υποθέσεις που στεγάζεται στη Γαδά, τονίζοντας ωστόσο τη σημαντική βοήθεια των πολιτών για οποιαδήποτε πληροφορία. Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Αναφέρθηκε στην προσέλκυση άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό, στη μείωση της ανεργίας κατά περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2019 και στην υποχώρηση της αναλογίας του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τους Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό αλλά πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Από σήμερα έως και την Παρασκευή θα βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, όπου θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανώσεων και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Την επανέναρξη του διμερούς διαλόγου Ουάσιγκτον-Τεχεράνης με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λίγα λεπτά νωρίτερα απείλησε εκ νέου να αφανίσει το Ιράν. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Μπεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση. Την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες μετέδωσαν τόσο το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, όσο και η κρατική τηλεόραση ΙΡΙΜ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη συνάντηση του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος μετέφερε τους όρους της Τεχεράνης για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Το Ιράν ζητά άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, άμεση απελευθέρωση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Ευθεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας σε τηλεοπτική του συνέντευξη. «Ή εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων το 2024, καθώς ο κατηγορούμενος δεν έδωσε το παρόν στο εφετείο. Εχμές κατά του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ άφησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με αφορμή τις πιέσεις της Ουάσιγκτον προς το Κίεβο να περιορίσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. «Οι ζωές μας είναι πιο σημαντικές από την τιμή της ενέργειας», τόνισε ο Ουκρανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της συνέλευσης, η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Ο καιρός. Βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Άνεμοι βόρειος 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ Λάρισας. 8 δεκαετίες προσφοράς στην ενημέρωση, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Στους 98,3 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
1: Ακούτε ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm a

Μόλις 10 λεπτά κράτησε η σημερινή συνεδρίαση του Τριμελού Εφετείου Κακοργημάτων Λάρισα στη δίκη για τα Τέμπη, καθώς από τους συγγενείς θυμάτων που ανακοίνωσε την Τρίτη η πρόεδρος δεν προσήλθε κανείς για να καταθέσει. Με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, βεβαίως, ο δικηγόρος της υπεράσπισης ανέφερε κατά την έναρξη της διαδικασίας ότι δύο μάρτυρες δεν θα μπορούσαν να προσθέτουν λόγω αδυναμίας μετακίνησής τους το προηγούμενο βράδυ, με την πρόεδρο να εκφράζει την δυσφορία της για την έλλειψη ενημέρωσης. Εξού και η πρόορη διάρκεια για την έλλειψη ενημέρωσης. Εξού και

χθες ότι ο διάλογος της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη ουσιαστικά επανεκκίνησε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος. Και αυτό βεβαίως μερικά λεπτά αφού είχε απειλήσει εκ νέου ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αυτή τη φορά να αφανίσει το Ιράν. Σύμφωνα πάντως με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, οι αντιπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις χθεσινές συνομιλίες τους όρους της στην άλλη πλευρά για να ανοίξει ξανά το στρατηγική σημασία στενό του Ορμούζ. Κάτι που αν γίνει προφανώς θα εκτονώσει αυτή την κατάσταση στις τιμές των καυσίμων. Αλλά προς όρας δεν αναμένουμε κάτι το ιδιαίτερο. Γι' αυτό και τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και, και η ελληνική κυβέρνηση επιχειρούν ή τουλάχιστον διατείνονται ότι θα λάβουν κάποια μέτρα για την μείωση του κόστους της ενέργειας μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Υπήρξε και αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αλλά και διαμαρτυρίες κάποιων κρατών ότι άργησε πάρα πολύ η Ευρώπη βλέποντας αυτήν την καταιγίδα στην ενέργεια να πάρει μέτρα και να προτείνει βεβαίως τα κράτη-μέλη λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν πραγματικά να είναι αποτελεσματικές για να μην έχουμε αυτές τις τιμές σήμερα που μιλάμε και που βεβαίως αλυσιδωτά πηγαίνουν στα μεταφορικά, στη διακίνηση δηλαδή και φυσικά στα προϊόντα τα οποία καθημερινά ή τουλάχιστον σχεδόν καθημερινά, έτσι όταν έχουμε χρήματα παίρνουμε από τα ράφια των σούπερ μάρκετ.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα έρθει Λάρισα σε 98,3 στα FM. Εδώ είστε συντονισμένοι. Ραδιοθάλαμο Τρικάλων. 2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου. Και μέσα από το Viber, παρακαλώ, σε ένα συγκεκριμένο τηλέφωνο 69-300-78-326. Επαναλαμβάνουμε, 69-300-78-326. Ένας νέος τρόπος επικοινωνίας. Καλά, ο κλασικός είναι τηλεφωνικά, έτσι. Θερμή παράκληση στα μουσικά διαλύματα. 12 με 1 καθημερινά, εκτός απρόπτου και αδειών. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας. ΕΡΤ ΕΚΟ, η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού. Μέσα από το διαδίκτυο, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, 2 εκ των οποίων στη Θεσσαλία, ΕΡΤ Λάρισας και ΕΡΤ Βόλου σε διαφορετικές συχνότητες. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Και πάμε πολύ γρήγορα στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, έτσι, γιατί έχει νομίζω θέμα χρόνου για τα επόμενα λεπτά. Πάμε λίγο στον κύριο Θανάση Οξάφο. Είναι ο νέος αντιπεριφυράκης επί των οικονομικών. Σωστά.
1: Καλημέρα κύριε Ταούτσο.
0: Κύριε Οξάφο, πώς είστε? Συγχαρητήρια καταρχάς για την επιλογή του προσώπου σας από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, να αναλάβετε το οικονομικό κομμάτι. Ένα δύσκολο, θα λέγαμε, κομμάτι.
1: Πάστε καλά, κύριε Δαούτσο, και από το βήμα που μου δίνετε να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη για την τόση θετική

0: προσπάθειες που έκανε για τον τουρισμό όμως αντιπεριφερειακό οικονομικό.
1: Mm-hmm, ναι. Και έχω την αίσθηση βεβαίως ότι η πορεία σας έως τώρα αποδεικνύει αυτό το γεγονός, δηλαδή την επιβράβευση στην τοποθέτησή σας ως θεματικός αντιπεριφερειάρχης πάνω σε αυτό το κομμάτι, το τομέα των οικονομικών.
0: Είναι πολύ μεγάλο το αντικείμενο. Mm. Πρέπει να στρωθούμε στη δουλειά. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαι στην Γενική Διεύθυνση στη Λάρισα. Mm-hmm. Είναι πολλά θέματα που πρέπει να τρέξουμε γρήγορα και όσον αφορά το κομμάτι των διαγωνισμών και όσον αφορά το κομμάτι να πληρώνεται γρήγορα η αγορά.
1: Ναι.
0: Είναι σωστή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Είναι μια ευρεία γάμα αρμοδιοτήτων.
1: Mm-hmm. Κύριε Ξάφο, φανταζόμαστε ότι αυτή την περίοδο ενημερωνόσαστε σωστά επί των θεμάτων που θα σας απασχολήσουν. Μια γενικότερη εικόνα όμως και ως περιφερειακός σύμβουλος έχετε για τα οικονομικά της περιφέρειας. Εγώ θέλω να ρωτήσω έτσι πολύ απλά, το κεντρικό κράτος, τα υπουργεία χρηματοδοτούν την αυτοδιοίκηση? Είναι ένα γενικότερο ζήτημα αυτό, γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει παράπονα, όχι μόνο εδώ από τη Θεσσαλία και από άλλες περιφέρειες ανά τη χώρα.
0: Κοιτάξτε, κύριε Ζαούτσο, η συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία είναι δεδομένη και όπως παράλληλα είναι δεδομένη και η διεκδικητική μας στάση απέναντι σε πόρους που χρειάζεται αυτοδιοίκηση για την εκτέλεση κάποιων έργων. Σίγουρα τα δύο πρώτα χρόνια κίνησαν πάρα πολύ δύσκολα γιατί χρειαζόταν μεγάλους όγκους χρημάτων για το κομμάτι των αποκαταστάσεων λόγω του Ντάνιελ και ιδιαίτερη βαρύτητα επίσης εκεί. Δόθηκαν χρήματα από το Υπουργείο αρκετά. Εμείς διεκδικούσαμε αρκετά περισσότερα. Μόλις στις δυνάμεις που είχαμε προσπαθήσαμε με όλο αυτό το σκέλος να ανταποκριθούμε. Τώρα έχουμε μπει σε μια άλλη φάση που σιγά σιγά από αυτά τα έργα φεύγουμε και μπαίνουμε σε μια άλλη ροή χρηματοδότηση.
1: Ναι, άρα θα δούμε και άλλου χαρακτήρα έργα στην ουσία πέραν των αντιπλημμυρικών.
0: Σίγουρα υπάρχει. Αυτό το σκέλος δεν τελειώνει ποτέ. Ναι. Συνεχίζει να τελειώνει αυτό. Εμείς η περιφέρεια στο κομμάτι αυτό οικονομικά ανταποκρίθηκε και. Και στο μεγαλύτερο σκέλος των υποχρεώσεων της το έχει καλύψει.
1: Mm-hmm. Υπάρχουν εμβληματικά έργα της περιφέρειας της Θεσσαλίας, κύριε Ξάφο, τα οποία έχει να επιδείξει τουλάχιστον επιθητεία της σημερινή περιφερειακή αρχή?
0: Δεν σας άκουσα καλά.
1: Υπάρχουν, λέω, εμβληματικά έργα τα οποία έχει να επιδείξει η σημερινή περιφερειακή αρχή επιθητεία της? Έχει κάνει έτσι κάποια πολύ σημαντικά βήματα?
0: Προφανώς, αυτά τα έχουμε πει αρκετές φορές. Το θέμα όμως το σκέλος των έργων, μπορείτε να μιλήσετε και με την αρμόδια αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Τιτή. Εγώ αυτή την ενημέρωση που είχα να σας κάνετε για αυτό το σκέλος και να είμαστε σε τακτική επικοινωνία, γιατί τώρα πάλι με καλούν πάλι μέσα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Με μεγάλη μας ευχαρίστηση.
0: Αλέξανδε, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε ένα χρόνο να.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξάφο. Αντιλαμβάνομαι την πίστη του χρόνου. Να είστε καλά. Καλή θητεία να σας ευχηθούμε. Ο κύριος Θανάσης Ξάφος ήταν ο οποίος ανέλαβε, όπως είπαμε, την αντιπεριφέρεια επί των οικονομικών. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι και θα δούμε βεβαίως πώς θα εξελιχθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε την ευκαιρία και διαζώσει να τα πούμε τον κύριο Ξάφο, περιφερειακός σύμβουλος από τα Τρίκαλα και γνώριμος από τα παλιά, έτσι, στα αυτοδιοικητικά. Να μην παλέψουμε να πούμε βέβαια, πέρασε και από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ στον Δήμο Τρικαίων.

0: Και είπαμε ότι το ενεργειακό κόστος και η νέα ενεργειακή κρίση βρίσκονται ξανά στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Ευρώπη και Ελλάδα προφανώς βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, με τις υψηλές τιμές της ενέργειας να απειλούν και τη βιωσιμότητα της βιομηχανίας και βεβαίως να επιβαρύνουν, αν μη τι άλλο, και τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τραβούν τα πάνδυνα. Το γνωρίζουν οι ίδιες άλλωστε χρόνια τώρα, θα λέγαμε. Όχι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και βεβαίως έχουμε και την Τράπεζα της Ελλάδος να μιλά πλέον ανοιχτά για έντονες πληθωριστικές πιέσεις. Ξέρετε, στον ενεργειακό τομέα αυτό το ποσοστό του πληθωρισμού φτάνει στο 11%, παρακαλώ, ανατρέποντας και τον όποιο σχεδιασμό των επιχειρήσεων για ή και των τραπεζών, αν θέλετε, για περαιτέρω σχέδια επενδύσεων για τις επιχειρήσεις μιλάμε, ή για αποκλιμάκωση των επιτοκίων όταν μιλάμε για τις τράπεζες. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και να μας πει δύο λόγια από την αγορά, έτσι, γιατί πάντα η εκπομπή ουσιαστικά αφουγκράζεται την αγορά. Τον κύριο Δημήτρη Παπαθανασίου εκ των βενζινοπολών της πόλης μας εδώ στα Τρίκαλα. Γεια σας, κύριε Παπαθανασίου, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Αποκλιμάκωση βλέπουμε, βλέπετε ή όχι?
1: Υπάρχει μια μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι.
1: Που πιστεύω ότι θα φανεί από Παρασκευή Δευτέρα στις πινακίδες των πρακτηριών.
0: Mm-hmm.
1: Στην απλή αμόλυβη δεν υπάρχει. Μέχρι στιγμής εκεί θα παραμείνουμε στο 2,20.
0: Mm-hmm.
1: Και ξεκινάει μετά από εβδομάδα, να δούμε τι θα γίνει η καινούργια εβδομάδα πάλι.
0: Και το diesel πόσο δηλαδή? Σήμερα το για παράδειγμα που μιλάμε...
1: Υπάρχει μια αποκλιμάκωση, αν π.χ. πες βάλουμε μια μέση τιμή στα 2,20... μπορούμε να το δούμε και στα 2,10, πάμε για 10 λεπτά κάτω περίπου.
0: Καλά, δεν είναι και τιμή που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι τέλος πάντων μειώνει το κόστος της διακίνησης των προϊόντων και γενικότερα τα μεταφορικά.
1: Για να μειωθεί η μεταφορά πρέπει να φτάσει πάλι το πετρέλαιο στο 1,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Για να μειωθεί η πίεση ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι, πρέπει να φτάσει τουλάχιστον 1,5 ευρώ το πετρέλαιο.
0: Τώρα αυτό εκεί, μόνο με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή την κατάργηση τέλος πάντων του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα μπορούσε να γίνει.
1: Αυτό ακούγεται, αυτό λέγεται. Να δούμε, άμα ξεκινήσει, εγώ πιστεύω κάποια χώρα να το κάνει, πιστεύω ότι και η Ελλάδα θα το κάνει.
0: Ναι. Με το πετρέλαιο θέρμανσης τι γίνεται, κύριε Παπαθανασίου? Δώστε μας λίγο εικόνα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, πέρυσι τον Απρίλιο τελειώσαμε στο 1,72.
0: Ναι, κλείσατε. Ναι, αλλά...
1: Κλείσαμε με 1,72.
0: Ναι, αλλά πώς ανοίξατε όμως τον Οκτώβριο?
1: Το Οκτώβριο ξεκινήσαμε πολύ, ήταν 1,10.
0: Μεσοσταθμικά 1,10. Ήταν και λίγο πιο κάτω. Ναι, ναι, σωστά.
1: Ήταν και λίγο πιο κάτω, είχε πέσει και λίγο πιο κάτω εκεί στις μέρες των Χριστουγέννων. Τώρα, ευελπιστούμε να πέσει και διεθνώς το Brent, το πετρέλαιο, μήπως τα βρούνε και να πέσει. Γιατί όπως ακούτε κι εσείς, ό,τι λέει και η κυβέρνηση, ούτε κι εμείς δεν γνωρίζουμε, κάποιος πρακτηριούχος να γνωρίζει, ό,τι πει η κυβέρνηση. Δηλαδή, άμα πει 1,75, 1,75 θα έχει. Άμα πει, εγώ πιστεύω ότι έχουμε λίγο χρονικό περιθώριο ακόμα για να κατεβεί το bread,
0: ναι,
1: να πάει λίγο, πιστεύω, λίγο πιο φθηνά.
0: Ναι.
1: Δεν εννοείται το πετρέλαιο τώρα να ξεκινήσει 1,70. Δηλαδή, ένας μισθωτός που παίρνει 850 ευρώ, αν βάλει 300 λίτρα πετρέλαιο και να θέλει 600 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τι είναι.
0: Δεν θα βάλει.
1: Όπως δεν βάλαμε τον Απρίλιο, δεν θα βάλουμε και τώρα και τον Οκτώβριο. Εντάξει, να πείτε, τον Απρίλιο ήταν λόγω που πηγαίναμε προς την άνοιξη. Ήταν πολλοί όμως άνθρωποι που βάζαν τον Απρίλιο και το είχαν έτοιμο για τον Οκτώβριο. Τώρα δεν έχουν ούτε αυτοί, δεν έχουν και αυτοί που μπορεί να βάλουν κανένα.
0: Κύριε Παπαθανασίου, όσοι κάνουν χρήση πετρελαίου θέρμανσης, μας είπατε ότι την άνοιξη δεν βάλαν γιατί ήταν ακριβή η τιμή, προφανώς. Άρα να υποθέσουμε ότι οι δεξαμενές είναι άδειες. Ή σχεδόν άδειες τέλος πάντων.
1: Αν δεν πούμε το 100%, να σας πω ένα, το 95% να είναι άδειες.
0: 95% είναι άδειες.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Αν μην πω 100%, να δώσουμε ένα 5% έτσι περιθώριο.
0: Ναι. Ότι πιθανόν τέλος πάντων κάποιοι
1: πιθανόν
0: να έχουν.
1: Ότι κάποιοι να έχουν λίγο πετρέλαιο.
0: Να ήθελα
1: να ξεκινήσουν λίγο γιατί δηλαδή, στη μία μέρα και στην άλλη, σήμερα στα Τρίκαλα έχουμε λίγο κρύο. Έχει λίγο δροσιάσιμα, δεν είναι και.
0: Ναι.
1: Όπως είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες.
0: Ναι, μας έκανε ένα διήμερο λίγο με ελάχιστες βροχοπτώσεις τέλος πάντων
1: ναι.
0: Μείωση της θερμοκρασίας, πτώση της θερμοκρασίας, αλλά.
1: Και αμέσως.
0: Κρύωσαν.
1: Κρύωσαν, βέβαια, κρύωσαν αμέσως.
0: Μάλιστα.
1: Κρύωνα σπίτια.
0: Θα έχετε άλλη εικόνα μέσα στην επόμενη εβδομάδα?
1: Προς το παρόν πιστεύω δεν βλέπω κάποια εικόνα. Για το ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανση δεν βλέπω κάποια εικόνα. Συνήθως τις τελευταίες δύο μέρες μαθαίνουμε κάτι. Τώρα για τα καύσιμα, τις κινήσεις που λέμε, την εμπλία μόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, πιστεύω από εβδομάδα να δούμε πώς γίνει μια αποκλιμάκωση ακόμα. Σήμερα έχουμε Τετάρτη. Άμα αρχίσει και πέφτει λίγο το Brent, πιστεύω ότι από εβδομάδα θα υπάρχει μια αποκλιμάκωση. Στο πετρέλαιο κίνησης θα υπάρχει. Τώρα για την εμπλία μόλυβδη, όχι, δεν βλέπω.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία.
1: Και έχουμε και την επιδότηση από το κράτος ακόμα.
0: Προφανώς, έτσι. Ναι.
1: Και θα συνεχιστεί και τον Οκτώβριο, έτσι ξέρω.
0: Ναι.
1: Ότι η επιδότηση του πετρέλαιου κίνησης, δηλαδή έχουμε 15 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και 10 στην απλή αμόλυβδη.
0: Καλά, και με το 1,75 για την επιδότηση μιλάμε του κράτους. Αυτό το είπε ο Πρωθυπουργός πριν από μερικές ημέρες.
1: Ναι.
0: Έτσι, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, θέμα σε επαφή να μας ενημερώνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ό,τι θέλετε.
0: Κύριε Παπαθανασίου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εμείς ευχαριστούμε τη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Ανοιχτά μικρόφωνο, Ερτ Λάρισα, 98,3 στα FM, ερτέκο ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook, ο Ερτ Λάρισα με ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και με έναν άλλο τρόπο, είπαμε, μέσω Viber στον συγκεκριμένο αριθμό που θα σας πούμε αμέσως τώρα, 69-300-78-326. 69-300-78-326. Αν δεν μας στείλετε, δεν πειράζει αυτές τις ημέρες, γιατί είναι πρόσφατος ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να επικοινωνήσουμε και τον καθιερώσαμε. Καταχωρήστε πάντως τον αριθμό 69-300-78-326 ως ΕΡΤ Λάρισας για να μας στέλνετε μηνύματα και εκτός ραδιοφωνικών εκπομπών, ραδιοφωνικού χρόνου, οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, για να αναδείξουμε ζητήματα τα οποία σας απασχολούν και έχω την εντύπωση ότι πραγματικά είναι πολλά. Λοιπόν, Αλέξανδρος Ζαότσος στην επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Τσολάκης στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Θα σας προειδεάσουμε για το επόμενο θέμα με ένα τρέιλερ. Παρακαλώ, θα το ακούσουμε ραδιοφωνικά. Βέβαια το τρέιλερ είναι και ως εικόνα τηλεοπτικό, αλλά νομίζω ότι κάτι περνάει και μέσα από το ραδιόφωνο. Πάμε λίγο να το ακούσουμε μαζί.
2: Σάντρα.
3: Αλέξη.
2: Γεια.
3: Γεια.
4: Γεια.
3: Είχαμε δώσει εδώ το πρώτο μας φίλοι, ήμασταν ακριβώς εδώ.
2: Πότε είναι το μεγάλο γεγονός?
5: Θα φύγεις.
3: Πρέπει να πάρω απόφαση από κάποια πράγματα.
4: Πιστεύεις ότι ξέρει τα πάντα ένας για τον άλλον?
3: Ωραία. Τι έφυγες?
5: Τι?
3: Για μεσημεριανό στο γέννημα, τι έφυγες?
5: Α, σεξ.
3: Βλέπεις, ελπίδα. Πάρτε στο δρόμο μας. Ευχαριστώ.
6: Δύσκολη πίστα, έτσι.
2: Άρα αυτό ήταν το πεπρωμένο μας.
3: Πες μας, είναι ο Παρασκευή και τι κάνουμε, για πες.
5: Πρέπει να πάω να τρίσω το πουλί μου.
3: Τι? Πώς είναι?
5: Πώς είναι ποιο?
3: Το να μην αισθάνεσαι, λοιπόν. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι πάω
5: από πολύ ψυχαναγκαστική διαταραχή.
3: Τι?
5: Ε?
3: Αλήθεια.
5: Και τι θες να κάνω?
7: Δεν μπορείς να μου το πεις πριν από όλους αυτούς εδώ τους ανθρώπους.
3: Πιστεύω μου, τι σου έκανα. Πολύ καλά.
5: Ε.
3: Μου έρθει εσένα. Μου κάνει πρώτα σιγά μου.
2: Θέλω διαζύγιο.
3: Τι? Τα πάντα χρειάζομαι τον Μπες. Τι έχει τον Μπες.
8: Δεν νομίζω ότι αυτό θα με κάνει τώρα ευτυχισμένη. Μαζί μου όμως όχι. Και μετά...
3: Σου φαίνεται αστείο? Ναι. Λα! Παλιά δεν γυναιζόσουν.
5: Δεν το έκανα παλιά.
3: Ναι, δεν το έκανες, ενώ έπρεπε.
5: Και εγώ σ' αγαπώ.
3: Ευτυχώς. Hashtag retro.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, έρθει Λάρισα 98,3 στα FM, διαδικτυακά έρθει η ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο και ακούσαμε ένα τρέλερ από μια πραγματικά, έχω την αίσθηση, συγκλονιστική δουλειά, η οποία έχει γίνει για επαιτειακούς λόγους και όχι μόνο έχω την αίσθηση. Θέλω να πάμε να πούμε την καλημέρα μας εδώ στον κύριο Γιώργο Τσαντούλα, ένας άνθρωπος όχι μόνο ηθοποιός αλλά και σκηνοθέτης βεβαίως, και ένας άνθρωπος ο οποίος δημιούργησε το πολιτιστικό εργαστήρι ΕΑΡ στα Τρίκαλα πριν από 10 χρόνια, μια δεκαετία. Γιώργο, μου επιτρέψεις να ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και ξέρω, Αλέξανδρε, ότι έχεις απίστευτη πίεση χρόνου, γιατί σήμερα και αύριο έχουμε αυτές τις προβολές μιας ταινίας που ηγήθηκες, θα έλεγα, αλλά η συλλογικότητα πάντα φέρνει το αποτέλεσμα, έτσι.
1: Πάντα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Σε ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ εγώ. Λοιπόν, πολιτιστικό εργαστήριο ΕΑΡ, θέλω να πούμε δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Μιλάμε για την άνοιξη ΕΑΡ.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Και ενδεχομένως να έχεις δώσει το δικό σου στίγμα στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης, φέρνοντας την άνοιξη σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό.
1: Εύχομαι. ΕΑΡ για μας σημαίνει, είναι τα αρχικά των λέξεων έκφραση, αρμονία, ρυθμός. Ένα σύλλογο που δημιουργήθηκε με αφορμή, θα πω έτσι, οικογενειακά, τους γονείς μου που πάντα είχαν χορευτικούς συλλόγους. Οπότε όταν μεγάλωσαν κάπως τα παιδιά τους, γύρισαν πίσω και κάπως λίγο επαναπατρίστηκαν με έναν καλλιτεχνικό τρόπο που δεν περίμεναν ποτέ. Ανήκω σε αυτά τα παιδιά, με έναν τρόπο. Επισκέπτομαι τα Τρίκαλα μία φορά την εβδομάδα τα τελευταία 10 χρόνια, όσο αυτό το εργαστήριο λειτουργεί, για να δημιουργήσουμε μαζί κόσμος και κυρίως αναμνήσεις. Μ' αρέσουν οι κοινές αναμνήσεις με τους ανθρώπους, γι' αυτό κάνω αυτή τη δουλειά. Και με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, οι οποίοι πολλοί από αυτούς δεν είχαν δει ποτέ θέατρο ή δεν είχαν ιδέα το τι μπορεί να σημαίνει ανήκω σε μία ομάδα που φτιάχνει τέχνη. Υπάρχουν μαζί από κοινού όλα αυτά τα χρόνια. Άλλοι έρχονται, άλλοι φεύγουν. Αλλά πάντως αυτή είναι μια καινούργια καλλιτεχνική οικογένεια για μένα που είναι παντοτινή και πολύ πολύτιμη.
0: Ναι, και την αγαπάς από ό,τι βλέπω, έτσι.
1: Πολύ, πολύ. Γι' αυτό και λόγω. Με
0: τον οποίο εκφράζεσαι και μιλάς.
1: Ναι, ναι, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά την καριέρα μου και έχω κάνει αρκετά πράγματα. Και νομίζω ότι είναι από τα σημαντικότερα επιτεύγματα. Κυρίως γιατί με έναν τρόπο επανατοποθετήθηκα σε κάτι το οποίο για μένα φάνταζε ανυπόφορο, πως είναι μια επαρχιακή πόλη, και δημιούργησα νέες σχέσεις με ανθρώπους που δεν περίμενα ποτέ.
0: Ναι.
1: Ο γειτονάς μου έγινε ηθοποιός μου, ο κρεοπόλης μου πρωταγωνιστής μου, και έχω πάει στους γάμους τους, έχω δει τα παιδιά τους να γεννιούνται. Είναι μια καινούργια ζωή για μένα.
0: Ναι. Και μια οικογένεια,
1: Με έναν τρόπο, ναι.
0: Έτσι είναι και το θέατρο, μια οικογένεια.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι. Ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, μ' άρεσε αυτή τη δουλειά και έλεγα ότι πάντα θέλω να γίνω ηθοποιός, γιατί πάντα δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να παίζει με κάτι. Μου αρέσει το παιχνίδι, γι' αυτό κάνω αυτή τη δουλειά. Και τα χρόνια στη δραματική μου σχολή ήταν αυτό ακριβώς. Μια αιώνια συντήρηση αυτού του παιχνιώδη χαρακτήρα, τρόπου ζωής. Και είναι κάτι που δεν υπάρχει ακριβώς στη show business στην Αθήνα. Δεν υπάρχει ο χώρος βασικά ακριβώς να συμβεί, γιατί τα πράγματα, όπως και σε κάθε επαγγελματική περίπτωση, είναι λίγο πιο βεβαρημένα. Οπότε κάπως έφτιαξα τη δική μου μικρή ουτοπία.
0: Ναι. Δραματική σχολή Οδείο Αθηνών, η πιο παλιά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι η πιο παλιά δραματική σχολή της Ελλάδας.
0: Η πρώτη.
1: Ναι, 1800, δεν θυμάμαι. Πολλά χρόνια, ναι.
0: Ναι. Νομίζω είναι περίπου 150 χρόνια, κάπου εκεί, 135-140 χρόνια.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ναι. Και έχουν περάσει από εκεί βεβαίως. Μεγάλη,
1: ναι.
0: Μεγάλη ηθοποιή.
1: Ναι.
0: Αναφέρθηκες λίγο πριν και στο καλλιτεχνικό σου, τέλος πάντων, γίγνεσαι σε αυτό που έκανες έως τώρα. Έχεις συμμετάσχει σε θεατρικές παραγωγές, η Αυλή των Θαυμάτων, ο Μεγάλος Συνταμαστής, έτσι, το καλοκαίρι της Κάρμεν στην ταινία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά, έτσι. Ναι.
0: Και δεν ξέρω τώρα, η επιλογή για έναν ηθοποιό να είναι σε μια περιφερειακή πόλη και να κάνει αυτό το δημιουργικό κομμάτι του και να το, να του πω τη λέξη, γουστάρει, δεν είναι κακή.
1: Όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι καθόλου.
0: Λοιπόν, είναι τελείως διαφορετικό από το να είναι σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.
1: Είναι αυτό που σου είπα πριν. Κάπως το τι σημαίνει το επάγγελμα με αυτούς τους όρους χάνει αυτό το ρομαντισμό του. Πάντα ψάχνω το ρομαντισμό, το φως, τα πράγματα, και καμιά φορά, όπως και σε όλα τα πράγματα ρουτίνες, αυτό ξεχνιέται και χάνεται. Η φθήνη. Οπότε έχω φτιάξει το δικό μου παιδότυπο εδώ με έναν τρόπο.
0: Εκπληκτικό αυτό που είπες τώρα. Εντάξει,
1: είναι, ναι, είναι φοβερό να μπορείς να... Πάντα όταν κάνω ένα μάθημα, είναι σαν να βγάζω μικρός με τα παιχνίδια και να παίζω με τους ανθρώπους. Όπως έπαιζα μικρός ακριβώς.
0: Είσαι αυστηρός με τους ηθοποιούς, ερασιτέχνες, γιατί μας είπες πριν... Έχω τον Κρεοπόλη,
1: ο
0: οποίος παίζει, και κάποιες άλλες επαγγελματικές ιδιότητες που ανέφερες.
1: Καταρχάς, πω το πιο βασικό, ότι οι γονείς μου γίνανε μαθητές μου κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Οι γονείς μου ήταν στη σκηνή. Οπότε αυτό, με έναν τρόπο, είναι και μια ένωση ενός ψυχοθεραπείας. Έρχομαι αντιμέτωπος με πράγματα και επαναπροσδιορίζω σχέσεις που δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ. Οπότε δεν ξέρω αν είμαι αυστηρός. Παλιά ήμουν περισσότερο. Και αυτό φταίει ο τρόπος με τον οποίο σου γαλουχήθηκα στο επάγγελμα, γιατί είναι ένα σκληρό επάγγελμα. Και καμιά φορά, ξέρεις, λένε ότι οι σκληροί και οι γενναίοι επιβιώνουν. Αλλά κάπως αποφάσισα να μην συμπεριφέρομαι στους ανθρώπους όπως δεν θα ήθελα να μου συμπεριφέρονται εκείνοι. Οπότε προσπαθώ να κρατάω μια ηρεμία και μια συνέπεια σε ό,τι αφορά την αγάπη. Δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Ναι, αυτό δείχνει και μια ανθρωπιά όμως. Αυτό δείχνει
1: και το
0: στοιχείο που θα πρέπει να έχει ο άνθρωπος ως πρώτιστο.
1: Καλά, εννοείται. Φυσικά όλες αυτές οι αρετές είναι το do list έτσι κι αλλιώς. Απλά δεν είναι πάντα εύκολο. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια πολύ σκοτεινή περίοδο.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είναι πάντα εύκολο να κρατάς το ρωματισμό σου ψηλά και volumed up. Οπότε ναι, χρειάζεται μια προσπάθεια. Και αυτό είναι μια προσπάθεια.
0: Το πολιτιστικό εργαστήριο AR μέχρι πού θα πάει? Όσο αντέξει.
1: Δεν γνωρίζω πραγματικά. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Δεν ξέρω τι με λιγενέστε. Κάθε χρόνο με αυτού του ανθρώπου είναι μια καινούρια πίστα. Α πούμε, αυτό που καταφέραμε φέτο, ούτε που θα το φανταζόμουν. Ξεκίνησε σαν ένα πείραμα. Που εγώ αποφάσισα κάποια στιγμή ότι, παιδιά, μήπως να δούμε που. Επειδή με ενδιαφέρει πια πολύ περισσότερο κινηματογράφο από το θέατρο.
0: Να κάνουμε μια ταινία, αυτό
1: όχι,
0: λες.
1: Δεν ήταν αυτό το πείραμα.
0: Αυτό.
1: Το πείραμα ήταν, ελάτε να δούμε την υποκριτική στην κάμερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Πάμε να δούμε πώ είναι η υποκριτική στην κάμερα.
0: Έχει διαφορά.
1: Φυσικά.
0: Γιατί? Εγώ δεν γνωρίζω, έτσι είμαι αδάης σε αυτά.
1: Έχει μια πολύ μεγάλη μεγέθυνση το θέατρο. Σκέψου, ας πούμε, για παράδειγμα, από άψη μεγέθους και αρχιετυπικά να το πάρεις, ας πούμε, στην επίδευρο, όταν άνθρωπος ήθελε να δείξει στο μεγάλο θέατρο, αντί να δείχνει με το ένα του δάχτυλο, έδειχνε με τα δύο. Που σημαίνει ότι αυτό, σαν μικρό σχήμα, σημαίνει ότι κάπως τα πράγματα είναι μεγαλύτερα. Οι άνθρωποι είναι μεγαλύτεροι, οι χαρακτήρες είναι μεγαλύτεροι, τα συναισθήματα είναι μεγαλύτερα, προκειμένου ο κόσμος να τα αντιλαμβάνεται πιο εύκολα και πιο μεγάλο.
0: Αυτό στην επίδευρο όμως, αλλά σε ένα μικρό θεατράκι.
1: Εξαρτάται.
0: Το ίδιο είναι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, σίγουρα. Ας πούμε, για παράδειγμα, σε ένα σινεμά.
0: Δεν στον βάζω χωροταξικά, αντιλαμβάνομαι.
1: Σε αυτό φέρνω σαν παράδειγμα να καταλάβεις τη σχηματικότητα και τη φόρμα που έχει το θέατρο. Το θέατρο λειτουργεί με φόρμουλες. Ο κινηματογράφος είναι μια αποτύπωση της ζωής, η οποία έχει μια πολύ ρεαλιστική, ας πούμε, πώς να το πω, αναπαράσταση σε χρόνους, σε συναισθήματα. Όπως μιλάμε αυτή τη στιγμή, κάποιος άνθρωπος μπορεί να μην του φαινόταν ενδιαφέρον αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή στο θέατρο και ίσως χρειαζόταν κάτι παραπάνω. Και επίσης, ναι, το θέατρο επίσης είναι κάτι το οποίο, σαν παραδοσιακή τέχνη, έχει πια, δεν είναι τόσο, πώς να το πω, current, πώς το λένε. Δεν είναι ταυτόσιμο με αυτό που συμβαίνει στην εποχή μας. Δεν έχουμε καμία υπομονή να δούμε πολλά μεγάλα πράγματα. Δεν έχουμε πολλές υπομονές να ακούμε τους ανθρώπους να μιλάμε, σκρολάρουμε συνέχεια. Θέλουμε την εικόνα, θέλουμε τέτοια πράγματα.
0: Ούτε καν να διαβάζουμε.
1: Ναι. Είμαστε αυτοί. Γινόμαστε μάλλον αυτή η γενιά. Μια άλλη γενιά έρχεται τελείως διαφορετική και κάπως λίγο δεν έχουμε υπομονή. Το κινηματογράφος μπορεί να σε κερδίσει πολύ εύκολα με ένα βλέμμα, με μια μικρή χειρονομία, μια εικόνα,
0: μια
1: φωτογραφία. Είναι κάτι που αρχίζω να ανακαλύπτω και εγώ σιγά σιγά και φέτος μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία με τα παιδιά κάπως να το ανακαλύψω. Ποια ο σκηνοθέτης.
0: Ναι. Λοιπόν, έχεις κάνει τηλεόραση, οπότε φαντάζομαι γνωρίζεις για την κάμερα και όλα αυτά. Οπότε
1: ναι. Έχω κάνει και
0: γι' αυτό το επιχείρησες κιόλας.
1: Όχι, δεν ευθύνεται η τηλεόραση. Γι' αυτό ευθύνεται η συνεργασία μου του Ζαχαρία Μαυροϊδή και την ταινία Το Καλοκαίρι της Κάρμεν.
0: Okay.
1: Που ήταν μια πολύ μεγάλη σχολή και ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μένα σε ό,τι αφορά το άνοιγμα στον κινηματογραφικό χώρο. Όπου αυτό ήταν μια μεγάλη μου μήκος ταινία, η οποία πήγε πολύ καλά, πήγε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, ταξίδεψε πολύ τον κόσμο. Ήταν μια φοβερή γνωριμία, ας πούμε, με τον χώρο του κινηματογράφου.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την ταινία που κάνατε.
1: Βέβαια.
0: Love is in the air.
1: Love is in the air.
0: Έτσι. Και το air, βέβαια, έχει το διπλό.
1: Το μικρό λογοπαίγνιο.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Τον τίτλο του εργαστηρίου σας.
1: Και το παρεξήγνωστο τραγούδι.
0: Και την αγάπη, έτσι. Βέβαια. Αν μη τι άλλο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο τώρα. 50 ηθοποιοί και πόσοι.
1: Ναι, 50 και.
0: 50 και,
1: Ναι, ναι. Θα δούμε 20 ιστορίες αγάπης.
0: Ναι.
1: Σε δύο μέρες στο Πνευματικό Κέντρο, σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη, 23 και 24 δηλαδή, Σεπτεμβρίου, με τις πόρτες να ανοίγουν στις 8 και η προβολή και η παρουσίαση να ξεκινάει στις 9.30.
0: Έχετε σχεδιάσει αλλού τις προβολές, αλλά λόγω του καιρού.
1: Κάπως λίγο ο καιρός.
0: Σας φόβησε.
1: Ναι, μας φόβησε και κάπως λίγο μπήκαμε μέσα για να το απολαύσουμε καλά, να μην κρυώσουμε το βράδυ. Και πήγαμε στο Πνευματικό Κέντρο και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο Τρικαίων που μας προσφέρει πραγματικά αυτό το χώρο και τον έχουμε φτιάξει σαν μια καινούργια εμπειρία, γιατί αυτό το event είναι ένα red carpet γκάλα, επειδή ακριβώς είναι τα 10 χρόνια του εργαστηρίου μας, κάπως είπαμε να βάλουμε τα γιορτινά μας και να ζήσουμε την προβολή μιας ταινίας σε συνθήκες κινηματογραφικής πρεμιέρας. Αυτό είναι κάτι που μου άρεσε πολύ βλέποντας ταξιδεύοντας στο εξωτερικό και έβλεπα το πόσο ο κόσμος έχει ανάγκη να ανήκει σε γεγονότα. Το ζητάει να είσαι κομμάτι ενός πράγματος. Και επειδή μου αρέσει αυτό και μου αρέσει για την πόλη και δεν έχει ξανασυμβεί και εντελώς συγκυριακά αυτός έρχεται με μια καινούργια δράση που συμβαίνει από το Δήμο Τρικαίων, που είναι το Comedy Film Festival, εντελώς συγκυριακά, νομίζω ότι ξεκινάει κάτι πολύ όμορφο στην πόλη σε σχέση με όλες αυτές τις δράσεις γύρω από τον κινηματογράφο. Έχουν τα φόντα να συμβούν, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν φεστιβάλ από όλο τον κόσμο και νομίζω μια καλή αφορμή να ξεκινήσει αυτό.
0: Ναι. Και το κάνετε και εσείς αυτό στην ουσία ένα βήμα παραπάνω,
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Εντελώς τυχαία.
0: Με το συγκεκριμένο τρόπο.
1: Ναι. Ήταν τελείως συγκυριακό. Εγώ είπα απλά, δεν περίμενα ότι αυτό το πράγμα θα γίνει μια ταινία μεγάλου μήκους, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αλλά κάπως δούλεψα όλο το καλοκαίρι, μοντάροντας.
0: 20 μικρές ιστορίες.
1: Ναι, 20 μικρές ιστορίες αγάπης.
0: Μέσιο τέλος.
1: Θα πω ότι γενικά η αίσθηση αυτή του φιλμ είναι σαν να βλέπεις μια ρομαντική κομεντή. Κάπως λίγο έτσι. Η οποία έχει έτσι ένα γλυκό πικρό συνέστημα, αλλά ταυτόχρονα έχει και πολύ χιούμορ. Θα πω. Ναι. Μου αρέσει γενικά εμένα αυτή η αντίστοιξη πάντα.
0: Τώρα, τα ονόματα των ανθρώπων
1: και που τα 50.
0: Αποκλείεται έτσι.
1: Δεν μου το κάνεις αυτό, Αλέξανδρε.
0: Εντάξει, όχι, δεν το κάνω.
1: Το μόνο που θέλω να πω, εκτός από την το ευχαριστώ στο Δήμο, είναι να πω ότι την κινηματογράφηση της ταινίας το director of photography έχει κάνει ο εικαστικός Μιχάλης Γκούμας και ο Κωνσταντίνος Παπαλόπουλος. Το coloring και το sound editing έχει κάνει ο Στάθης Σωτηριάδης. Και έχουν παίξει 50 άνθρωποι κάνοντας τα πάντα για αυτή την ταινία. Και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα το ότι αυτό δουλεύτηκε μέσα σε ένα μήνα και μέσα σε μία εβδομάδα γυρίστηκαν όλες τις σκηνές.
0: Λοιπόν, επειδή τα βρήκα λίγο τα ονόματα, θες να τα πω εγώ? Σε πειράζει? Θα μου το επιβεβαιώσεις. Δεν ξέρω τον τονισμό των επιθέτων. Έτσι λοιπόν, είναι η Μαριάννα η Κοράκη, η Ολία η Κούρτη, η Ραφαέλα η Μάνου, η Μυρτώ η Μελισίδη, σωστά, η Έλενα η
1: Μπαμπαλή,
0: η Ντόρα η
1: Μιτζίλα,
0: ο Νίκος ο Μπέης, ο Μάριος ο Νιζάμης, ο Θάνος ο Νικολάου, η Χρύσα η Νταούλα, η Φιλίτσα η Ντάφου, η Ειρήνη η Ξαρά.
1: Ξάρα, ναι.
0: Έτσι, η Νατάσα η Παιδί, ο Σωτήρης ο Παρασκευάς, η Αλεξάνδρα η Παπαηλία, ο Κωνσταντίνος ο Παπαλόπουλος, η Δέσποινα Παπαχρίστου, η Ελένη Περγαντή, η Σμαράγδα Ράδου, ο Δημήτρης Ράκος, συμμαθητής μου. Να ξέρεις το, έτσι. Λοιπόν, η Ειρήνη η Ράπτη, ο Κώστας ο Ρούσης, η Σοφιάνα η Ρούστα, η Μαρία η Στήμου. Της έχω ιδιαίτερη αδυναμία, την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Ο Άγγελος Τιντολούρης. Τώρα ξέρεις, βλέπω ονόματα τώρα γνώριμα.
1: Τα πήρες από το μη, νομίζω. Στο άλμα με τα γάμα.
0: Ο Άγγελος Τιντολούρης, η Ιώη η Τόγελου, η Έφη η Τσέλικα, η Μελίνα η Τσιαμάντα, η Κωνσταντίνα η Τσιαμπαλή, η Μάιρα Φετάχου. Είναι ο Άλκης Αναστασίου, η Ρίτα Ιβαΐου, η Στέλλα Γεωργάκη, η Στελίνα Γιανούλα, η Λιάνα Γκαρανάτσου, η Στέλλα Γκουλιοπούλου, ο Θωμάς Γουλόπουλος, η Ερασμίνα Ζαρίδα, η Μαρίνα Ζαρκάδα, η Ευανθία Καλογύρου, ο Βασίλης ο Καραποστόλης. Τον έχω φιλοξενήσει εδώ.
1: Ορίστε.
0: Έτσι, γιατί βραβεύτηκε πρόσφατα.
1: Ναι, και
0: ταινία που κάνανε. Έτσι. Εξαιρετικό παιδί. Και γιος συναδέλφου του Κώστα του Καραποστόλη, να είσαι καλά Κώστα, η Ιωάννα Καραχάλη, ο Γιώργος ο Κιτσάτης, η Χρύσα η Κοντογιάννη, ο Βαγγέλης ο Φουφίκος και η Αθηνά Χρυσούλα. Ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον.
1: Δεν είπες τον Ηρακλή Χολέβα.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Και που δεν είναι μαλλογραμμένος εκεί.
0: Okay.
1: Η Ιωάννα Μουσούλη.
0: Άρα θυμάσαι.
1: Θυμάμαι, ό,τι μπορώ να το πέρα. Δεν ξέρω, το είστε και τα 50.
0: Σε όσους ξεχάσαμε, να πούμε διπλές ευχαριστίες.
1: Ναι, ναι. Σας αγαπώ όπου και να είστε.
0: Έτσι, σωστά. Λοιπόν, Γιώργος Τσαντούλος εδώ για, από το πολιτιστικό εργαστήρι ΕΑΡ και βεβαίως για την ταινία αυτή που προβάλλεται σήμερα και αύριο. Πραγματικό κέντρο Δήμου Τρικαίων. 8 η ώρα ανοίγουν οι πόρτες. 9 η ώρα η προβολή της ταινίας. Τη διάρκεια έχει.
1: Έχει μία ώρα, έχει μία ώρα και 40 λεπτά.
0: Ναι.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Ωραία. Πες μου λίγο πώς κατάλαβες και πότε κατάλαβες ότι θες να γίνεις ηθοποιός.
1: Όπα.
0: Τι λέω τώρα.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν έχεις ιδέα.
1: Αλήθεια. Νομίζω ότι.
0: Ωραία.
1: Εγώ να ξέρεις ότι ξεκίνησα εδώ. Οι γονείς μου ήταν γυμναστές, εντάξει.
0: Oh,
1: και εγώ,
0: καμία
1: και
0: σχέση.
1: Και οι δύο. Oh. Και εγώ δεν ήθελα να ακούω για τη γυμναστική. Γενικά. Εκεί με πήγαιναν βόλεϊ, κολυμβητήριο, ό,τι μπορείς να φανταστείς, στίβο, ενόργανη, τα πάντα. Εκεί καθόμουν μια μέρα, δύο.
0: Ναι.
1: Με πήγαν όμως στο θεατρικό εργαστήριο του Δήμου, που ήταν ο δάσκαλος μου τότε, ο Στέφανος Ονταλάσης και η Μαρία Μανθέλα, και ήταν το μόνο πράγμα που κράτησα για 4 χρόνια. Ναι. Συνειδητά δεν είχα επιλέξει τίποτα κάτι, απλά ήταν μια δραστηριότητα που έκανα.
0: Ναι.
1: Και μικρός έπαιρνα τα αδέρφια μου και στείναμε παραστάσεις στο Νέο Μαρμάρα Χαλκιδικής, φορώντας τα μαγιά μας στο κεφάλι και χρεώνοντας τους θείους μας 100 δραχμές. Τώρα αυτό συνειδητά, μάλλον υποσυνείδητα, κάπως νομίζω αθρίστηκε. Και έχοντας περάσει μετά από τα τρίκαλα στην Αγγλική Φιλολογία και καθόλου σε ένα χρόνο εκεί πέρα φοιτητής, είπα να δώσω εξετάσεις έτσι μονάχος μου. Και κάπως τα πράγματα έφερε το ένα το άλλο και here we are.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάποιος ο οποίος επηρέασε πάρα πολύ?
1: Καλλιτέχνης.
0: Να. Ή δάσκαλος.
1: Εντάξει, είχα πάρα πολλούς ανθρώπους στην πρώτη μου δουλειά που ήταν η Ιλιάδα του Ομήρου. Που ήταν μια απόπειρα να συμβούν όλες οι ραψοδίες του Ομήρου σε μια παράσταση, μια πεντάωρη παράσταση κατέληξαν αυτό. Με τον Στάθη Λιβαθινό, που εκεί γνωρίστηκα με πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους και δασκάλους μου τελικά, που εκτός από τον ίδιο ήταν ο Δημήτρης ο Ήμελος, ο Χρήστος ο Σουγάρης, η Μαρία Σαββίδου, ο Άρης ο Τρουπάκης, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ανήκαν, ας πούμε, σε ένα ensemble ανθρώπων και καλλιτεχνών που κάπως είχαν αναπτύξει ένα κοινό κώδικα, πράγμα που ζήλεψα πολύ. Και μου θύμιζε πάρα πολύ τη δραματική μου σχολή. Και μετά έπειτα, εντάξει, γνώρισα πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, από τους σημαντικότερους νομίζω αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τα θεατρικά δρόμενα, που είναι πιο καλλιτεχνικά και θέατρα της εικόνας, που είναι ο Ρωμαίο Καστελούτσι, που νομίζω ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή καλλιτέχνες και, και όχι θεατρόνιδες. Και καλλιτέχνες βασικά, μέχρι εκεί, που υπάρχουν. Που είναι ένας πάρα πολύ φύσης άνθρωπος και μου διδάξε πολλά. Και επίσης ήμουν πολύ μεγάλη πειθαρχία και πολύ μεγάλη ακρίβεια και συντονισμό συνόλου από τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Ναι, κάπως νομίζω αυτές οι συνεργασίες μου, η μία μετά την άλλη, άφησαν ένα μικρό αποτύπωμα πάνω με έναν τρόπο. Έχω κρατήσει πράγματα από όλους αυτούς τους ανθρώπους και από όλες τις συνεργασίες μου. Και συνεχώς νομίζω μαθαίνω κάπως.
0: Ναι. Πώς αποχωρίζεις ένα ρόλο όταν τελειώνουν οι παραστάσεις?
1: Παλιά ήταν ένας μικρός αποχωρισμός.
0: Ναι.
1: Γενικά το θέατρο και οποιαδήποτε. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ταυτιστούν με την έννοια της ομάδας. Επειδή αυτό σε φέρνει πάρα πολύ κοντά και με πολύ εύκολο τρόπο με τους ανθρώπους γύρω σου. Κάθε φορά είναι ένας μικρός αποχωρισμός. Οπότε έχω μάθει να σκληραίνω με όλα αυτά κάπως, νομίζω, μέσα στα χρόνια, γιατί κάπως λίγο χρειάζεται την ψυχική σου υγεία. Κάπως λίγο να ξέρεις ότι αυτό και τελειώνει εκεί και στο σπίτι σου ξεκινάει κάτι άλλο. Αλλά ναι, είναι πάντα ένα μικρό κομματάκι σου μένει εκεί πίσω.
0: Ονειρεύεσαι κάποιο ρόλο να ερμηνεύσεις που θα ήθελες πάρα πολύ?
1: Νομίζω όχι πια.
0: Όχι.
1: Νομίζω όχι πια. Θα ήθελα να αρχίσω να λέω τις δικές μου ιστορίες πια. Νομίζω αυτό με ενδιαφέρει πιο πολύ. Να φτιάχνω εγώ τους κόσμους τους οποίους φαντάζομαι και ιδανικά μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου.
0: Και βγαλμένες ιστορίες μέσα από τη ζωή να φανταστώ.
1: Ναι. Νομίζω ότι αυτό για όλους τους ανθρώπους ισχύει. Κάπως λίγο, ξέρεις, σε όσοι ηθοποιοί μαθαίνουμε, ας πούμε, παίζουμε, να γουστάρουμε τον Άμλετ, να δεν ξέρω και εγώ τι, και να έχουμε μεγάλους ρόλους στο κεφάλι μας. Αλλά νομίζω τελικά, και αυτό το κάνει περισσότερο το σινεμά από το θέατρο, η δική σου προσωπική εμπειρία, το δικό σου προσωπικό βιογραφικό άλμπουμ, μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτό. Να κάτσεις να γράψεις τη δική σου ιστορία, να αφηγηθείς το δικό σου αποτύπωμα στον κόσμο. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για μένα. Κάπως λίγο έχω ένα φόβο παντοτινό για την απώλεια. Και τι σημαίνει, λέει ο Τσέχοφ στις τρεις αδερφές, στο τέλος όταν τελειώνουν, που δεν έχουν πάει στη Μόσχα, λένε τελικά εμείς δεν πήγαμε εκεί, αλλά όλοι οι άνθρωποι, ο κόσμος θα περάσει, οι άνθρωποι θα περάσουν, οι γενιές θα έρθουν και κανείς δεν θα θυμάται ούτε τις μορφές μας, ούτε τις φωνές μας, ούτε καν υπήρξαμε σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό κάπως μου έχει μείνει εμένα εντυπωμένο, που είναι πολύ βαρύ πράγμα, και πάντα αναρωτιέμαι τι μπορεί να μείνει πίσω μου. Είμαστε κάτι, είμαστε μια γενιά, είμαστε σε μια στιγμή στην ανθρωπότητα που τίποτα δεν μας ανήκει και όσο πάει και χειροτερεύει. Έχουμε συνδρομές για τη μουσική μας, ενώ παλιά είχαμε δίσκους. Έχουμε συνδρομές για τις ταινίες μας, έχουμε συνδρομητικά ρούχα. Έχουμε πράγματα τα οποία έχουν κάτι πολύ προσωρινό στην ύπαρξή μας. Και πάντα αναρωτιέμαι αυτό που είπε να γίνει. Ένας ζωγράφος θα μείνει για πάντα στον πλανήτη, με έναν τρόπο. Αν θα μπορεί να αγοράσει κάτι από ένα πλανόδιο και αυτό να μείνει για πάντα στο ντουλάπι, ναι, σου και να το βρουν τα παιδιά των παιδιών σου.
0: Επειδή έχει την εικόνα, λες.
1: Ναι, ότι κάτι μένει πίσω.
0: Κάτι μένει πίσω.
1: Κάτι μένει πίσω. Το σινεμά είναι κάτι που μένει πίσω.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι, και λέω αυτό στα παιδιά, ότι ξέρεις, τώρα υπάρχει αποτυπωμένο μια στιγμή του εαυτού, του καθένα χωριστά ένα χρόνο πριν, σε εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Mm. Είναι σαν φωτογραφικό άλμπουμ, είναι σαν γυρνάς πίσω σε μια ζωντανή εικόνα. Και είναι μαγικό για μένα αυτό. Το θέατρο δεν το έχει ακριβώς, γιατί είναι πολύ, ξέρεις, live, οπότε τελειώνει εκεί. Εκεί ξεκινάει και εκεί τελειώνει. Ενώ αυτό μπορεί να ταξιδέψει για πάντα. Και γι' αυτό θα λέμε, θυμάσαι την ταινία του Κρότα, όλα τα πράγματα, τον Κισλόφσκι και όλα αυτά τα περασμένα πράγματα, τα οποία όμως είναι εδώ πάντα μαζί μας.
0: Άρα το δίλημα θέατρο, κινηματογράφος, τηλεόραση είναι ψευτοδίλημα, θα έλεγα.
1: Έτσι, νομίζω
0: για
1: δεν
0: έναν άνθρωπο ο οποίος σκέφτεται με τον τρόπο με τον οποίο τουλάχιστον εκφράζεις εσύ, έτσι, με αυτά που.
1: Ναι.
0: Τα συμφραζόμενά σου.
1: Νομίζω ότι όλα χρειάζονται, όλα είναι χρήσιμα. Υπάρχει και ένα βιοποριστικό κομμάτι στο επάγγελμα που είναι αναγκαίο, και ότι χρειάζεται να κάνεις πολλά και διαφορετικά πράγματα. Πρέπει να δέχεσαι τα όχι, την απόρριψη και όλα αυτά, όπως και σε κάθε δουλειά φυσικά. Απλά εδώ είναι λίγο πιο οξυμένο, γιατί κάθε σεζόν, κάθε καινούργια σεζόν, κάθε εξάμηνο, τρίμηνο μπορείς να ψάχνεις για δουλειά. Δεν σημαίνει πολύ συχνά. Εκτός κατάλαβες. Είναι ένα εποχικό επάγγελμα, τέλος πάντων. Οπότε με αυτή τη λογική, ναι, νομίζω ότι δεν ακριβώς συγκρίνονται, αλλά έχουν διαφορετικούς τρόπους να αντιμετωπίσεις το καθένα. Θα πω κάπως έτσι, να μην μακρηγορήσω.
0: Να κλείσουμε με μια ευχή. Έχουμε ένα λεπτό.
1: Ναι, να κλείσουμε μια ευχή.
0: Ναι.
1: Εκτός από ότι σας περιμένουμε στις σημερινές και τις
0: αβραδινές
1: βραδιές, αυτό είναι δεδομένο,
0: ναι, αυτονόητο,
1: για να ζήσουμε κάτι μαγικό μαζί. Κάτι που θέλω πάρα πολύ στη ζωή μου, το λέω και στα παιδιά συνέχεια, είναι το φως. Ψάξτε το φως, αναζητήστε το, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν φαίνονται πολύ φωτεινά.
0: Ναι.
1: Και κάπως το σκοτάδι έρχεται και μας περικυκλώνει. Ίσως υπάρχει κάποιος άνθρωπος που μπορεί να μας το δώσει. Και καμιά φορά η απαντήση μπορεί να είναι στον άλλον, ότι κάποιος άνθρωπος, σαν ένα μεταδοτικό νόσημα,
0: ναι,
1: της καλοσύνης, του φωτός.
0: Αυτό έρχεται και μέσα από την εμπιστοσύνη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, έτσι.
1: Ναι.
0: Τη συναλλαγή, τη καθημερινή τριβή, προφανώς.
1: Ξέρεις, ναι, το φως για μένα είναι ταυτόχρονα και μια ομορφιά, μια απόσταση από οτιδήποτε μπορεί κάπως να σε σκοτεινιάζει, να σε θλίβει. Mm-hmm. Και η θλίψη και το σκοτάδι γύρω μας είναι πάρα πολύ. Mm-hmm. Οπότε θα πρότεινα σε όλους τους ανθρώπους να το ζητάνε, να το αναζητάνε, και το χαμόγελο νομίζω κάπως λίγο είναι τα πράγματα.
0: Γιώργο Τσαντήλο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Εγώ, Αλέξανδρα,
0: με Νίκο Ξυλούρη κλείνω.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επέλεια της εκπομπής, τον Δημήτρη Τσολάκη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Για χαρά σε όλους και σε όλες. Και το λέμε πάντα, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους γύρω σας. Όχι μόνο αυτούς που αγαπάτε, και αυτούς που ξέρετε ότι έχουν ανάγκη. Για χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Όλη η περιφέρεια, μία φωνή. Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, στους 98,3 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά στο ertco.gr.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: ΕΡΤ Λάρισας. Ραδιόφωνο ανοιχτό στην κοινωνία και τα προβλήματά της.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα κάνουμε μία βόλτα σε όλη την Ελλάδα μέσα σε 60 λεπτά με βοήθεια φυσικά των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περισσότερα από 300 κιλά κάναβης εντοπίστηκαν σε φορτηγό στο αποστολιμάνι της Ιγουμενίτσας. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαθήκια Θεσσαλονίκης. Πυροβολισμοί στο κέντρο της Καλαμάτας ανησύχησαν τους κατοίκους σήμερα το πρωί. Δεν τραυματίστηκε κανείς, σε πλήρη εξέλιξη έρευνα. Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Ιγουμενίτσα, όπου εκεί βρέθηκαν σε φορτηγό στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας περισσότερα από 300 κιλά κάναβης. Η Βάσο Γκόρου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βάσο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, το απόγευμα της Δευτέρας η Διεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε το ελληνικό FBI, σε επιχείρηση εντόπισε φορτηγό το οποίο σε παλέτες, σε 24 παλέτες που είχε μέσα στο όχημα, να αποβιβάζεται τη χώρα μας από την Αγκόνα της Ιταλίας και να φέρει πάνω μέσα στο φορτίο 300 κιλά κάναβης και 800 γραμμάρια, επιμελώς συσκευασμένα και κρυμμένα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και στελέχη της τοπικής υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων, αλλά και η περιφερειακή δύναμη του λιμενικού για τέτοιες υποθέσεις και ο αστυνομικός σκύλος Βλαντ του λιμενικού σώματος, ο οποίος εντόπισε αρχικά τα κυβότια και στη συνέχεια επενέβησαν οι άνδρες ή τα στελέχη των αρχών. Τώρα ο 36χρονος οδηγός του οχήματος είχε καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος του και περιορισμούς μάλιστα, μεταξύ αυτών και τον περιορισμό εξόδου από τη χώρα, τον οποίο βέβαια παραβίασε και σχηματίστηκε δικογραφία και γι' αυτό. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε φορτώσει στην Ισπανία, δεν κατάφεραν οι αρχές να αποσπάσουν ακριβώς από πού φόρτωσε και μέσω Αγκώνας έφτασε στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Εικάζεται ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των ναρκωτικών της υδροπονικής αυτής κάναβης προορίζονταν για την τουρκική αγορά.
0: Μάλιστα. Βάσου, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς χθες η κακοκαιρία έπληξε περιοχές της Ηπείρου, μάλιστα στα Ιωάννινα και Ραυνός, χτύπησε βοσκοτόπι με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 30 πρόβατα.
1: 88 πρόβατα.
0: 88, μάλιστα, ναι.
1: 88 πρόβατα από ένα μεγαλύτερο κοπάδι στην περιοχή του περιστερίου του νομού Ιωαννίνων, σε υψόμετρο περίπου 2.000 μέτρα, χτύπησε ο κεραυνός. Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος βρισκόταν κοντά στο κοπάδι την ώρα του περιστατικού, δεν τραυματίστηκε, ενώ σώθηκε και το υπόλοιπο κοπάδι. Θα πρέπει να πούμε ότι ήταν μια ντόπια φυλή την οποία ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος συντηρεί εδώ και 5 γενιές και σήμερα το πρωί που συνομίλησα μαζί του μου είπε ότι το πρόβλημά του είναι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μια ντόπια φυλή θα αργήσει πολύ να καταφέρει να αναπαράξει τα πρόβατα. Ήδη έχει γίνει καταγραφή από τον ΕΛΓΑ και αυτή τη στιγμή γίνεται και η υγειονομική ταφή των ζώων. Τώρα, ανεμοστρόβιλος έπληξε και το προδρόμι Σουλίου και προκάλεσε μεγάλες ζημίες σε κτηνοτροφική μονάδα. Ισοπαίδωσε στην ουσία τμήμα των εγκαταστάσεών της. Δεν υπήρξε απώλεια ζώων, δεν ήταν μέσα τα ζώα εκείνη τη στιγμή. Ζημίες καταγράφηκαν και σε σημεία του οδικού δικτύου, όπου έγιναν παρεμβάσεις από συνεργεία του Δήμου. Να πούμε ότι χθες είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και τοπικά. Σε κάποια σημεία έβρεχε καταρακτοδός, σε κάποια σημεία ισχυρή άνεμη και σε κάποια άλλα σημεία στα παράλια ο κόσμος ήταν στην παραλία.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην Κέρκυρα, καθώς προβλήματα δημιούργησε και εκεί η έντονη καταιγίδα, η οποία έπληξε την Κέρκυρα. Υδροστρόφιλοι, πλημμυρικά φαινόμενα και κεραυνοί κινητοποίησαν κατοίκους και επαγγελματίες. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Λικούργε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Νέα προβλήματα είχαμε στην πόλη της Κέρκυρας από την έντονη χθεσινή βροχόπτωση και συγκεκριμένα στην περιοχή της Σπηλιάς. Επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα ζήτημα που παραμένει άλυτο εδώ και περίπου 25 χρόνια. Καταστήματα και περιουσίες πλημμύρισαν με επαγγελματίες της περιοχής να εκφράζουν την αγανάκτησή τους. Το πρόβλημα συνδέεται με το αποχητευτικό δίκτυο και τις υπερχυλήσεις όταν οι αγωγοί δεν μπορούν να απορροφήσουν τον μεγάλο όγκο νερού. Κάτοικοι και επαγγελματίες ζητούν από τους αρμόδιους φορείς άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις ώστε να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Στην θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας εμφανίστηκαν επίσης ταυτόχρονα 5 υδροστρόβιλοι, οι οποίοι όμως δεν δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα. Χθες εξάλλου, μετά από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονίου στην Κέρκυρα.

0: περαιτέρω προβλήματα. Χθες εξάλλου, μετά από πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια της κακοκαίρειας, εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε πολυκατοικία στην περιοχή του Κανονίου στην Κέρκυρα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά.
1: Από την συσσόρευση νερών στην περιοχή της Ακτής Δημαίων είναι η περιοχή μπρος. Είναι ψηλότερα από το ύψος των πεζοδρομίων. Επίσης, νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών, εκεί σημειώθηκαν υπερχιλήσεις φρεατίων. Σε μια άλλη περιοχή στα Δεμένικα, αλλά μιλάμε πάντα για το πολεοδομικό. Το δημικό συγκρότημα της Πάτρας, του Δήμου Πατρέων. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν υπόγειοι χώροι σε επιχειρήσεις και κατοικίες και μάλιστα χρειάστηκε να αντλήσουν τα νερά η πυροσβεστική υπηρεσία με το προσωπικό της. Η ζωή όμως υδάτων είχαμε και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εδρεύει στο Ρίο και στον Άγιο Ανδρέα. Τα συγκεκριμένα νοσοκομεία στα κτίρια τους βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, ειδικά για την περίπτωση του νοσοκομείου Άγιο Ανδρέας. Το ταχύρυθμο τμήμα του νοσοκομείου θα μείνει και σήμερα κλειστό μετά την εισρωή υδάτων κατά τη χθεσινή νεροποντή. Η διοίκηση, ουσιαστικά με ανακοίνωση που εξέδωσε, αποδίδει ευθύνες στον ανάδοχο των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου και υποστηρίζει ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν από εργασίες που γίνονταν στην οροφή του. Κάτι το οποίο είχε συζητηθεί πριν από λίγες ημέρες σε σύσκεψη και είχε επισημανθεί το γεγονός, όπως λέει η διοίκηση του νοσοκομείου, πως οι καιρικές συνθήκες επιβάλλουν την έγκαιρη αποπεράτωση των εργασιών. Πάντως, μέχρι τώρα η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει γνωστοποιήσει τη θέση της για το περιστατικό που προκάλεσε αναστάτωση στο νοσηλευτικό ίδρυμα.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Καθώς Μπάμπη, μια οικογένεια στον Πύργο φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο αντιπίνων από τους συγγενείς ενός 17χρονου Ρωμά που έχασε τη ζωή του πρόσφατα σε τροχαίο. Πρόκειται για ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Πατρίς, όπου η μητέρα της οικογένειας κατήγγειλε ότι η 12χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση στο δρόμο από γυναίκες Ρωμά.
1: Πάρα πολύ σωστά, έτσι είναι τα πράγματα, μόνο που δεν είναι θέμα αντιπίνων, καθώς λέει η μητέρα της 12χρονης ότι δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό, απλά έχει μπει στο στόχαστρο προφανώς λόγω λανθασμένης πληροφόρησης που έχουν οι συγγενείς του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα, το οποίο έγινε κοντά στο κέντρο του Πύργου στις 7 Σεπτεμβρίου. Τώρα το περιστατικό

0: την εξύβριζαν, τις πετούσαν μπουκάλια, πέτρες, οι τέσσερις γυναίκες, και πήρε την οδηγία από τη μητέρα της να πάει σε κάποιο παρακείμενο κατάστημα και να μπει μέσα έτσι ώστε να προφυλαχτεί. Πράγματι πήγε η μητέρα της και την βρήκε την 12χρονη, η οποία καταλαβαίνετε ότι ψυχολογικά ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ανέφερε το περιστατικό στην αστυνομία, έγινε η σύλληψη των τεσσάρων γυναικών και μάλιστα οι τέσσερις γυναίκες καταδικάστηκαν στη συνέχεια από το Αυτόφορο σε ποινή φυλάκισης 2 μηνών με αναστολή 15 μηνών. Ωστόσο, για την οικογένεια τώρα αυτή η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην όλη περιπέτεια, καθώς η γυναίκα τονίζει ότι δέχεται συνεχόμενες απειλές και μάλιστα αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι της, να πάρει και τα παιδιά της για να μείνει κάπου αλλού, γιατί δεν ένιωθε ασφαλής η ίδια και η οικογένειά της. Το κακό με όλη αυτή την υπόθεση είναι ότι η γυναίκα δεν εμπλέκεται καν στο περιστατικό με το θανατηφόρο τροχαίο. Μάλιστα λέει η ίδια ότι δεν έχει καν αυτοκίνητο. Και δεν ξέρει για ποιο λόγο έχει μπει στο στόχαστρο της οικογένειας του 17χρονου Ρωμά που έχασε την ζωή του. Προφανώς από λανθασμένη πληροφόρηση της οικογένειας έχει μπει στο στόχαστρο.
1: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι και η ίδια και η οικογένειά της έχουν απευθυνθεί στην αστυνομία, φαντάζομαι.
0: Ναι, σαφώς, αλλά εκτός από την αστυνομία παίρνουν και τα δικά τους μέτρα. Δηλαδή έχουν φύγει από το σπίτι το οποίο έμεναν.
1: Μάλιστα.
0: Και μένουν σε κάποιο άλλο χώρο. Ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Πυροβολισμοί τώρα είχαμε σήμερα το πρωί στο κέντρο της Καλαμάτας, οι οποίοι ανησύχησαν τους κατοίκους. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ένας 38χρονος για το περιστατικό. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
2: Ένα πραγματικά ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, Βίκη, συνέβη σήμερα λίγο πριν τις 8 το πρωί στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας, όταν περίοικοι άκουσαν 2 πυροβολισμούς. Στη συνέχεια, μια γυναίκα φαίνεται πως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα στο σημείο. Η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία εργάζεται σε ένα περίπτερο εκεί στην περιοχή, κλήθηκε για κατάθεση και φαίνεται ότι είχε αναγνωρίσει τον άμερα, ο οποίος είχε πυροβολήσει. Μένει να δούμε αν είχε πυροβολήσει εναντίον της ή στον αέρα. Και λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 38χρονο, ο οποίος κρυβόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο που συνέβη το περιστατικό στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Ο συγκεκριμένος άνδρας κρυβόταν πίσω από καθιθάμενος. Αυτή τη στιγμή έχει συνειδηληφθεί. Βρίσκεται υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσημεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι ακόμα σε θέση ο ίδιος να δώσει την κατάθεσή του. Φαίνεται ότι είχαν σχέση με τη συγκεκριμένη γυναίκα και φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της ληστείας ή της κλοπής. Δηλαδή οι πυροβολισμοί δεν είχαν αυτό το σκοπό. Μένει να δούμε αν ήταν λόγω της σχέσης που είχαν, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν αυτοί οι πυροβολισμοί ήταν στον αέρα για εκφοβισμό ή αν είχαν στόχο την γυναίκα και στάθηκε πολύ τυχερή που δεν την βρήκαν. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίας Εγκλημάτων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσημείας, και σίγουρα θα έχουμε νεότερα τις επόμενες ώρες, Βίκυ.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 14χρονος, ο οποίος επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Να πάμε στον Κώστα Καντούρη, είναι στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Κώστα.
3: Ολοκληρώθηκε η απολογία του ανήλικου, ο οποίος το πρωί της περασμένης Πέμπτης κατηγορείται πως πήρε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ της περιοχής στα Λαγκαδίκια και προσπάθησε να χτυπήσει ένα συμμαθητή του στο σχολείο. Αποτράπηκε όμως η επίθεση αυτή και στη συνέχεια κατηγορείται ότι πήρε και δεύτερο μαχαίρι, πάλι από το ίδιο σούπερ μάρκετ, και προσπάθησε να επαναλάβει αυτό που έκανε σε δεύτερο συμμαθητή του. Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι εδώ και καιρό έχει πέσει θύμα bullying. Ανέφερε ότι αποπειράθηκαν τα παιδιά τα οποία επιτέθηκε να το κακοποιήσουν και σεξουαλικά, και επικαλείται μάλιστα ότι η μητέρα του έχει καταθέσει ήδη μήνυση εδώ και 1,5 μήνα για τα γεγονότα αυτά, όπως ο ίδιος τα εξιστορεί. Βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να πάρει σύμφωνη γνώμη για την ποινική του μεταχείριση από εδώ και πέρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης δύο τουριστών στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από μεγάλο ύψος. Τώρα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται ένορκη διοικητική εξέταση και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο η Δέσποινα Κουλούμπρη τώρα θα μας ενημερώσει. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, δυστυχώς, τραγική κατάληξη. Γιατί χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, η επιχείρηση διάσωσης δύο τουριστών σε δύσβατη περιοχή εδώ στο νησί της Ρόδου. Όπως είπατε και εσείς, ένας 52χρονος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος στην προσπάθειά του να προσεγγίσει δύο Ιταλούς περιπατητές και να τους μεταφέρει σε ένα ασφαλές σημείο. Πρέπει να πούμε ότι οι εικόνες από το φαράκι της Σιδερίτισσας εδώ στη Ρόδο αποτυπώνουν τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε αυτή η επιχείρηση διάσωσης των δύο τουριστών. Απόκρυπνο, ανάγλυφο και βραχώδες πλαγιές, στενά περάσματα και υπάρχει και μια δυσκολία πρόσβασης. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πεδίο για τις δυνάμεις διάσωσης. Όπως είπα και πριν, το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 12 και 4 στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Είναι στον ορεινό όγκο του Αταβύρου, κοντά στο χωριό Σιάνα. Οι δύο ολοδαποί είχαν εγκλωβιστεί σε ένα ιδιαίτερα δύσβατο και βραχώδη σημείο. Ζήτησαν αμέσως τη συνδρομή της πυροσβεστικής και σύμφωνα με πληροφορίες, όπως ανέφερα και πριν, πρόκειται για δύο Ιταλούς αναρριχητές. Μετά από την αυτοσύμβο βοήθειας για την επιχείρηση κινητοποιήθηκε ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής και κατά την προσπάθεια προσέγγισης των δύο τουριστών, ο 52χρονος πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε σε βραχώδες σημείο και να έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στο φαράγγι. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια της πτώσης δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί, γιατί όπως είπατε και εσείς είναι σε εξέλιξη η έρευνα και έχει διεταχθεί ΕΔΕ. Εδώ αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο πυροσβέστης εντοπίστηκε αρχικά με τη βοήθεια ντρόουν, το οποίο πραγματοποιούσε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή και μετά δυστυχώς ακολούθησε η επιχείρηση ανάστηση, ενώ η συνέχεια παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου και εκεί τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Απότομα μπήκε το φθινόπωρο και ήδη στην Καστοριά οι κάτοικοι ανάβουν τα τζάκια για να ζεσταθούν κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε και οι παραγγελίες για καυσόξυλα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάντως η διάθεση στην Καστοριά των καυσόξυλων ξεκίνησε με αύξηση. 10 ευρώ τόνος περισσότερα από πέρσι θα κληθούν να το πληρώσουν και ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας. Μάρια.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Ο χειμώνας εδώ βρίσκεται ήδη πρώτων πυλών και οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει την εμφάνιση. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα, Βίκυ, είναι 15 βαθμοί Κελσίου. Νωρίτερα είχαμε ακόμα και το πρωί είχε πέσει και κάτω από τους 5 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος. Ήδη τα βράδια οι πρώτες καμινάδες στα σπίτια έχουν αρχίσει να καπνίζουν, κυρίως σε νοικοκυριά όπου ζουν ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά, όπου η θέρμανση είναι ανάγκη πρώτης προτεραιότητας. Το μεγάλο ερώτημα όμως που βασανίζει κάθε νοικοκυριό στην περιοχή μας είναι ένα, Βίκυ. Πώς θα βγει ο φωτεινός χειμώνας και τι θα κάψουμε. Η αγωνία είναι διάχυτη. Με το πετρέλαιο θέρμανση φυσικά οι φήμες είναι γνωστές, τα συζητάμε. Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα είναι πολύ ανεβασμένη. Να δούμε τι θα γίνει και με το επίδομα θέρμανσης. Αν αναλογιστεί κανείς λοιπόν ότι πέρυσι η πλειοψηφία των κατοίκων αδυνατούσε να απομυθευτεί τις απαραίτητες ποσότητες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουμε φέτος. Το πρόβλημα όμως δεν σταματάει εκεί. Μιλάμε και για τα καυσόξυλα, τα οποία πήραν και αυτά μία αύξηση του τάξης των 10 ευρώ. 10 ευρώ στο τόνο στο δρύς και 10 ευρώ τόνο στην οξιά. Το δρύς έχει 160 ευρώ τόνο και 150 έχει η οξιά. Η τιμή έχει πάρει την ανιούσα. Η ζήτηση είναι μεγάλη τώρα όμως, αυτή την περίοδο. Τα αποτέλεια Αυγούστου ξεκίνησαν τα σπίτια να παραγγέλνουν, να κάνουν τις παραγγελίες τους, διότι εδώ υπάρχει και ένα οξύμορο. Η αλλαγή αυτή στη συμπεριφορά των καταναλωτών είναι αποκαλυπτική. Τις προηγούμενες χρονιές οι προμήθειες ξεκινούσαν από τον Απρίλιο και τον Μάιο, ώστε τα ξύλα να προλάβουν να στεγνώσουν και να στιβαχτούν στην ώρα τους. Φέτος είδαμε τα νοικοκυριά να κάνουν τις πρώτες δειλές παραγγελίες μόλις τα τέλη Αυγούστου. Και μάλιστα κανείς δεν παραγγέλνει την ποσότητα που χρειάζεται για να βγάλει όλη τη σεζόν, διότι υπάρχει αυτή η οικονομική δυσπραγία που όλοι καταλαβαίνουμε. Παραγγέλνουν μικρές ποσότητες, όσο δηλαδή αντέχει το υστέρημά τους εκείνη τη στιγμή. Η τοπική κοινωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο αδιέξοδο, καθώς οι μέρες περνούν, το κρύο δυναμώνει και τα μέσα θέρμανσης μετατρέπονται σε είδη πελτελείας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παλιές βεβαιωμένες οφειλές διεκδικεί ο Δήμος Μυτιλίνης. Οφειλές από το 2012, είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη, είτε από κλήσεις της τροχέας. Αφορούν ακόμα και ανίσπρακτα δημοτικά τέλη από παρόχους ενέργειας. Μυρσίνη Τζινέλη τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Πράγματι, Βίκη, 5.000 ειδοποιητήρια πληρωμής πήραν τις τελευταίες ημέρες πολίτες για οφειλές στο Δήμο από το 2012, είτε από απλήρωτα δημοτικά τέλη είτε από κλήσεις της τροχέας. Οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις υποχρεώσεις τους προς το Δήμο και από την ηλεκτρονική πύλη του Συστήματος Διαδικτυακής Οικονομικής Πληροφόρησης Συναλλασσομένων, είτε επικοινωνώντας με την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου. Όπως είπε στην ΕΡΤ Αιγαίου ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Μυτιλίνης, κάποιες οφειλές αφορούν δημοτικά τέλη που πάροχοι ενέργειας δεν τιμολογούσαν στους λογαριασμούς ρεύματος πριν από το 2023 και τα ποσά αυτά είναι προσαυξημένα με τόκους. Κάποιος μπορεί να μην έχει καθόλου σπίτι, για παράδειγμα, ή αυτοκίνητο στη Μυτιλίνη, να είχε νοικιάσει σπίτι για κάποιο διάστημα στην πόλη και να είχε κάποιο πάροχο πλην της ΔΕΗ και να έλαβε ειδοποιητήριο πληρωμής. Πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με την Ταμιακή Υπηρεσία, καθώς είναι βεβαιωμένες στις οφειλές πλέον στη ΔΟΗ και αν δεν πληρωθούν, καταλαβαίνετε ότι θα εισπραχθούν μέσω της εφορίας. Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για αυτές τις οφειλές έχει αποστείλει 2 φορές επιστολές για την τακτοποίησή τους, όμως πολλές από αυτές δεν βρήκαν τους αποδέκτες λόγω αλλαγής διεύθυνσης και επέστρεψαν, με αποτέλεσμα οι τόκοι να προσαυξάνονται. Να πούμε ότι για ποσά άνω των 100 ευρώ οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ρύθμιση με την Οικονομική Υπηρεσία. Να πω κλείνοντας, Βίκη, ότι ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών μας ενημέρωσε επίσης ότι η Οικονομική Υπηρεσία εξετάζει και τη δυνατότητα ελάφρυνσης από δημοτικά τέλη των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στα διοικητικά του όρια που επλήγησαν από τον αυτόδη πυρετό. Ανάλογο αίτημα έχει υποβληθεί στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, στα διοικητικά όρια του οποίου είναι το σύνολο σχεδόν των μονάδων, τα ζώα των οποίων θανατώθηκαν. Ωστόσο, υπάρχουν στην περιοχή των Μυστεγνών και τις Θερμίες περί τις 25 εκμεταλλεύσεις και θα εξεταστεί με βάση το ισχύο νομικό πλαίσιο αυτή η δυνατότητα να απαλλαγούν δηλαδή ή να ανακουφιστούν από δημοτικά τέλη. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτη εμφάνιση στις εκθέσεις του ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου έκανε ο Εύρος, που μέχρι τώρα δεν είχε καταγεγραμμένο κρούσμα. Το θέμα, ωστόσο, δεν φαίνεται να προκαλεί μεγάλη ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που δηλώνουν ότι η φετινή έως τώρα εικόνα για την περιοχή είναι πολύ καλύτερη από προηγούμενες χρονιές. Να πάμε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στη Χρυσούλα Σαμουρίδου. Χρυσούλα.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ναι, στην κορύφωση της περίοδου εμφάνισης κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, που είναι το δίμηνο ουσιαστικά Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, μπήκε και ο Εύρος στις εβδομαδιαίες εκθέσεις του ΕΟΔΗ, που καταγράφουν αυτά τα περιστατικά λοιμόξεων. Τώρα, ο νομός εμφανίστηκε πρώτη φορά στην έκθεση της 9ης Σεπτεμβρίου, με 2 κρούσματα, ένα στην περιοχή του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ένα στην περιοχή του Δήμου Σουφλίου. Στην έκθεση της 17ης Σεπτεμβρίου, που είναι και η τελευταία, αναφέρονται και πάλι 2 κρούσματα από την περιοχή του Σουφλίου, το ένα μάλιστα και με εκδήλωση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, το άλλο στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Όπως είπες, όλο το προηγούμενο διάστημα του καλοκαιριού, μέχρι και το τέλος Αυγούστου δηλαδή, ο Εύρος δεν ήταν ποτέ στις περιοχές της χώρας όπου είχαν εκδηλωθεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, όπως και καμιά άλλη περιφερειακή ενότητα της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Τώρα, στις τελευταίες αυτές 2 εκθέσεις, του Σεπτεμβρίου ουσιαστικά, μαζί με τα κρούσματα στον Εύρο, εμφανίστηκε και ένα πρώτο κρούσμα στη Ροδόπη. Όμως, όπως ανέφερες, αυτό δεν φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας. Μας μίλησε στην ΕΡΤ ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης και είπε ότι αφενός οι παγίδες δεν δείχνουν επικίνδυνα υψηλούς αριθμούς μολυσμένων κουνουπιών, ούτε επικίνδυνα υψηλή μεταδοτικότητα, ενώ για τα πρώτα κρούσματα στους 2 νομούς δηλώνεται ότι και πολύ λιγότερα είναι σε σχέση με πέρυσι και με πιο ακόμα προηγούμενες χρονιές. Και σίγουρα η εικόνα για την Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Εκείνο, Βίκη, που έχει σημασία, και το λέω κλείνοντας, είναι ότι για πρώτη φορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης φέτος θα συνεχίσει το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης των κουνουπιών και στη διάρκεια του χειμώνα.
0: Μάλιστα.
4: Με σκοπό να παρακολουθήσουν την τυχόν δραστηριότητα κουνουπιών σε αυτό το διάστημα που μέχρι τώρα όλοι θεωρούσαμε ότι είναι νεκρό για τα συγκεκριμένα έντομα. Γιατί δεν αποκλείεται αυτό να έχει αλλάξει λόγω των πιο ήπιων χειμώνων που έχουμε τα τελευταία χρόνια, Βίκη.
0: Μα έτσι ακριβώς, Χρυσούλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μείωση παρουσιάζουν οι γεννήσεις και μάλιστα άνω του 45% από το 2009 μέχρι το 2024. Έντονο πρόβλημα παρουσιάζεται στις Σέρες, στο Κιλκίς, στη Θεσσαλονίκη, στην Ιμαθία αλλά και στην Πιερία. Να πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι το πρόβλημα εντοπίζεται εντονότερα στην Βόρεια Ελλάδα και δι' στην Κεντρική Μακεδονία, όπου σε Σέρες, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Ιμαθία και Πιερία, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία, ξεπερνά κατά πολύ το 50% η μείωση της γεννητικότητας. Και σε ό,τι αφορά τις Σέρες, είναι χαρακτηριστικό και στα Γρεβενά ότι κάθε παιδί που γεννήθηκε το 2024, 3,5 ή και περισσότεροι άνθρωποι έφυγαν από τη ζωή. Τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι για το Δήμο Παιωνίας το 2001 ο πληθυσμός άγγιζε τους 34.000 κατοίκους και πλέον 20 χρόνια μετά είναι 10.000 λιγότεροι. Και μιλάμε για έναν νομό που είναι ουσιαστικά στα σύνορα τα ορεινά χωριά του Κιλκίς. Μεγάλο το ζήτημα και αυτό που τονίζουν οι δήμαρχοι είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καθώς αυτό αποτυπώνεται και στις σχολικές μονάδες, καθώς έχουν σχεδόν μειωθεί κατά το ίμιση οι εγγραφές των παιδιών που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο. Βέβαια υπάρχουν και 5 περιοχές που αντιστέκονται σε όλο αυτό το κύμα υπογεννητικότητας, ουσιαστικά πλήττει την χώρα μας.
0: Ναι.
5: Είναι η Θήρα, η Ρεδί Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κο, η Νάξος και το Ρέθυμνο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Η μείωση τώρα των γεννήσεων συνεχίζεται, είπε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΙΘΙΤΑ, Νίκος Καρανικόλας. Το 2025 έχουμε 65.000 γεννήσεις και πάνω από 120.000 θανάτους. Χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά προβλήματα, είπε ο κύριος Καρανικόλας, και συμπληρώσε πως θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες και θα παρουσιαστούν σημαντικές συνέπειες τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό ζήτημα. Στον ακούσουμε.
6: Είναι αμήλικτα τα νούμερα. Η μείωση των γεννήσεων συνεχίζεται. Η θάνατη είναι ιδιαίτερα υψηλή. Σκεφτείτε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή το 25 έχουμε 65.000 περίπου γεννήσεις στην Ελλάδα και πάνω από 120.000 θανάτους. Δηλαδή έχουμε διπλάσιους περίπου θανάτους από τις γεννήσεις. Το 26 από τις εκθέσεις του πρώτου τριμήνου φαίνεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 25. Άρα λοιπόν, ναι, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη σε σχέση με τη φυσική κίνηση πληθυσμού, αφού χάνουμε περίπου 60.000 κατοίκους κάθε χρόνο. Και δεν είναι ότι τους χάνουμε, είναι νέοι άνθρωποι, αυτοί σιγά σιγά θα μπουν στην εργασία. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές εισφορές, είναι αυτοί οι οποίοι εργάζονται. Μειώνονται συνεχώς όλη τη χώρα. Και ξέρετε, επειδή λέμε για τη Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Μακεδονία, η πραγματικότητα είναι ότι πέρασε το δημογραφικό και η συρρήκνωση του πληθυσμού από τις ορεινές περιοχές. Δηλαδή, η Ήπειρος έχει μειωθεί, δεν έχει να πάει πιο κάτω, και σιγά σιγά έχει περάσει στην παιδινή ηπειρωτική χώρα. Ειδικά, ιδιαίτερα η Βόρεια Ελλάδα έχει πάρα πολλά και σημαντικά προβλήματα, τα οποία επεκτείνονται. Τα επόμενα χρόνια θα μπουν σιγά σιγά πέρα από τους ορεινές οικισμούς, στους οικισμούς της επαρχίας, στις επαρχιακές πόλεις, και θα συνεχίσει αυτή η ιστορία συνεχώς στην Ελλάδα, αφού θα έχουμε συνολική μείωση πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες, ιδιαίτερα σημαντική στη χώρα, με αποτέλεσμα να είναι και κοινωνικό και οικονομικό πια το ζήτημα, με πολύ σημαντικές συνέπειες.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και μαζί μας έχουμε τον Δήμαρχο Χάλκης, τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη. Κύριε Φραγκάκη, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας, γιατί θέλουμε να μιλήσουμε για το σπίτι του γιατρού στην Χάλκη. Πρόκειται για ένα νέο σπίτι, το οποίο υπάρχει μόνο για τη διαμονή του εκάστοτε γιατρού που επιλέγει να υπηρετήσει στην Χάλκη. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
9: Καταρχάς να πω πολύ γρήγορα όσον αφορά το προηγούμενο σας θέμα για το δημογραφικό,
0: για το δημογραφικό.
9: Και για τις μικρές και τις κοινωνίες, ότι όντως είναι μια κατάσταση η οποία πιέζει πάρα πολύ τις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας, αλλά θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι πανευρωπαϊκό και μπορεί να είναι και παγκόσμιο. Πλέον η νέα γενιά δεν έχει ως φιλοδοξία να παραμείνει σε ένα ορεινό χωριό της Μακεδονίας, ούτε σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου. Έχουν άλλα πρότυπα, έχουν άλλες προτεραιότητες και όλο αυτό καταλαβαίνετε ότι...
0: Επιδεινώνει την κατάσταση, ναι.
9: Και θα έλεγα ότι είμαστε και στο σημείο μηδέν, διότι οι τελευταίοι κάτοικοι αυτών των περιοχών είναι η προηγούμενη γενιά, η γενιά του μπαμπά μου, της μαμάς μου, 75-80 ετών δηλαδή, που έχουν παραμείνει σε αυτούς τους τόπους. Όσον αφορά το 12μήνο μιλάω, έτσι, γιατί εμείς λόγω τουρισμού, ως τη σεζόν,
0: καλά, την καλοκαιρινή σεζόν υπερδιπλασιάζεστε εσείς εκεί, για να μην πω τριπλασιάζεστε. Αλλά φαντάζομαι τους χειμερινούς μήνες μειώνεται κατά πάρα πολύ ο πληθυσμός εκεί.
9: Αν μιλάτε για εμάς εδώ στο νησί, είμαστε το χειμώνα 250 άτομα και τον καλοκαίρι μπορεί να φιλοξενούμε και μια μέρα μπορεί να είμαστε και 1500-1700 άτομα. Ναι, μιλάμε δηλαδή 7 φορές και 8 φορές πάνω από τους μόνιμους κατοίκους. Αυτό δημιουργεί βέβαια πάρα πολύ πιέσεις σε όλες τις υποδομές, την ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων και γενικώς στην καθημερινότητα, αλλά αυτό είναι το ζούμε από τον τουρισμό, οπότε πρέπει να το υποστηρίξουμε και όλοι κάνουμε την προσπάθεια, είτε είμαστε η κοινωνία, είτε είμαστε εμείς ως τοπική αυταπάρχη, ως Δήμος δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα όσον αφορά το θέμα που αναφέρομαι για το σπίτι του γιατρού, προσπαθούμε λόγω και της κατάστασης όπως είπαμε και λόγω του τουρισμού, αλλά και λόγω του δημογραφικού, να δημιουργούμε κίνητρα για τους δασκάλους μας, για τους καθηγητές μας, για τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς, τον γιατρό, να έχουν μια καλή, να μην έχουν αυτή την πίεση και το άγχος τουλάχιστον που θα κοιμηθούν οι άνθρωποι. Οπότε με αυτή τη λογική, σε συνεργασία με την ομάδα Αιγαίου και την πρόεδρο, την κυρία Ντενή Τσιμή, η οποία προς τιμήν της και εκείνη αλλά και οι συνεργάτες της και οι χορηγείς της, έχουν φτιάξει από τα θεμέλια, από εξ αρχής δηλαδή, ένα σπίτι, ένα νέο σπίτι, κόστος περίπου 160-170 χιλιάδες ευρώ, ένα τεράστιο κόστος δηλαδή, μια καινούργια υγεία.
0: Από τα θεμέλια, χτίστηκε θέλετε να πείτε
9: σωστά,
0: αυτό το σπίτι.
9: Σωστά. Προκειμένου να μένει ο εκάστοτε αγροτικός γιατρός, ο οποίος υπηρετεί στο πολυδύναμο περιφερειακό γιατρείο του νησιού, εδώ του Δημήτρη Κρεμαστινός όπως ονομάζεται. Ολοκληρώ, δεν είναι κάτι μακέτα, ούτε είναι κάτι μελλοντικό, έχει ολοκληρωθεί, το έχουμε εγκαινιάσει, ο άνθρωπος μένει ήδη μέσα. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες. Είναι και δίπλα στο πολυδύναμο, οπότε δεν χρειάζεται 12 η ώρα τα μεγέθη. Γιατί ξέρετε, οι αγροτικοί δεν έχουν ούτε εφημερίες, ούτε ωράριο. Είναι 24 ώρες 24 ώρο,
0: όποτε χρειαστούν.
9: Αυτό ακριβώς. Οπότε ο άνθρωπος είναι δίπλα στο πολυδύναμο. Αν χρειαστεί κάποιο πήγον ή οτιδήποτε, βγαίνει από μια πόρτα, μπαίνει στην άλλη. Άρα
0: δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος περιστατικά.
9: Σωστά. Και νιώθηκε, να σας πω κάτι, και νιώθηκε το ψυχολογικό, νιώθηκε πολύ καλύτερα από το εκείνη τη στιγμή που γίνεται το περιστατικό, πώς θα ανέβει, πώς θα πάει το περιστατικό εκεί και του καθεξής.
0: Μάλιστα. Κύριε Φραγκάκη, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, αφού αναφέρατε και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τους λιμενικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, θα πω εγώ. Προσωπικό το οποίο θα έρθει για ένα χρονικό συγκεκριμένο διάστημα στο νησί, για αυτούς τους ανθρώπους, έχετε σκεφτεί να μεριμνήσετε έτσι ώστε να μπορούν να μείνουν όσο πιο άνετα γίνεται και να μην έχουν το φόβο ότι τους θερινούς μήνες θα πρέπει να ξενικιάσουν, να φύγουν και να μην βρίσκουν εύκολα σπίτι?
9: Κοιτάξτε, για τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες δεν έχουμε θέμα σαν νησί. Τους αγκαλιάζει η κοινωνία, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος στο ίδιο σπίτι, οπότε δεν έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές. Έως τώρα, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό.
9: Ναι. Βέβαια, τώρα προβλέπουμε κάποιες κοινωνικές κατοικίες, ένα project νέο που κάνουμε εδώ στο νησί, ώστε να φτιαχτούν 20-30 οικίες με απότερο σκοπό να καλύπτουν αυτές τις ανάγκες. Να ξέρετε πάντως ότι είναι ένα τεράστιο θέμα το στεγαστικό. είναι πολύ δύσκολο και το αντιμετωπίζουν και οι μεγαλοπόλεις και, και η Θεσσαλονίκη και, και η Αθήνα και η Βαρκελόνη και γενικώς δηλαδή και μεγάλες κοινωνίες, όχι μόνο τα μικρά
0: νησιά. Ναι, σίγουρα δεν είναι μόνο τα μικρά νησιά, έχετε δίκιο σε αυτό, διότι είναι δύσκολο και να βρεις ένα σπίτι έτσι ώστε να μείνεις σε μια μεγαλούπολη και τα ενίκια είναι στο Θεό και πολλά πολλά άλλα ζητήματα. Κύριε Φραγκάκη, ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Καλή συνέχεια.
9: Εμείς ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Καλή συνέχεια.
0: Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Υγεία βρέθηκε στην Τρίπολη με επικεφαλής της Επιτροπής τον Ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόρδρα, με στόχο την ενημέρωση για τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες. Η Πέγκη Μπρούσαλη είναι μαζί μας από την Τρίπολη. Πέγκη, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν μια επιτροπή 9 μελών, όπως πολύ σωστά είπες, επικεφαλής ο κύριος Δημήτρης Τσιόδρας, ευρωβουλευτής, και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου μαζί του. Ήταν στοχευμένη η επίσκεψη αυτή που έγινε στην Τρίπολη με σκοπό να αξιολογηθούν οι περιφερειακές δομές υγείας και ταυτόχρονα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με την αναπτυσσόμενη εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Οι ευρωβουλευτές επισκέφθηκαν αρχικά το Πανεργατικό Νοσοκομείο της Τρίπολης. Εκεί συνομίλησαν με τη διοίκηση, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Εξέτασαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας στην ελληνική περιφέρεια, αλλά και τις ανάγκες που υπάρχουν σε υποδομές, σε στελέχωση και σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Να πω ότι η περιοδία, το πρόγραμμα μάλλον της περιοδίας, περιλάμβανε και επίσκεψη στον αναπτυσσόμενο κόμβο φαρμακευτικής παραγωγής της Τρίπολης, στη βιομηχανική περιοχή. Στο επίκεντρο των συζητήσεων με εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας βρέθηκαν η παραγωγική δυναμικότητα και οι επενδύσεις στην περιοχή, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά και η κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι η συμβολή της Ελλάδας είναι στρατηγική στην ευρωπαϊκή υγειονομική ασφάλεια και την αυτονόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές βασικών φαρμάκων και εν κατακλείδη τα συμπεράσματα από τις επαφές αναμένεται να αξιοποιηθούν έτσι ώστε να διαμορφωθούν μελλοντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία και πολιτικές που θα ενισχύσουν τα εθνικά συστήματα υγείας, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέγκη. Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η 34η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα λειτουργεί στο Εκθεσιακό Κέντρο στα Κύλα Κοζάνης μέχρι και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Φωτεινή Γαλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει περισσότερα. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως πολύ καλά προείπες, ανοίγει μετά από 10 χρόνια η Εμποροβιοτεχνική και Γεωργική Έκθεση Δυτικής Μακεδονίας. Επιστρέφει από σήμερα μέχρι την Κυριακή και βέβαια η φετινή διοργάνωση δεν σηματοδοτεί απλώς την επιστροφή μιας έκθεσης. Έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση αλλαγών, με την οικονομία και την παραγωγική της βάση να αναζητούν νέες κατευθύνσεις και με επιχειρήσεις της περιοχής να καλούνται να διεκδικήσουν μεγαλύτερο ρόλο την επόμενη μέρα. Και αυτό ακριβώς επιχειρεί να αναδείξει φετινή διοργάνωση. Με 110 εκθέτες, η έκθεση φιλοδοξεί να γίνει ξανά ένας χώρος όπου οι τοπικές επιχειρήσεις συναντούν το κοινό, όπου τα προϊόντα της περιοχής αποκτούν μεγαλύτερη πρόσβαση και όπου οι ιδέες, η τεχνογνωσία και η καινοτομία μπορούν να μετατραπούν σε νέες συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. Τα επίσημα εγγένεια πραγματοποιούνται σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη. Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία δεν περιορίζεται μόνο στην Κοζάνη και στην έκθεση. Ο κύριος Χατζηδάκης βρίσκεται από το πρωί εδώ στην Δυτική Μακεδονία, στη Φλόρινα, Πτολεμαίδα και Κοζάνη. Και Κοζάνη με το πρόγραμμά του να περιλαμβάνει επισκέψεις σε υποδομές και παραγωγικές επενδύσεις, αλλά και συναντήσεις για έργα που συνδέονται με την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Σε λίγη ώρα στις 2 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συνάντηση με δημάρχους της περιοχής με αντικείμενο τον οδικό άξονα Ξινό Νερό Πτολεμαίδα, ένα έργο που εντάχθηκε τον Ιούλιο στις επενδύσεις στρατηγικής σημασίας. Και στις 6 το απόγευμα θα βρεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα έχει συνάντηση με τον περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη, παρουσία και στελεχών της ΔΕΗ. Την ίδια ώρα στην Κοζάνη όλα θα είναι έτοιμα για τα εγγένεια της έκθεσης. Μια διοργάνωση που επιστρέφει με βασικό ζητούμενο να αναδείξει όχι μόνο όσα παράγει σήμερα η Δυτική Μακεδονία, αλλά και όσα μπορεί να δημιουργήσει τα επόμενα χρόνια. Οι παράλληλες δράσεις της έκθεσης θα κινηθούν γύρω από την επιχειρηματικότητα, την εξωστρέφεια, την αγροδιατροφή, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη σύγχρονη εστίαση, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους νέους ανθρώπους που επέστρεψαν στην περιοχή και επέλεξαν να επιχειρήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται δράσεις για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων, τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, τη μικρή μεταποίηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Παράλληλα, μέσα στην έκθεση, η Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης συμμετέχει με 3 ενημερωτικά περίπτερα, μεταφέροντας στον χώρο της διοργάνωσης μια σειρά από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Στο περίπτερο του Τμήματος Τροχιάς Κοζάνης, το ενδιαφέρον αναμένεται να συγκεντρώσει ο προσωμιωτής σύγκρουσης, αλλά και τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας που προσωμιώνουν τις συνθήκες μέθης και κόπωσης. Οι ενήλικες επισκέπτες θα μπορούν να βιώσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία το πώς επηρεάζεται η αντίληψη και αντίδραση ενός οδηγού και να αντιληφθούν με βιωματικό τρόπο τους κινδύνους που κρύβει η οδήγηση μέσα από την κατανάλωση αλκοόλ ή σε καταστάσει κόπωσης. Το μήνυμα της τροχέας είναι σαφές. Ζώνη ασφαλείας, κράνος και υπεύθυνη οδήγηση. Βέβαια, την ίδια ώρα, στο περίπτερο του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του αστυνομικού τμήματος Κοζάνης, το κοινό θα μπορέσει να ενημερωθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και για το ρόλο των αστυνομικών υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν
0: θα δούμε
11: σήμερα σε αυτά τα εγκαίνια. Παρακαλώ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.

0: Την έντονη αγανάκτησή τους αλλά και την ανησυχία τους εκφράζουν οι επικουρικοί του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, καθώς στον πάγο παραμένει η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για το λοιπό επικουρικό προσωπικό στο νησί, με άμεσες συνέπειες και για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ σχεδόν 2 μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας. Από την ΕΡΤ Χανίων, η Μαρίνα Μανδακάκη μαζί μας. Μαρίνα.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Το πρόβλημα, όπως ακριβώς το είπες, είναι μεγάλο, αφορά όλο το νησί. Από την 7η τώρα υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, αυτή η καθυσφαίρηση αποδίδεται από τη μια σε πρόβλημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας, που δεν επιτρέπει την ομαλή εξέλιξη των αξιολογήσεων, και από την άλλη στους αργούς ρυθμούς διεκπεραίωσης λόγω υποστελέχωσης της υπηρεσίας. Η εξήγηση πάντως για την πλατφόρμα δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, γιατί πρόκειται για κεντρική εφαρμογή του Υπουργείου Υγείας που χρησιμοποιείται από όλες τις υγειονομικές περιφέρειες. Εμείς έχουμε στοιχεία ότι τουλάχιστον 2 άλλες ΥΠΕ έχουν ήδη προχωρήσει στην ανάρτηση των πινάκων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων στα τέλη Ιουλίου. Θα σας δώσω την εικόνα που είναι και πιο χαρακτηριστική. Σε σύγκριση με το προηγούμενο κύκλο, για τον πρώτο συμπληρωματικό κύκλο του 26, οι αιτήσεις έκλεισαν 20 Μαρτίου και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε τους πίνακες κατά στην 1η του Απρίλη. Χρειάστηκαν δηλαδή μόλις 12 μέρες έναντι 54 ημερών που έχουν ήδη περάσει στη σημερινή διαδικασία χωρίς την έκδοση των νέων πινάκων. Βγάλανε ανακοίνωση λοιπόν, και όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά πρέπει να γίνει κάτι χθες, γιατί μιλούμε για την εξυπηρέτηση και το έργο των ανθρώπων αυτών στο πολύτιμο θέμα της υγείας που μας αφορά όλους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Μόνο 5 αστυνομικοί τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου από τους 24 που είχαν ζητηθεί, σύμφωνα με την Τοπική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, με το συνδικαλιστικό όργανο να προτείνει ως άμεση λύση, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά, την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου θα μας πει περισσότερα. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τα παράλληλα έλεος, η Ένωση αναφέρεται και στις τακτικές μεταθέσεις του Κολακιουριού, όπου όπως υποστηρίζει καταγράφηκαν 14 αυξήσεις και εισάριθμες αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα σύμφωνα με την ίδια να μην υπάρξει ουσιαστική αύξηση της δύναμης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οργανική δύναμη της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου και λέει ότι οι κενές οργανικές θέσεις αγγίζουν το 45%. Ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω μείωση του προσωπικού λόγου συνταξιοδοτήσεων. Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προβλήματα όσο για τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρέτηση των πολιτών. Και όπως είπες, ζητούν τοποθέτηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ενθαρρυντικά τα μηνύματα τώρα για το χειμερινό τουρισμό στην Κρήτη. Ενδεικτικό του αυξημένου ενδιαφέροντος είναι, μεταξύ άλλων, πως σε διεθνή τουριστική έκθεση που διοργανώθηκε στη Γαλλία, ο πρέσβης της Ελλάδας ενημέρωσε ότι η Transavia France αποφάσισε να επεκτείνει το πτητικό της πρόγραμμα προς το νησί τη χειμερινή περίοδο. Να πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
3: Καλό μεσημέρι. Το Παρίσι, λοιπόν, όπως ανακοινώθηκε από τον πρέσβη της χώρας μας στη Γαλλία, τον κύριο Νικολαίδη, θα συνδέεται απευθείας με το Ηράκλειο με έως και 4 πτήσεις εβδομαδιαίως, και η αρχή θα γίνει στα τέλη Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση αυτή έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Διεθνούς Εκθέσεων Τουρισμού που διεξήχθη στο Παρίσι, όπου η Κρήτη συμμετείχε με δικό της περίπτερο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο δήλωσε ο Σύμβουλος Τουρισμού, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου, που συμμετείχε, που έδωσε το παρόν στην έκθεση, είπε χαρακτηριστικά ότι οι Γάλλοι στην Κρήτη φέτος θα ξεπεράσουν τους 500.000 για πρώτη φορά, και ότι το 2027 αναμένεται ξανά να θα έχουμε ανωδικές τάσεις όσον αφορά τις αφήξεις Γάλλων τουριστών. Είπε επίσης ο κύριος Κότσογλου ότι η Transavia France, σε συνεργασία με τον ΕΟΤ, θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, θα ξεκινήσουμε με 2 ταξίδια εξοικείωσης, προκειμένου στη συνέχεια να πάμε στα 4 εβδομαδιαίως. Και στόχος είναι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο Γάλλους τουρίστες στην Κρήτη στη διάρκεια του χειμώνα. Και πολύ σημαντικό, όπως είπε ο κύριος Κότσογλου, είναι να παρουσιάσουμε στα ταξίδια εξοικείωσης που θα έχουμε τον Οκτώβριο, που για μας είναι ακόμα τουριστική περίοδος, να μπορούμε αυτό το οποίο θα δείξουμε λοιπόν στη διάρκεια του Οκτωβρίου να το διατηρήσουμε και το χειμώνα, και οι επισκέπτες μας να απολαύσουν και μια διαφορετική Κρήτη που είναι εξίσου όμορφη όμως με την καλοκαιρινή.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, μια πλατφόρμα που μετατρέπει τις προσωπικές καταγραφές σε καθοδήγηση για άσκηση, διατροφή, γεύματα, σώμα και ευεξία, δημιούργησε ο Λαρισαίος Χρήστος Αποστόλου. Πρόκειται για το aruri.gr, μια διαδικτυακή πλατφόρμα προσωπικού AI coach που ενώνει 16 τομείς της καθημερινότητας του χρήστη. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την Art Larissa's. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Αποστόλου μίλησε στην Art Larissa's για την εφαρμογή αυτή, όπου μπορεί κάποιος βεβαίως να βάλει τι θέλει να κάνει, πώς θέλει να διαχειριστεί το χρόνο του, τι θέλει να φάει, ποιες ασκήσεις να κάνει και βεβαίως να του βγει ένα πλήρες πρόγραμμα για όλη την εβδομάδα, το οποίο βεβαίως συνδυάζει εκτός από πάνω από 2.500 ασκήσεις με οπτικό οδηγό, 1.653 αναλυτικές οδηγίες για την εκτέλεσή τους και για την αποφυγή λαθών, καθώς επίσης υπάρχει η βιβλιοθήκη με 1.000 και πλέον συνταγές και πιάτα που διαθέτουν στοιχεία αναμερίδα και χρόνο, θερμίδες, την πρωτεΐνη του κάθε γεύματος, καθώς επίσης και μια λίστα με 279 προϊόντα αναφοράς από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και οι οποίες βεβαίως αποτυπώνουν τις πραγματικές τιμές και το ιστορικό των μεταβολών των τιμών, συγκρίνουν καταγεγραμμένες τιμές, τον απολογισμό κόστους της λίστας και όλα αυτά βεβαίως που βοηθούν κάποιον να διαχειριστεί τον προσωπικό του χρόνο, να βάλει μέσα όλες τις παραμέτρους αν έχει κάποια ζητήματα με μικροτραυματισμούς, το ωράριο εργασίας του και έτσι να έχει ένα πλήρες πρόγραμμα που θα τον βοηθήσει στην πράξη να φροντίσει και την υγεία του, τόσο τη σωματική αλλά και την ψυχική. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εκπαιδευτικές ημερίδες στην Ικαρία και στους φούρνους Κορσέων για την προστασία της θαλάσσιας ζωής θα έχουμε το επόμενο διάστημα, για τις οποίες θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιώργος Βιτσαράς. Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Την 5η, λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη, θα γίνει παρουσίαση στο Γενικό Λύκειο Αγίου Κυρίκου στις 11 ώρα το πρωί. Την Παρασκευή 25, στις 7.30 ώρα θα είναι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και νωρίτερα, και μάλλον λίγο αργότερα, και στο Λύκειο Ευρύλου στην Ικάρια. Να πω ότι θα γίνει είναι η παρουσίαση βιολογικού υλικού. Θα περιλαμβάνει βεβαίως και μελέτες που έχουν γίνει, αλλά και ενημέρωση των κατοίκων, των επαγγελματιών της θάλασσας, τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους επισκέπτες. Και η δουλειά αυτή είναι από την επιστημονική ομάδα του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου, που είναι τμήμα του ΕΛΚΕΘΕ, στα πλαίσια της δράσης Ακριτικά 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της Αναδόχου Εταιρείας η Σύμβαση Ανάπλασης του Άλσους Ευμύρου, το οποίο θα μεταμορφωθεί σε ένα ευρωπαϊκό προδιαγραφών χώρο πρασίνου, αναψυχής αλλά και πολιτισμού. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης του Δήμου Ξάνθης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής, ο Γιάννης Πετρακόπουλος μαζί μας. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Την περίοδο των Χριστουγέννων του 2028, εκτός συγκλονιστικού απρόόπτου, το αναμορφωμένο άλσος Ευμύρου Ξάνθη, συνολικού εμβαδού 74 στρεμμάτων, που επί δεκαετίες παρέμενε αναξιοποίητο, θα κάνει την πρεμιέρα του μεταμορφωμένο σε έναν εντυπωσιακό χώρο που θα θυμίζει ανάλογα ευρωπαϊκά πάρκα. Και αυτό διότι σε έναν μήνα το αργότερο από σήμερα θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναπλασής του, με χρονοδιάγραμμα περάτωσής του τους 24 μήνες, καθώς η Δημοτική Αρχή Ξάνθης, τηρώντας τις δεσμεύσεις της και στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, προχωρά στην υλοποίηση του εμβληματικού αυτού έργου, προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, με πόρους από το ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Στη συγκεκριμένη έκταση, λοιπόν, αφενός όχι μόνο θα διατηρηθεί το υπάρχον πράσινο, αλλά θα φυτευτούν και νέα δέντρα, ενώ ακόμη θα δημιουργηθούν δύο μεγάλες σύγχρονες παιδικές χαρές. Υπαίθριο θέατρο, κιόσκια, περιπατητικές διαδρομές, πεζογέφυρα, στίβος αναρρίχησης, βοτανόκηπος και λαχανόκηπος και βιοκλιματικό αναπτυχτήρι. Όλα προστατευμένα με σύστημα πυρόσβεσης. Ακόμη προβλέπεται χώρος στάθμευσης με μέρημνα και για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων. Όλα αυτά και άτομα με αναπηρία στόχος. Η ανάδειξη του πάρκου ως ενός νέου τοπόσημου της Ξάνθης, ως χώρο αναψυχής όλων των κατοίκων και των επισκεπτών, που θα φιλοξενεί μεταξύ άλλων πολιτιστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικές δράσεις. Η χρήση του μάλιστα θα διέπεται από κανονισμό λειτουργίας, μέσω του οποίου προνοείται και η εξασφάλιση πόρων για τη φύλαξη και την καθαριότητά του. Για ένα ιδιαίτερα σημαντικό για την Ξάνθη έργο που δεν αφορά προς την αναμόρφωση ενός ακόμη χώρου πρασίνου, αλλά το πώς θέλουμε να είναι η πόλη μας τα επόμενα χρόνια, κάνει λόγο ο Δήμαρχος Ξάνθης Στράτος Κοντός, συμπληρώνοντας πως το νέο άλσος Ευμύρου θα συνδέει τη φύση με την οικογένεια, το παιχνίδι με την εκπαίδευση, μάλιστα, την αναψυχή με την κοινωνική ζωή και τελικά την πόλη με τους ανθρώπους της και τους επισκέπτες της. Βίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας διοργανώνει απόψε η πρεσβεία της γειτονικής χώρας στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Πέννη Τομπρή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Πέννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και από μένα. Πρόκειται για μια συναυλία του κουαρτέτου εγχόρδων Καλίγκο, που αποτελείται από μουσικούς της ορχήστρας του φημισμένου ιδρύματος Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας. Το Θεάτρο Κάρλο Φελίτσε, που ιδρύθηκε το 1828, είναι ένα από τα σημαντικότερα και πλέον καταξιωμένα λυρικά θέατρα της Ιταλίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη μουσική ζωή της χώρας αλλά και τη διεθνή μουσική σκηνή. Η ορχήστρα του έχει συνεργαστεί με ορισμένους από τους σημαντικότερους μαέστρους διεθνούς κύρους, ενώ το ρεπερτόριο του κουαρτέτου καλύπτει τις σημαντικότερες περιόδους της μουσικής δωματίου, από τον μπαρόκ και τον κλασικισμό έως τα μεγάλα έργα του ρομαντισμού και της σύγχρονης μουσικής. Έχοντας ήδη συμμετάσχει σε μια σειρά σημαντικών εκδηλώσεων εκπροσωπώντας το Θέατρο Κάρλο Φελίτσε, το κουαρτέτο Καλίγκο έρχεται στο Ηράκλειο για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μουσική παράδοση της Ιταλίας. Μια πρωτοβουλία που επιβεβαιώνει το ρόλο του πολιτισμού ως μέσου διαλόγου και συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί απόψε στις 8.30 στην αίθουσα συναυλιών του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ενώ η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στα ανατολικά τους 24 με 25 βαθμούς και τους 26 στα δυτικά. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες ακόμα και στα παιδινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή ασθενής και στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 8218.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα αδέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό ο Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη Θάνια Γιαννακίδου και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Έντονη διπλωματική κινητικότητα στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο επίκεντρο Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα πρώτα ευρήματα με παράνομες διαδικτυακές αναφορές σε ιατρικές υπηρεσίες παρέδωσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον Υπουργό Υγείας στο μικροσκόπιο 118 δομές. Στον ανακριτή 14χρονος που επιχείρησε να μαχαιρώσει συνομήλικό του στα Λαγκαδίκια. Νεκρός εντοπίστηκε ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Το Βόλο αστυνομικός φέρεται να ζήτησε 700 ευρώ για να επιστρέψει πινακίδες. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή του ενοικίου. Η Περιφέρεια Ηπείρου ετοιμάζεται να προσφύγει εκ νέου στο Συμβούλιο της Επικρατείας διεκδικώντας την εφαρμογή της απαλλαγής από τα διόδια για κατοίκους όμορων περιοχών. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου όπως είπαμε και νωρίτερα υπάρχει έντονη διπλωματική κινητικότητα παράλληλα με τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο είναι η εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών είναι η Ιράν και παράλληλα με τις δημόσιες τοποθετήσεις των ηγετών βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές διαβουλεύσεις με κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας και ελεύθερης ναυσιπλοείας, τα οποία παραμένουν ανοιχτά, ενώ η υψηλόβαθμη παρουσία από το Ιράν και οι επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους αφήνουν ανοιχτό παράθυρο στο διάλογο. Στο διπλωματικό προσκήνιο βρίσκονται επίσης οι διαφορετικές προσεγγίσεις για τη Γάζα και την Ουκρανία. Στο ίδιο πλαίσιο, η επικείμενη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας και η παρουσία του Ουκρανού Προέδρου στη Νέα Υόρκη καλλιεργούν ένα κλίμα αναμονής για επικείμενες εξελίξεις. Περισσότερο
1: από την πισκοτοβιομηχανία, τα απόβλητα της οποίας μετέφερε χθες το πρωί το βιντεοφόρο το οποίο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση που εξέδωσε, τονίζεται ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στο στόλο, στον ιδιόκτητο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία, η οποία είχε αναλάβει με σύμβαση να συλλέγει τα λίμματα από το εργοστάσιο για να τα μεταφέρει σε κάποιο άλλο χώρο. Ωστόσο, θα ανοίξουν και αυτές τις συμβάσεις πλέον, αφού η έρευνα πλέον αναδείχθηκε και σε αρμόδια εισαγγελέα, προκειμένου να φανεί αν οι εταιρείες οι οποίες είχαν σύμβαση με τον εργολάβο γνώρισαν πού αυτός αναποθέτει τα επικίνδυνα απόβλητα. Να πούμε, διαπιστώθηκε λοιπόν τα βιντεοφόρα, είχαν παραλάβει τα λίμματα και από εταιρείες αλλά και από κρατικό νοσοκομείο της Αττικής και τα άφηνε στο συγκεκριμένο φρεάτιο. Χθες το πρωί λοιπόν το βιντεοφόρο παρέλαβε τα επικίνδυνα απόβλητα από τη γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, τα μετέφερε στο Βεζνάδιο και τα εναπόθεσε σε αυτόν τον αγωγό ουρίων υδάτων. Γι' αυτό το λόγο, ωστόσο, πρέπει να σου πω ότι οι υπάλληλοι του Βενζινάδικου είχαν σταθμεύσει περιμετρικά του βιτιοφόρου κάποια οχήματα προκειμένου να μην φαίνεται τι ακριβώς συμβαίνει. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που είχαν θέσει υποστενή παρακολούθηση το όχημα το ακινητοποίησαν και στην ουσία σταμάτησαν τη διαδικασία. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι υπήρχε ένα σωλήνα ο οποίο ήταν συνδεδεμένο από το βιτιοφόρο με το φρεάτιο. Από εκεί λοιπόν άδειαζε τα λίμματα. Αυτά κατέληγαν στη συνέχεια στην κήτη του ποταμού Κηφισού και στη συνέχεια στη θάλασσα.
2: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτό το νέο περιβαλλοντικό έγκλημα που καταγράφεται εδώ στην Αττική. Λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα για την έκταση αυτής της παράνομης απόρριψης λιμάτων από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στο Κηφισό. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ο οδηγός του βιτιοφόρου και ο ιδιοκτήτης του πρατήριου, ο οποίος όμως αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ βεβαίως αναζητούνται δύο ακόμη άτομα για αυτή την υπόθεση. Καμπανάκι τώρα για την κατάσταση του Κηφισού, κρούν οι επιστήμονες, οι μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ καταγράφουν περαιτέρω υποβάθμιση τα τελευταία χρόνια, ενώ αυτοψίες καταγράφουν καταγγελίες για παράνομες απορρίψεις λιμάτων και αποβλήτων δυστυχώς. Το πάμε να ακούσουμε τα πολύ σημαντικά στοιχεία στο ρεπορτάζ που έχει μεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
3: Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για την παράνομη ρήψη λιμάτων στον Κηφισό μετά τον εντοπισμό βιτιοφόρου να αδειάζει βιομηχανικά απόβλητα γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας. Για την υπόθεση κρατούνται δύο άτομα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για το εάν υπάρχει και άλλος εμπλεκόμενος, ανέφερε στο σταθμό όμως η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
4: Χθες προσήφθησαν τρία άτομα στην υπηρεσία αυτή, τη Διεθνής Δίωξης και διαφάνειας εγκλημάτων Αττικής. Συνελήφθησαν και οι τρεις, βέβαια στη συνέχεια ενημερώθηκε και ο αρμόδιος εισαγγελέας, κρατούνται δύο άτομα. Mm-hmm. Και φυσικά η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί για να δούμε ποιος άλλος εμπλεκόμενος υπάρχει σε αυτήν την υπόθεση.
3: Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στο στόχαστρο είναι και η εταιρεία που, όπως αποκάλυψε στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος Πέτρος Βαρελίδης, διερευνάται για τυχόν ευθύνες.
5: Το αν υπάρχει ευθύνη της εταιρείας, προφανώς είναι κάτι το οποίο διερευνάται. Αν η εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση επεξεργασίας των λιμάτων, θα πρέπει να διερευνήσουμε γιατί τα λίματα αυτά δεν έτυχαν της επεξεργασίας εντός της μονάδας και δόθηκαν σε ένα βιτιοφόρο για περαιτέρω διαχείριση.
3: Στο διαχρονικό πρόβλημα του Κηφισού αναφέρθηκε ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος, τοπογράφος μηχανικός, συντονιστής της ομάδας Γεωμηθική, μιλώντας στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: Έχουν αποδείξει ότι αυτό είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα σε όλα τα ρέματα. Γενικότερα της Αττικής, ειδικά τα υπογειοποιημένα, όπως το μεγαλύτερο από όλα αυτά είναι ο Κηφισός, είναι ένα γνωστό πρόβλημα και ειδικά στο Κηφισό και στο ανοιχτό κομμάτι που είναι στον Κόκκινο Μήλο. Κατά καιρούς γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε και όσοι φωνάζουμε ότι ο Κηφισός σε κάθε βροχή αλλάζει χρώμα.
3: Ο Κηφισός είναι πηγή ρύπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ηλίας Δημητρίου, ερευνητής στον τομέα εσωτερικών υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.
7: Είναι ένα αστικό ποτάμι που έχει διάφορες πηγές ρύπανσης και η ποιότητά του δεν είναι καλή. Είναι κατώτερη της καλής, μέτρια και πολλές φορές χαρακτηρίζεται και ως φτωχή. Εκτός από δείγματα νερού για χημικές αναλύσεις, συλλέγουμε και οργανισμούς που ζουν μέσα στο ποτάμι, υδρόβιους οργανισμούς, οι οποίοι μας δίνουν μια πιο πλήρη εικόνα και μας δίνουν και ένα ιστορικό αν έχει συμβεί κάποιο γεγονός ρύπανσης στο προηγούμενο διάστημα.
2: Αυτά λοιπόν με το μεγάλο περιβαλλοντικό έγκλημα εδώ στην Αττική. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, πολύ σημαντικό και το επόμενο ζήτημα που θα θίξουμε, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές υγείας για τη διερεύνηση πιθανών παράνομων διαδικτυακών αναφορών σε ιατρικές υπηρεσίες, όπως γνωστοποίησε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Μεταξύ των στοιχείων που παρέθεσε ο Υπουργός Υγείας είναι νέα συμμασκευάσματα αισθητικών πράξεων που βρέθηκαν σε ιατρείο βιοπαθολόγου χωρίς παραστατικά αγοράς, ενώ ο πάροχος κβαντικής βιοανάδρασης παρουσίασε το χώρο του ως ιατρείο χωρίς τίτλο σπουδών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτριά μας για θέματα υγείας, Μαράγδα Ιαγορογιάννη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μαράγδα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 118 δομές και ιατρία. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 4 έλεγχοι. Είναι τα πρώτα ευρήματα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, από τους ελέγχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως είπες και εσύ, να δούμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα από επιτόπιο έλεγχο που έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου. Καταρχήν, ένα ιατρείο με άδεια λειτουργίας βιοπαθολόγου διαπιστώθηκε ότι εκεί μέσα υπήρχαν στο ψυγείο ενέσιμα σκευάσματα, φίλες, υαλουρονικά εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για ιατρικές πράξεις, αλλά κατά δήλωση της βιοπαθολόγου τα σκευάσματα προορίζονταν για την ίδια. Ζητήθηκαν παραστατικά αγοράς και δεν υπήρχαν. Ένα άλλο παράδειγμα. Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, στο εν λόγω κέντρο βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου, συσκευή βιοσυντονισμού, συσκευές για αφαίρεση πλαχνικού λίπους και λιπόλυση. Επίσης, σε ένα άλλο ιατρείο που ήταν ΙΚΕ. Στην εταιρεία είχε χορηγηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο, βεβαίως συνόμιμης άδειας ιδιωτικού ιατρείου, με επιστημονικά υπεύθυνο ιατρό άνευ ειδικότητας. Στο χώρο, εκτός ότι υπήρχαν κάποια ενέσιμα σκευάσματα, βρέθηκαν και μηχανήματα για την ενεργοποίηση αναγέννηση των κυττάρων και για την ανάλυση του σώματος. Κατά τον χρόνο του ελέγχου ήταν σε εξέλιξη χορήγηση ενέσιμων θεραπείων από βοηθό νοσηλευτή και όχι από τον γιατρό. Μια άλλη περίπτωση, παροχή υπηρεσιών κουβαντικής βιοανάδρασης, όπως είπες και εσύ. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου χρησιμοποιούνται για διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα, για τη διαχείριση λοιπόν των πηγών στρες στο σώμα. Δεν βρέθηκαν σκευάσματα στο χώρο. Είναι μόνο μερικά από τα ευρήματα. Τώρα βλέπω και ένα ακόμα σε δερματολογικό ιατρείο. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκε στο ιατρείο μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέγερσης, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στα δηλωθέντα μηχανήματα πρόσφατα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Σύμφωνα με τον γιατρό, με αυτά που είπε ο γιατρός, ενδείκνυται για ρύθμιση της όρεξης και δεν είχε γίνει χρήση του μέχρι να διευκρινιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του. Είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα αυτά, Γρηγόρη, που φέρουν στο φως οι έλεγχοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Τώρα η συνέχεια είναι ότι η αρχή θα γνωμοδοτήσει, θα συντάξει κάποια πορίσματα τα οποία θα σταλούν στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα και στον εισαγγελέα.
2: Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μετά το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, έτσι Μαράγδα.
8: Ακριβώς, και δεν μπορούμε να φανταστούμε τι θα μπορούσε να γίνει, τι γίνεται μάλλον όλο αυτό το διάστημα πριν από το τραγικό αυτό γεγονός.
2: Και πόσος κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί και πόσος κόσμος έχει χάσει λεφτά.
8: Έχει πληρώσει
2: και έχει άλλου είδους προβλήματα για τέτοιες θεραπείες εντός πολλών εισαγωγικών. Σμαράδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον την εξέλιξή του και τα όσα στοιχεία έρχονται συνεχώς στην δημοσιότητα. Τώρα, σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται η ανακριτική έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη με τις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο της Οδού Καρνιάδου. Πάμε στην δικαστική μας τάχτρια Νάνα Νικολάου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, γιατί η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, για παράδειγμα Άννα, η οποία βρισκόταν σε βάρδια την ημέρα που ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το χώρο, κατέθεσε χθες και έπεσε σε σωρή αντιφάσεων, όπως λένε οι πληροφορίες. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Σε ό,τι αφορά την ανάκριση που διενεργεί ο 32ος τακτικός ανακριτής, αναμένεται η έρευνα να συνεχιστεί με καταθέσεις από τους υπαλλήλους του ιατρείου, οι οποίοι

0: παράψει για πραγματοποιηθεί στις 4 και 6. Θα πούμε ότι όλα αυτά είναι αναμονή των αποτελεσμάτων από την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στη σχέση της ιατρού ακόμα και με τον υπνοθεραπευτή που κατέφυγε ως μάρτυρας Δευτέρα αλλά και ενδεχομένως με ποια άλλα πρόσωπα υπήρξαν επικοινωνίες την μοιραία ημέρα. Όμως ένα από τα πιο χρήσιμα στοιχεία είναι τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων τα οποία αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες και κλείνοντας να πούμε ότι η περάσπιση των δύο προφυλακισμένων ιατρών έως την Παρασκευή έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών κατά των ενταλμάτων προσέρμης κράτησης και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο 58χρονος ιατρός και να ζητήσει την αποφυλάκησή του και να τεθεί σε κατοίκον με περιορισμό με βραχιολάκι.
1: Με βραχιολάκι, όπως λέμε, ναι. Βεβαίως, θα δούμε λοιπόν. Περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Άννα Νικολά, σου ευχαριστούμε πολύ. Τώρα διευκρινίζει για τη δήλωσή της ότι δεν αποκλείται την εμπλοκή και άλλου προσώπου στην υπόθεση. Έδωσε εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας εδώ στο News 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Ερωτήθηκε χθες αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος εμπλεκόμενος σε αυτήν την υπόθεση. Και εξήγησα ότι από τη στιγμή που εμείς δεν έχουμε ολοκληρώσει την δική μας έρευνα, ενώ την επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων αλλά και την άρση τηλεφωνικού απορρίτου, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα αποτελέσματα για εμάς, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αποκλείσουμε ότι υπάρχει και εμπλοκή άλλου προσώπου με οποιονδήποτε τρόπο. Είτε παρήχε συνδρομή, είτε μέσω της υπόθαλψης ενός κατηγορούμενου, είτε με ψευδή στοιχεία μπορεί να έχει δώσει στην αστυνομία και μην ξεχνάμε. Το είπατε πολύ σωστά ότι καλούνται και άτομα ξανά από τον ανακριτή που έχουν καταθέσει προανακριτικά, όπως και μάρτυρες οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει προανακριτικά και προέκυψαν κατά την ανάκριση.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 πάμε εκτός συνόρων τώρα, γιατί όλη η προβολή της κοινής γνώμης, λέγαμε και στην αρχή, είναι στραμμένη αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη για τις εργασίες της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που διεξάγεται σε ένα πολύ δύσκολο, πολύ μπερδεμένο και πολύ ταραγμένο γεωπολιτικό περιβάλλον με δύο πολύ μεγάλους πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Η Νέα Υόρκη λοιπόν είναι ο δεύτερος και κύριος σταθμός εντωμεταξύ της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Σαν Φρανσίσκο, οι επαφές με επιχειρηματίες και η ομιλία του στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ελληνικής οικονομίας και τις επενδύσεις. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά τώρα από εδώ και πέρα στο επίκεντρο των επαφών του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αναμένεται να βρεθούν γεωπολιτική ενέργεια και φυσικά οι αγορές. Άγιε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και εμένα. Ουσιαστικά, όπως το πρόγραμμα, ξεκινά σήμερα τη συναντήση του τοπική ώρα, Τετάρτη, τοπική ώρα στη Νέα Υόρκη, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Μεγάλης και τον πρωθυπουργό του Καναδά. Ενώ στις 10 θα μετάσχει στην ακτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Aid, ενώ στην συνέχεια θα μιλήσει σε εκδήλωση της Ελληνικής Ομογένειας. Και το απόγευμα, ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση και με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας. Ουσιαστικά, χθες ο πρωθυπουργός στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Hoover, όπου έλαβε μέρος μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και διευθύντρια του Ινστιτούτου, την κυρία Κοντολίζα Ράις, έδωσε έναν τόνο, τον βασικό τόνο, το οικονομικό μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει και στους επενδυτές της Νέας Υόρκης. Ανάπτυξη πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, πρωτογενή πλεονάσματα, ξένες επενδύσεις, μείωση ανεργίας και ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους ήταν το πολύπτυχο το οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργός. Έδωσε έμφαση σε αυτό το μείγμα των πολιτικών που, όπως ανέφερε, έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κρίσεων και των προκλήσεων των τελευταίων ετών. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε ένα τρίπτυχο κυβερνητικών προτεραιοτήτων, στο οποίο περιλαμβάνει τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της χώρας στην διεθνή σκηνή, αλλά και την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Μάλιστα, η πιο χαρακτηριστική αναφορά ήταν πως η Ελλάδα, παρά την αναταραχή στις διεθνείς αγορές ομολόγων, δανείζεται σήμερα φθηνότερα από 4 χώρες των G7. Ο Πρωθυπουργός, να σημειώσουμε πως θα συμμετάσχει και σε συζήτηση στο Γκρι Τραπέζι αύριο το πρωί με θεσμικούς επενδυτές. Στη συνέχεια θα λάβει μέρος σε συνάντηση που διοργανώνεται και όπως είπαμε στην
1: αύριο δικιά μας ώρα πρωί, έτσι για να μην μπερδεύονται και οι ακροατές μας, το πρωί της 5ης ώρα Ελλάδος.
4: Ωραία, Ελλάδος. Αύριο να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι θα συναντηθεί με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων. Συγγνώμη, ενώ το μεσημέρι ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου, εκδήλωση του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Στις 5 και 10 τοπική ώρα, πρωινή ώρα Ελλάδα δηλαδή, θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον κ. Γουτιέρες, ενώ στη συνέχεια θα απευθύνει και ομιλία στη Γενική Συνέλευση.

0: την ιστορία. Εκεί αναμένεται βέβαια να δοθούν και όποιες απαντήσεις, τοποθετήσεις που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, του κυρίου Ερντογάν.
1: Και ήδη ο κύριος Μητσοτάκης έχει δώσει ένα στίγμα το που θα κινηθεί η ομιλία του, λέγοντας και τις προηγούμενες ημέρες από τις ΗΠΑ ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος κινείται με πηξίδα το διεθνές δίκαιο.
0: Το διεθνές δίκαιο, αυτή η βασική αναφορά, να δούμε βέβαια και στα επιμέρους ζητήματα που έθεσε ο κύριος Ερντογάν, περί αποστατικοποίησης, ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, αλλά όχι μόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως είναι οι δύο πόλεμοι και η ενεργειακή αστάθεια που υπάρχει παγκοσμίως.
1: Και περιμένουμε βεβαίως με ενδιαφέρον και την συνέντευξη που θα δώσει την Παρασκευή το πρωί στο Bloomberg, στην τηλεόραση του
0: Bloomberg. Λίγο πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ακριβώς.
1: Βεβαίως, θα τα πούμε και τις επόμενες ημέρες αναλυτικά. Γιβαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Τώρα, με τις πολύ σημαντικές ομιλίες των Προέδρων της Ουκρανίας και του Ιράν, συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα γενική συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, καθώς οι πόλεμοι στις δύο αυτές χώρες βρίσκονται στο επίκεντρο των διπλωματικών επαφών λόγω της κρισιμότητάς τους για την παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί ακούσαμε χθες τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, Έλενα, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να χρησιμοποιεί απειλητικό τόνο, πολύ ψηλού τόνου κατά του Ιράν. Ωστόσο, λίγο αργότερα ανακοίνωσε ότι διεξήγησαν νέες επαφές των διπλευρών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης.
2: Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Στην ομιλία του χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι σκέφτεται την επιλογή ανάμεσα στο να υπάρξει μια συμφωνία για το Ιράν που θα ωφελήσει τη χώρα και την ανάπτυξή της, και από την άλλη να αφανίσει το Ιράν αν δεν υπάρξει αυτή η συμφωνία. Ιδιαίτερα απειλητικούς τόνους χρησιμοποίησε κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός πρόεδρος, λέγοντας επίσης, ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτευχθεί κατά τον ίδιο αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, και όπως είπε, αυτές οι εκλογές δεν περνούν καν από το μυαλό του. Το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Και αυτό, Γρηγόρη, γιατί πολλοί αναλυτές λένε ότι το Ιράν έχει βρει τον τρόπο να ασκεί πίεση στον Αμερικανό πρόεδρο και με βέβαια τις πολύ αυξημένες τιμές της ενέργειας για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι υπήρξε μια επανεκκίνηση ουσιαστικά των διπλωματικών επαφών των δύο πλευρών.
1: Αυτό έχει ενδιαφέρον, αυτό το σημείο. Πολύ ενδιαφέρον.
2: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον, βεβαίως. Λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες για τις προτάσεις, τη νέα πρόταση του Ιράν. Αυτή η πρόταση, λοιπόν, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, παρουσιάστηκε με τη μεσολάβηση του Κατάρ, βέβαια, σε αυτή την τρίωρη συνάντηση, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τον Κούσνερ και Γουίτκοφ, των Αμερικανών απεσταλμένων, και της ιρανικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Αμπάς Αραχτσί, τον Υπουργό Εξωτερικών. Η πρόταση αυτή, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, είναι η αποδέσμευση όλων των κεφαλαίων, των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν, η άρση του ναυτικού αποκλεισμού και της στρατιωτικής πίεσης του Ιράν και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στην Μέση Ανατολή, με ατάλλαγμα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, σε μία εβδομάδα, αν ισχύσουν όλα αυτά. Και μάλιστα, σύμφωνα με τους φρουρούς της Επανάστασης, το Ιράν έχει αυτούς τους σκληρούς όρους, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβίασαν και οδήγησαν σε κατάρρευση το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον περασμένο Ιούνιο. Σε κάθε περίπτωση, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ήταν μία επικοδομητική συνάντηση, το ίδιο ανέφερε σε ανάρτησή του και ο Στίβ Γουίτκοφ, και είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα υπάρξει και νέος γύρος επαφών. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε αυτές τις επαφές. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε επίσης και με ηγέτες των αραβικών χωρών, και εκεί υπήρξε σε σύντομες δηλώσεις τους μία αισιοδοξία για την εξέλιξη της κατάστασης. Ωστόσο, μένει να το δούμε. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ουκρανίας, το άλλο πολύ σημαντικό μέτωπο, υπήρξε συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ζελένσκι, και εκεί τέθηκε το θέμα της ενεργειακής ουσιαστικά και χειρίας και σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας αλλά και της Ρωσίας, αλλά και την Μαύρη Θάλασσα, τα εμπορικά πλοία που από εκεί περνά εκτός από ενέργεια, περνά και περνούν και τρόφιμα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, κυρίως για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, το ανέφερε και ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ. Ωστόσο, αναμένουμε να δούμε τι θα πει και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σημερινή ομιλία του, πολύ σημαντική και αυτή, όπως και του Προέδρου Πεζεσκιάν. Και από εκεί και πέρα να σου πω, Γρηγόρη, ότι σήμερα το βράδυ, ώρα Ηνωμένων Πολιτειών, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να υποδεχτεί στην βάση Άντριους τον Κινέζο Πρόεδρο Σι, και είναι κάτι που θα κάνει για πρώτη φορά ο Αμερικανός Πρόεδρος, δηλαδή να πάει στο αεροδρόμιο, και μάλιστα θα υπάρξει μια μεγαλοπρεπή τελετή για να τον υποδεχτεί. Και αύριο θα υπάρξει η Ισνοαμερικανική Σύνοδο στο Λευκό Οίκο, πάρα πολύ σημαντική και για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και για το εμπόριο και για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Και μακάρι, Έλενα, πραγματικά, μακάρι πολύ γρήγορα να τα δούμε όλα αυτά να μεταουσιώνονται σε πράξεις επί του πεδίου, έτσι, και να δούμε ένα καλό αποτέλεσμα στα πεδία των πολεμικών μετώπων που είναι σε εξέλιξη. Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να συγγύσουν τα όπλα σε όλα τα μέτωπα, ζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Αρπετρίτης κάτι σε επαφές του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
3: Αυτό το οποίο προκύπτει είναι η ανάγκη για άμεση κατάπαυση όλων των εχθροπραξιών, για πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσοπλοείας. Αποτελεί πραγματικά ένα σοβαρό κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και όχι μόνο, αλλά και για την επισητιστική ασφάλεια, για την ασφάλεια όλης της ενεργειακής αλυσίδας στον κόσμο, το να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των θαλάσσιων διαδρόμων. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης να συζητήσουμε με ομολόγους μου για θέματα τα οποία αφορούν την περιφερειακή ασφάλεια.
1: Ακούσαμε τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να εύχεται να υπάρχει ασφάλεια σε όλη την εφοδιαστική και ενεργειακή αλυσίδα. Μένουμε στο θέμα αυτό, καθώς αισιοδοξία επικρατεί στις διεθνείς αγορές ενέργειας, αφού οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου κινούνται πτωτικά στον απόϊχο προσδοκιών για κάποιο είδος συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Μπρεντ έπεσε νωρίτερα σήμερα στα 98 δολάρια το βαρέλι. Στην εχώρη αγορά, πάντως, Πινελόπη Μητρούλια, και οι αμόλυβοι και το πετρέλαιο κίνησης διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, οι μειώσεις αναμένουν να φανούν στα πρατήρια από την Παρασκευή ως το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η αστάθεια που επικρατεί όλο το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς αγορές είναι αποτυπωμένη και στην τιμή του Brent, που όπως είπες νωρίτερα ήταν κάτω από τα 98 δολάρια το βαρέλι και αυτή την ώρα είναι στα 100,1, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,5. Έχουμε δηλαδή μέσα σε λίγη ώρα αύξηση στις τιμές. Αντιστοίχως, το φυσικό αέριο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο της Ολλανδίας κινείται πτωτικά και είναι στα 72,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως είπες όμως, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παραμένουν σταθερά υψηλές και μάλιστα κάθε μέρα τσιμπάνε και λίγα δέκατα του λεπτού. Η αμόλυβδη είναι σήμερα στο 2,199, ενώ χτες ήταν στο 2,197, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 2,229, ενώ χτες ήταν στο 2,227. Όπως είπες όμως, μέσα στο επόμενες ημέρες, όπου θα προμηθευτούν και πάλι τα πρατήρια, αναμένεται να αποτυπωθεί η μείωση που είδαμε τις προηγούμενες μέρες στην τιμή του πετρελαίου διεθνώς. Άρα αναμένουμε μία μείωση ελαφριά όμως τις επόμενες ημέρες. Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση μελετά τα μέτρα που θα λάβει κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο εκτιμάται ότι αν πολύ το τώρα θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ το λίτρο, και γι' αυτό μέρα με τη μέρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομίας, καταρχήν για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα θέρμανσης, και κατά δεύτερο λόγο για μια επιδότηση στην Αγγλία του πετρελαίου.
1: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Μένουμε για λίγο στη μεγάλη εικόνα, από εκεί που ξεκινούν όλα. Είχαμε έντονη διπλωματική αντιπολίτευση παράθεση που έχει ξεσπάσει μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας μετά την ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, κατά την οποία ο Γάλλος Πρόεδρος επέκρινε τις Ισραηλινές ενέργειες στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας μάλιστα την κλιμάκωση της βίας από Ισραηλινούς επίκους. Από την άλλη πλευρά, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για την κόντρα αυτή ανάμεσα στο Μακρόν και τον Νετανιάχου. Νατάσα, να ξεκινήσουμε από το πώς ξεκίνησαν όλα και πού έχουμε φτάσει τώρα. Ποιο είναι το επόμενο επεισόδιο? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι ξεκίνησαν όλα από τη χθεσινή ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Γάλλος Πρόεδρος κατήγγειλε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα θα χάσει την αξιοπιστία της αν παραμείνει αδρανής. Είναι ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους, είπε χαρακτηριστικά. Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση από το Ισραήλ ήταν πολύ έντονη. Ο παραλογισμός της δήλωσης Μακρόν είναι αδιανόητος, απάντησε το γραφείο του Νετανιάχου. Να πούμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλάει αύριο Πέμπτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και να θυμίσουμε ότι ο Οκτώβρης είναι ένας κρίσιμος μήνας και φορτισμένος για το Ισραήλ. Καθώς στις 7 Οκτωβρίου, σε δύο εβδομάδες δηλαδή,
1: έχουμε
5: από σήμερα,
1: την επέτειο.
5: Συμπληρώνονται 3 χρόνια από τις επιθέσεις της Χαμάς ακριβώς. Και στο τέλος Οκτωβρίου, 27 Οκτωβρίου, έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές.
1: Οπότε περιμένουμε όλοι να δούμε σε πρώτη φάση πώς θα απαντήσει ο Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Και βεβαίως αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτό το γαϊτανάκι δηλώσεων και των παράς δηλώσεων και αντιδράσεων από το Παρίσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νατάσα Παυλοπούλου.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αφήσουμε πίσω τα όσα γίνονται στη Νέα Υόρκη και τις διεθνείς διπλωματικές αντιπαραθέσεις και να έρθουμε στις δικές μας κόντρες και στις δικές μας αντιπαραθέσεις. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται λοιπόν η αντιπαράθεση ανάμεσα στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τον Αλέξη Τσίπρα, με τις προτάσεις του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Το πινκ-πονγκ των δηλώσεων ξεκίνησε χθες, όταν αμέσως μετά την ανάρτηση του σχετικού βίντεο τον πρώην Πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης άσκησε κριτική στις προτάσεις του κ. Τσίπρα για τα καύσιμα, αντιπαραπαλλοντάς τες με την φορολογική πολιτική που είχε ακολουθηθεί κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του.
7: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
1: Το γάντι σήκωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε συνέντευξή του και αυτό στην τηλεόραση του Sky άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, επιμένοντας ότι η Ελλάς είναι η μοναδική πολιτική δύναμη που μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, ρωτήθηκε για τη σκοπτική δήλωση του κ. Μαρινάκη ότι όλοι στην Ευρώπη περίμεναν τα βίντεο του κ. Τσίπρα.
8: Πρώτα, δεν ξέρω αν όλη η Ευρώπη περίμενε εμένα. Πάντως σίγουρα η κυβέρνηση εμένα περίμενε να συνεχθούν μεταξύ τους τουλάχιστον. Διότι σε αυτό εδώ το στούντιο είχατε χθες τον κύριο Κυρανάκη, αν δεν κάνω λάθος, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι είναι εφικτό. Και λίγες ώρες μετά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έβγαλε μια ανακοίνωση που λέγει ότι δεν είναι εφικτό.
1: Και αμέσως μετά δεν άργησε να έρθει η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος έκανε λόγο για κάλπικες υποσχέσεις, λευτόδεντρα και παντελή έλλειψη σαφών απαντήσεων. Ούτε σήμερα γίναμε σοφότεροι από τον κύριο Τσίπρα. Απέφυγε να απαντήσει στα κέρια ερωτήματα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, την οποία ακόμη και ο τομέας οικονομικών του υπολόγισε στα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και όχι την τετραετία, όπως είχε πει ο ίδιος. Δεν απάντησε ούτε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λευτόδεντρα, υπογραμμίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Παρατήρησε ο κύριος Μαρινάκης, με συγχωρείτε, παρατήρησε ακόμα πως ο πρώην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανοησίες τις κατηγορίες για τις αλλαγές που ο ίδιος έκανε στον ποινικό κώδικα λίγο πριν φύγει από την εξουσία το 2019, με τις οποίες προβλέθηκαν ελαφρύτερες ποινές για ιδεχθή και σοβαρά εγκλήματα. Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας κάλεσε την κυβέρνηση η οποία νομοθέτησε ώστε να μην μπορούν, εφόσον το αποφασίσει η δικαιοσύνη, να συμμετέχουν στις εκλογές καταδικασμένοι για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης να υποκαταστήσει το ρόλο της δικαστικής εξουσίας. Ίσως βέβαια μπερδεύτηκε επειδή επί των ημερών ετών του λειτουργούσε στο Μαξίμου Παραϊπουργείο Δικαιοσύνης, κατά δήλωση του τότε Υπουργού του Σταύρου Κοντονή. Σχολίασε για να καταλήξει από το διχαστικό «Εμείς οι αυτοί» της προηγούμενης έκδοσης του κ. Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «Εμείς ικανείς» της rebranded εκδοχής του. Ένα πράγμα παραμένει σταθερό: η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών του. Στην κόντρα αυτή παρενέβη νωρίτερα και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Το επόμενο διάστημα πάντως το σίγουρο είναι ότι αναμένεται να κορυφωθεί αυτή η πολιτική σύγκρουση, η οποία μένεται σε πολύ ψηλούς τόνους με αιχμή τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και την ακρίβεια στα καύσιμα. Την ώρα που η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η αντιπολίτευση επικρίνει τους χειρισμούς της και κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα. Η Ντόρα Μπακογιάννη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς, απάντησε σε ιδιαίτερη αντιπολίτευση, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση έβαλε έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια.
9: Τα δηληστήρια τα ίδια αυτή τη στιγμή έχουν επιδοτήσει τη βενζίνη. Αυτή η κυβέρνηση έβαλε την έκτακτη φορολογία στα δηληστήρια. Εάν κρίνει.
10: Το 22 και το 23.
9: Ναι, αν κρίνει ότι πρέπει να τη βάλει, θα τη βάλει. Αδικείται πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση από φαινόμενα, συμπεριφορές αλαζονικές, οι οποίες αδικούν το μέγεθος της προσπάθειας που γίνεται.
1: Το ΠΑΣΟΚ επιμένει σε μείωση των φόρων στα καύσιμα και τη φορολόγηση των υπερκερδών, όπως τα παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24, κατηγορεί την κυβέρνηση λέγοντας ότι έρχεται εκ των υστέρων και συζητά τα αυτονόητα.
11: Και ο Πρωθυπουργός εκεί που έλεγε ότι είναι λαϊκισμός, τώρα αυτόν τον λαϊκισμό που κατηγορούσε τον αναγνωρίζει ως αναγκαιότητα. Έρχεται πάλι εκ των υστέρων η κυβέρνηση, αφού έχει γίνει η ζημιά. Και χωρίς να θέλει να την προλάβει, όταν βλέπει ότι είναι εκτεθειμένη και αρχίζει να συζητά τα αυτονόητα εργαλεία.
1: Ο λαός πληρώνει πάντα το μάρμαρο, σχολίασε βουλευτής του ΚΚΕ Λιάννα Κανέλη.
12: Μα το πληρώνει το μάρμαρο σε όλα. Από τα εξοπλιστικά μέχρι την ακρίβεια στο ντίζελ, στη βενζίνη και παντού.
1: Βολές κατά του Πρωθυπουργού για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Αμανατίδη, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Open.
13: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 11 χώρες τον έχουν μειώσει στο κατώτατο όριο που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Στο κόκκινο λοιπόν η πολιτική αντιπαράθεση για τα καύσιμα. Πάμε εμείς όμως στη Βουλή, γιατί εκεί σε εξέλιξη βρίσκεται στην Ολομέλεια η διαδικασία συζήτησης για τις άρσεις ασυλίας των βουλευτών Μακάριου Λαζαρίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για τη διαδικασία, καθώς και το πώς ψήφισε η Επιτροπή Διοντολογίας στις τρεις αυτές περιπτώσεις. Είναι σε εξέλιξη, Νίκο, η συζήτηση για τις άρσεις ασυλίας των τριών βουλευτών. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Η συζήτηση έληξε γρηγόρια. Θα έχουμε και το αποτέλεσμα. Τέσσερις υποθέσεις, όπως είπες και εσύ, είχε σήμερα συζητήσει η Βουλή. Δύο φορούσαν στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δύο μηνύσεις στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η μία από τον πρόεδρο Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, τον κύριο Σεβαστίδη, για την πράξη κοφαντική δυσφήμιση. Και την άλλη από αστυνομικό του τμήματος μεταγωγών Λάρισας, αναφορικά με πράξη παράβαση άρθρου περιπροστασίας προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τώρα για του κύριου Αυγενάκη και Μακάριο Λαζαρίδη. Για τον κύριο Λαζαρίδη ήταν άρση ασυλίας για την υπόθεση του με το πτυχίο. Για τον κύριο Γιαννάκη ήταν υπόθεση που αφορούσε στο πόθεν του. Είχαμε και μια κόντρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου με το ΠΑΣΟΚ εμσυνόλο. Κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για κατάπτυστη στάση. Κατηγόρησε τον κύριο Ανδρουλάκη για χείρα βοηθείας προς την Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε ότι είναι αξιαρχή του τοποθέτηση από την πρώτη στιγμή και έχει ταχθεί υπέρ της κατάρριξης της βουλευτικής ασυλίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους βουλευτές πλειοψηφίας, μαθαίνουμε ότι θα ψηφίσουν κατά συνείδηση για τον κύριο Λαζαρίδη και τον κύριο Αυγενάκη. Είναι μια αλλαγή κάποιες στάσεις από την Επιτροπή Διοντολογίας, όπου εκεί η πλειοψηφία είχε καταψηφίσει τις άρσεις ασυλίας και των δύο βουλευτών.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Φεύγουμε από τη Βουλή και πάμε στο έγκλημα που μας έχει συγκλονίσει όλους το τελευταίο διάστημα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Οικουμενίτσα. Νέα δεδομένα για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης από τον πρώην σύντροφό της στην Οικουμενίτσα προκύπτουν από την νεκροψία νεκροτομή. Συνδεόμαστε με τον Βασίλη Σιώμα, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες όσο περνάνε οι μέρες και όσο έρχονται νέα στοιχεία. Βασίλη, στο φως, γίνεται όλο και πιο μακάβριο και πιο ιδεχθές το έγκλημα αυτό, και μόνο το γεγονός ότι ο ιατροδικαστής κατέγραψε 15 τραύματα και κακό στο σώμα της άτυχης νεαρής γυναίκας. Αυτό δείχνει την αγριότητα της δολοφονίας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις και οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας όσο αφορά την αντιδικαστική εξέταση. Η κοπέλα φέρνει 14 μαχαιριές. Οι δύο από αυτές είναι οι πιο βαριές, είναι αυτές που έκοψαν τη ζωή. Έκοψαν το αίμα τη ζωή. Είναι στον τράχυλο, είναι στο λαιμό δηλαδή, πολύ βαθιά τραύματα, όπου προκάλεσαν πολύ μεγάλη αιμορραγία. Από εκεί και πέρα παίρνει μετά πισόπλατα άλλες 7 μαχαιριές. Οι μαχαιριές αυτές που τη χτυπάει με μανία στους 7 χρόνους στην κοπέλα δείχνουν από το βάθος που έχει μπήξει τη λάμα του μαχαιριού. Σε πολλά σημεία, μάλιστα το μαχαίρι έχει τραυματίσει, έχει προκαλέσει κακώσεις σε ζωτικά όργανα όπως είναι ο πνεύμονας, όπως είναι το ύπαρ, όπως είναι η σπλήνα. Η κοπέλα από τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του κύριου αντιδικαστής προκύπτει ότι άλεψε με τον κατηγορούμενο να αποθήσει τη λάμα, να αποθήσει το μαχαίρι, γιατί φέρνει πράγματα από το μαχαίρι στο βραχείο να φέρνει στον αντίχειρα. Κάποια στιγμή το τραύμα που προκύπτει στον αντίχειρα δίνει και υποδηλώνει ότι η κοπέλα έπιασε τη λάμα του μαχαιριού στην προσπάθεια να την αποτρέψει ένα νέο χτύπημα. Δεν τα κατάφερε όμως και είχαμε αυτή την τελική εξέλιξη. Ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Φιλιατών, προωρούμενος. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί. Από τα ως τώρα στοιχεία και πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται πως δεν θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έτσι λοιπόν η απολογία του θα γίνει στο δωμάτιο που νοσηλεύεται. Εκεί θα πάει η κυρία Ανακρίτη αλλά και η κυρία Εισαγγελές, όπου θα απολογηθεί. Ήταν μια πολύ επίπονη διαδικασία που θα πάρει πολλές ώρες, δεδομένου ότι έχει να απαντήσει σε πάρα πολλά σκοτεινά σημεία. Ποια είναι αυτά, γιατί ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 28χρονου και τράβηξε το μαχαίρι και γιατί κυκλοφορούσε με το μαχαίρι. Και εγώ είχαμε αυτή την εξέλιξη να σου πω ότι φίλοι συγγενείς στις 11 η ώρα το πρωί στο Μαρόναο του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη σε αποχαιρέτησαν με ένα τέτοιο λουλούδια που είναι 25χρονου την έλεπτη.
1: Με σκηνές βέβαια που παραπέμπουν σε αρχαία τραγωδία. Μιλάμε βουβός ο πόνος των ανθρώπων. Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για τις 15 Φεβρουαρίου του 2027, κυρίες και κύριοι, αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό του καταδικασμένου σε ισόβια για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η απόφαση ελήφθη λόγω κολλήματος του συνηγόρου υπεράσπισης παρά την πρόταση του εισαγγελέα να διακοπεί η δίκη μόνον για λίγες ημέρες. Απόν από τη δικασία ήταν και ο κατηγορούμενος. Συντετριμένη και οργισμένοι βεβαίως εμφανίστηκαν αμέσως μετά οι γονείς της Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλέα και Θανάσης Γρίβας.
15: Δυστυχώς από ό,τι καταλάβατε θα παραταθεί η αγωνία μου και η περιέργειά μου για να μάθω γιατί ο δολοφόνος της κόρης μου κρατείται ακόμα στο ψυχιατρίο και όχι εκεί που θα έπρεπε, δηλαδή στις φυλακές.
16: Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλω το συντομότερο δυνατόν να τιμωρηθεί όποιος είναι υπεύθυνος για το θάνατο της κόρης μου. Θα έρθει και η δίκη των αστυνομικών να κάτσουν και αυτοί στο σκαμνί, όπως είπε ο εισαγγελέας, γιατί αν είχαν κάνει το καθήκον τους και τη δουλειά τους όπως έπρεπε, η κόρη μου σήμερα θα ήταν εδώ ζωντανή.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Τώρα, πώς θα κινηθεί η οικογένεια από εδώ και πέρα, να ακούσουμε τι είπαν στην κάμερα του Ερνιούς οι δικηγόροι της οικογένειας Κυριακής Γρίβα, ο Γιάννης Απατζίδης και η Ελένη Μαζαράκη.
17: Ζητήθηκε η αναβολή από τον ίδιο, δια του δικηγόρου του, με ένα χαρτί ιδιώτη ιατρού, πράγμα το οποίο ο νόμος Φλωρίδη το απαγορεύει.
18: Φρονούμε ότι και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα κρίνει ότι αυτός ο άνθρωπος, όταν δολοφονούσε την Κυριακή στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, είχε σώα στα σφρένες και ήταν σε απόλυτα ήρεμη ψυχική κατάσταση.
1: Και από την τραγική υπόθεση με τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη μεγάλη υπόθεση. Στα όσα έγιναν στην ακτή της Βουλιαγμένης πριν από λίγες ημέρες. Την περασμένη Κυριακή δηλαδή. Στον ανακριτή απολογούνται ο 76χρονος και οι 29χρονοι για το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στην ακτή Βουλιαγμένης, που είχε ως τραγική κατάληξη το θάνατο ενός 82χρονου. Πάμε και πάλι στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας ρεπόρτερ, η οποία θα έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα.
19: Από το πρωί έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια δύο κατηγορούμενοι, 86 και 21 ετών κοπέλα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η απολογία του. Αυτή τη στιγμή ανακριτής και οι εισαγγελές βρίσκονται σε διάσκεψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος υποστήριξε ότι πρώτος επιτέθηκε στην κοπέλα ο 82χρονος, ο θύμα δηλαδή, και πως στη συνέχεια ο 82χρονος και ο 76χρονος λογομάχησαν και πιάστηκαν τα χέρια. Να θυμίσουμε ότι ο 76χρονος και νεαρή κοπέλα κατηγορούνται κατά περίπτωση για θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή, συνέργεια σε θανατηφόρο σωματική βλάβη απειλή και εξύβριση. Και αναμένουμε τώρα τα επόμενα λεπτά να δούμε ποια θα είναι περαιτέρω ποινική του μεταχείριση όταν ολοκληρωθεί και η διάσκεψη ανακριθεί και η εισαγγελέα.
1: Βεβαίως, Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε και πάλι για το ρεπορτάζ. Και φυσικά, έχουμε νεότερα, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας με ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενός ενοικίου. Οι δικαιούχοι έχουν περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου να διορθώσουν τυχόν λάθη, παραλήψεις στις φορολογικές τους δηλώσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην Έμιλη Γιαννακοπούλου που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Έμιλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Έχουμε συγκεκριμένα τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Η πρώτη λοιπόν είναι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Αναμένεται να καταβληθεί η πρώτη από τις δύο επιστροφές σε υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς οι οποίοι υπηρετούν εκτός της έδρας τους και το ποσό συνολικό μπορεί να φτάσει και τα 1.600 ευρώ. Η δεύτερη κρίσιμη ημερομηνία είναι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Οι ανοικιαστές έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν λάθη και ελλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις που υπέβαλαν φέτος και έτσι να κλειδώσουν την ετήσια ενίσχυση. Θα πρέπει συγκεκριμένα να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1 και όπου δηλώνονται την πληρωμή του ενοικίου.
1: Έμιλια, αν μπορείς να μετακινηθείς λίγο, δεν σε ακούμε καθαρά, δεν είναι καλή η σύνδεσή μας και είναι σημαντικές οι πληροφορίες αυτές.
20: Μ' ακούτε?
1: Τώρα κάπως καλύτερα, για πάμε λοιπόν.
20: Θα πρέπει λοιπόν να τσεκάρουν τον πίνακα 6 στο έντυπο Ε1, εκεί που δηλώνονται τα στοιχεία για την πληρωμή του ενοικίου και για τυχόν λάθη να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα. Ιδιαίτερη προσοχή να πούμε ότι χρειάζεται στο ποσό, πρέπει να δηλωθεί η συνολική ετήσια δαπάνη και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Είναι ένα λάθος που το συναντούσαμε πολλές φορές την περσινή χρονιά. Και για όσους άλλαξαν κατοικία μέσα στη χρονιά, δηλώνεται η συνολική δαπάνη και για τις δύο κατοικίες. Η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου. Το ποσό αντιστοιχεί στο 1/12 του ετήσιου ενοικίου και το ανώτατο ποσό αγγίζει τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ ανά παιδί. Mm-hmm. Στην περίπτωση, μάλιστα, που ένα νοικοκυριό πληρώνει και κυρία κατοικία αλλά και φοιτητική, θα λάβει επιστροφή και για τα δύο σπίτια, και για την κυρία και για την φοιτητική. Τώρα, τα κριτήρια να πούμε ότι είναι εντευρυμένα, υπολογίζονται βάσει ετήσιου φορολογικού εισοδήματος, είναι μέχρι 25.000 ευρώ για άγαμους, μέχρι 35.000 ευρώ για έγαμους και συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το ποσό ανεβαίνει στις 39.000 ευρώ με προσάυξη στις 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για άγαμο, συν 20.000 ευρώ για σύζυγο και κάθε παιδί.
1: Έμιλη Γιαννακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς κρατάμε τώρα τις... Υπάρχει και αναλυτικό βέβαια ρεπορτάζ και μεγάλο δημοσίευμα και στο airnews.gr. Κρατάμε, κρατήστε όμως τις τρεις κρίσιμες ημερομηνίες. Είναι η Παρασκευή, η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οπότε αναμένεται η αναδρομική καταβολή της ενίσχυσης σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Η δεύτερη ημερομηνία είναι η Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έως την οποία οι ενοικιαστές μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση εφόσον εντοπίσουν λάθη ή ελλείψεις. Και η τρίτη ημερομηνία κρίσιμη είναι το τέλος Νοεμβρίου, όταν αναμένεται να πραγματοποιηθεί αυτόματα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους. Τώρα, νέα εποχή, κυρίες και κύριοι, στην ελληνική αλία ανοίγει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βασικό αξονα την αναμόρφωση του αλευτικού κώδικα, ο οποίος έχει ως βάση το νομοθετικό διάταγμα του 1970. Πρόκειται για την πρώτη σημαντική νομοθετική παρέμβαση για τους Έλληνες αλείς τα τελευταία χρόνια, με τις νέες ρυθμίσεις να επιχειρούν να προσαρμόσουν το εθνικό πλαίσιο στα σημερινά δεδομένα από το ψηφιακό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα έως τις άδειες, τις κυρώσεις, την αντιμετώπιση της παράνομης αλίας και την εκπροσώπηση των επαγγελματιών του κλάδου. κλάδου. Για την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλήλους μετά από 56 χρόνια με βαθιές τομές και λύσεις, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Κύριος Πρωτοψάλτης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
0: Έχουν πολλά προβλήματα, πολλές προκλήσεις αυτή την εποχή, από το αυξημένο κόστος παραγωγής, από την παράνομη αλλοεία, από τους περιορισμούς στην αλλοεία, και για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια παίρνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για τους Έλληνες αλλοείς. Ο αλλοιευτικός κώδικας ισχύει από το 1970 και με την εξαίρεση ενός νόμου το 14 για τις υδατοκαλλιέργειες, για τους ψαράδες ουσιαστικά δεν έχει γίνει κάτι έτσι ολοκληρωμένο. Τι κάνουμε λοιπόν? Δημιουργούμε ένα εθνικό σύστημα ψηφιακό ελέγχου της αλλοείας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να βλέπουμε την αλλοιευτική δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο σε όλη τη χώρα, έτσι ώστε να προστατέψουμε τους επαγγελματίες αλλοείς από την παράνομη αλλοεία. Και για πρώτη φορά αυτό θεσμοθετείται με ένα νέο ψηφιακό εργαλείο που είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτό που κάνουμε είναι πλήρη εναρμόνιση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και δίνουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις κυρώσεις. Τις κάνουμε πιο αναλογικές, πιο δίκαιες. Για παράδειγμα, τώρα αναγκαστικά για 10 μέρες τα σκάφη δένουν και δεν μπορούν να ψαρέψουν ως ποινή, χάνοντας τρομερό εισόδημα. Αυτό εμείς το καταργούμε και λέμε ότι ανάλογα με το πόσο σοβαρό είναι το παράπτωμα, ανάλογη θα είναι και η ποινή.
1: Στη συνέχεια, ο κύριος Πρωτοψάλτης ρωτήθηκε επίσης για τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση στο ίδιο νομοσχέδιο προσπαθεί να περάσει ένα άρθρο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, σύμφωνα με την καταγγελία, ενδέχεται να επηρεάσει ελέγχους που γίνονται αναδρομικά από το 2018 έως και το 2022. Για να ακούσουμε την απάντηση του κύριου Πρωτοψάλτη.
0: Έχει βγει μια ανακοίνωση σχετικά με αυτό, το οποίο διαψεύδει αυτή την ερμηνεία του άρθρου. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση, και έχουμε πάρει θέση από αυτό και εξηγούμε ακριβώς τι κάνει αυτή η διάταξη και με ποιο τρόπο το κάνει. Δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, του χαρτοφυλακίου μου, αλλά επειδή είδα την ανακοίνωση θα έλεγα σε όλους ότι καλό θα είναι να δούνε την εξήγηση του Υπουργείου, διότι εξηγεί ότι πολύ απλά είναι ένα τεχνικό θέμα που έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν να διορθωθούν λάθη που έχουν γίνει σε προηγούμενες αιτήσεις. Αλλά δεν ισχύει αυτό το οποίο λέει η αντιπολίτευση.
1: Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Ένωση Σύνταξης και στην Έλενα Λεμπίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε, Έλενα, τη βόλτα μας στον κόσμο από τη γειτονική μας Αλβανία. Γιατί να ξεκινήσουμε την Αλβανία? Γιατί εκεί συνελήφθη η επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, η οποία κατηγορείται ότι αποκάλυψε σε επιχειρηματία πληροφορίες από έρευνα που διεξαγόταν εναντίον του. Και όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια τεράστια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στη γειτονική χώρα.
21: Ναι, πολλές αντιδράσεις πολιτικές και σε ένα σκηνικό που είναι πολύ τεταμένο τους τελευταίους μήνες, με διαδηλώσεις κατά του Πρωθυπουργού Ράμα και της διαφθοράς από την αντιπολίτευση. Η Βλόρα Χουσέιν λοιπόν τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μετά από ένταλμα σύλληψης εναντίον της. Κατηγορείται ότι διέρευσε πληροφορίες, μυστικές, απόλυτες πληροφορίες για την έρευνα που διεξαγόταν εις βάρος επιχειρηματία αλλά και άλλων ατόμων, οι οποίοι εμπλέκονται σύμφωνα με την εισαγγελία κατά της διαφθοράς και του εγκλήματος σε διασπάθηση, σε εγκληματικές ενέργειες για τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος. Είναι, όπως καταλαβαίνουμε, Γρηγόρη, μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Ο Έντι Ράμα από τη Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεται, ζήτησε να παθεί από τα καθηκοντά της, κάτι που έγινε. Ωστόσο, να πούμε ότι η ίδια βρίσκεται στο τιμόνι των μυστικών υπηρεσιών από το 2023. Την είχε τοποθετήσει εκεί ο Έντι Ράμα. Ενώ το Φεβρουάριο ο Αλβανός Πρωθυπουργός είχε απομακρύνει από τη θέση της και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, η οποία επίσης εμπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς.
1: Και από τα όσα γίνονται στην γειτονική μας Αλβανία, με τις αντιπαραθέσεις αυτές και τις πολιτικές αντιδράσεις που υπάρχουν για αυτή την υπόθεση, να πάμε σε ένα θέμα τώρα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς το φαινόμενο Ελνίνιο, κλιματικό φαινόμενο, το έχουμε ακούσει όλοι λίγο πολύ, εκτιμάται ότι θα πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους, μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις, Έλενα, ακόμα και για πολλούς θανάτους, που θα χτυπήσει από την Ιγυρία μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
21: Ακριβώς. Σε πολλές περιοχές του πλανήτη οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει για το σούπερ Ελνίνιο που θα πλήξει τον πλανήτη μας από τώρα και τους επόμενους 6 μήνες μέχρι και το Φεβρουάριο, με έντονη ξηρασία σε πολλές περιοχές αλλά και έντονες βροχοπτώσεις. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο σύμφωνα με την νέα επιστημονική μελέτη είναι από την Ινδονησία ως την Ινδία και την Ιγυρία, αλλά και τη Βραζιλία, ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μάλιστα σε αυτή την έρευνα αναφέρεται ότι έως και 450.000 άνθρωποι μπορεί να χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας αυτών των ακραίων φαινομένων. Ήδη να πούμε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ακραία καιρικά φαινόμενα, τυφώνες και κυκλώνες. Ήδη ένας έπληξε την Ανατολική Ιαπωνία, ενώ οι αρχές του Μεξικού βρίσκονται σε συναγερμό εν αναμονή του τυφώνα Πόλο, που θεωρείται ένας από τους ισχυρότερους των τελευταίων δεκαετιών για την περιοχή αυτή, με ανέμους που αναμένεται να ξεπεράσουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα και πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Και μάλιστα έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι αρχές του Ακαπούλκο, που βρίσκεται στην πορεία του τυφώνα, ο οποίος θα κινηθεί ανοιχτά των ακτών αλλά πολύ αργά, και βρίσκονται σε επιφυλακή και οι κάτοικοι, καθώς αναμένεται ακόμη και να εκδοθούν εντολές εκένωσης των περιοχών αυτών. Θα ήθελα όμως, Γρηγόρη, να κλείσω και με μία είδηση που μεταδίδει αυτή τη στιγμή το πρακτορείο Reuters, και αναφέρει ότι υπήρξε πλήγμα κατά πλοίου στα στενά του Ορμούς. Πιθανότατα υπάρχουν απώλειες από το πλήρωμα. Το αναφέρει αυτό επικαλούμενο την Βρετανική Υπηρεσία Παρακολούθησης της Ναυσιπλοείας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό αυτό.
1: Περιμένουμε λοιπόν το επόμενο διάστημα να ακούσουμε περισσότερα. Εν τω μεταξύ, ξεκινήσαμε με τις αντιδράσεις στην Αλβανία για την υπόθεση αυτή διαφορά, όπου συνελήφθη μάλιστα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών. Έχουμε αντιδράσει όμως και στις ΗΠΑ μετά το μπλόκο του Ντόναλντ Τραμπ ουσιαστικά στα μέσα ενημέρωσης. Το κόκκινο που άναψε για την είσοδό του στο Λευκό Οίκο.
21: Σήμερα θα συζητηθεί η προσφυγή του CNN, του MS Now και του Politico κατά της απόφασης του Donald Trump να αποκλείσει αυτά τα τρία μέσα και τους ανταποκριτές τους από τον Λευκό Οίκο και την κάλυψη του Προέδρου στο Λευκό Οίκο. Τα τρία μέσα λοιπόν κατέφθηκαν στη δικαιοσύνη λέγοντας ότι ουσιαστικά καταστρατηγείται η πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Δικαιοσύνης λέει ότι η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο είναι προνόμιο και όχι δικαίωμα, και αναφέρεται σε περιπτώσεις όπως η κάλυψη, η δυσμενής κάλυψη και με fake news, όπως υποστηρίζουν για παράδειγμα της κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, και λέει ότι πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, να σου πω ότι η έλλειψη της κάλυψης των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου προκάλεσε αντιδράσεις και προβλήματα στην κάλυψη.
1: Λογικό και αυτό. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Έχουμε την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, Δημήτρη, η οποία αναχώρησε ήδη για το Βελιγράδι, που αύριο βράδυ δίνει το πρώτο αγώνα πρεμιέρα για το Nations League με αντίπαλο τη Σερβία. Έχουμε και την πρεμιέρα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Πάμε από την εθνική μας, έτσι που παίζουν αύριο το βράδυ απέναντι στη Σερβία. Είναι πλέον Nation League στην κορυφαία κατηγορία της Ευρώπης η εθνική μας. Δύσκολο το έργο. Στον ομιλό μας, εκτός από τη Σερβία, είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, δύο υπερδυνάμεις του παγκοσμίου, όχι μόνο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στόχος της εθνικής είναι η τρίτη θέση, ώστε να παραμείνουμε στην κορυφαία κατηγορία. Δεν είναι κάτι δύσκολο, δεν είναι και κάτι εύκολο, ένας εφικτός στόχος. Νομίζω αύριο με ένα καλό αποτέλεσμα, με μια ισοπαλία, θα μπορούμε να τα βλέπουμε διαφορετικά. Αν και νομίζω, επειδή και η Γερμανία μπορεί να είναι μια ομάδα με τεράστια φανέλα, παγκόσμια υπερδύναμη, δεν είναι στα κολλικαλά της. Ίσως είναι μια ευκαιρία, επειδή και εκεί υπάρχει μια ανασύνθεση. Ο προπονητής της κάλεσε 42 παίκτες, δεν είναι και το καλύτερο. καλύτερο νομίζω για μια εθνική ομάδα. Οπότε ίσως να είναι μια ευκαιρία να πάρουμε έτσι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι το επόμενο παιχνίδι και αυτό είναι εκτός έδρας. Οπότε θα έχουμε να λέμε πρώτα με τη Σερβία και μετά να πούμε και τη Γερμανία. Από εκεί και πέρα αύριο ξεκινάει η Ευρωλίγκα, μαραθώνιος, πάρα πολλά παιχνίδια. Και οι δύο ομάδες μας, ο Ολυμπιακός θέλει υπεράσπιση του φετινού τίτλου, καθώς είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θα ήθελε να κάνει το ίδιο για τη φετινή χρονιά. Ενώ από την άλλη ο Παναθηναϊκός με πάρα πολλές μεταγραφές, με νέο προπονητή, να θέλει και αυτός να πάει τουλάχιστον στο Final Four για να το έχει να το κατακτήσει. Ο Παναθηναϊκός αύριο υποδέχεται την Παρή στο γήπεδό του. Κατάμεστο θα είναι το ΆΚΑ. Έτσι κι αλλιώς τα διαρκείας έχουν εξαντληθεί και πολλούς μήνες και είναι λίγα εισιτήρια. Ενώ ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με την Ασκόνια, ενδιαφέρον παιχνίδι. Νομίζω και οι δύο θα είναι νικητές στην πρώτη αγωνιστική.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο, Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
3: Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως το πρωί. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς.
4: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της Φωνής των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου, καθημερινά μαζί μας στα ξωτικά 3 με 4 το μεσημέρι και 10 με 12 το βράδυ, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επανήλθαμε ζωντανά, χθες ακούσατε μια συναυλία σε επανάληψη για λόγους υγείας όπως καταλάβατε, αλλά δεν αντέχουμε και πολύ να καθόμαστε, οπότε επανήλθαμε σήμερα αυτή την αρκετά δύσκολη μέρα στην Αθήνα τουλάχιστον, αλλά μπήκε το φθινόπωρο, μπήκε η φθινοπορνή ησημερία, καταφέραμε και περάσαμε την πύλη της, δεν είναι πάντα εύκολο. Μην μου πεις ότι κρυώνεις εδώ μέσα. Λοιπόν, έβαλε τα φούτερ, λες και θα πάει για στο βουνό ο Χρήστος. Ξεκινήσαμε με μια πολύ ωραία ηχογράφηση από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη, Σπύρος Γκυλέκα στο βιολί από τα Γρεβενά, ο Βασίλης Κατράκος με τον Χρήστο Ζώτο στα λαούτα, ο Κώστας Πίτσος στην κιθάρα και ο Ανδρέας Παπά στην ταραμπούκα. Και να συνεχίσουμε από το αρχείο μας και το επόμενο. Ηλίας Κόντης, σε χαιρετάμε που μας ακούς, το ξέρουμε. Ηλίας Κόντης και Λευτέρης Κωνσταντίνου μαζί και στο κλαρίνο Σταύρος Καψάλης.

Να είχε καεί ο Πλάτανος με τον Δημήτρη Σοροβόλα, συνοδεία του ομίλου Συγκόνη, από το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και αυτή η εκτέλεση. Ξεκινά σήμερα το Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης και θα βρίσκονται εκεί το Πολυφωνικό Σύνολο Χαωνία σήμερα και η φίλη μας η Αγγελική Τουμπανάκη, και κάθε μέρα θα έχει σκηνή με παραδοσιακό τραγούδι. Σήμερα η Χαωνία θα συμμετέχουν στο αφιέρωμα στο Αντάρτικο και παρτιζάνικο τραγούδι, μιας και τα παιδιά έχουν εξειδικευτεί και στις μουσικές της κάτω Ιταλίας αλλά και της Ιταλίας. Οπότε να ακούσουμε κάτι από τους Χαωνία. Βέβαια εμείς θα πάμε στα τραγούδια του Βόλακα, κάτι που μας έφεραν τα παιδιά εδώ και ο Αλέξανδρος Λαμπρίδης όταν ήρθαν στην εκπομπή μας από το αρχείο του, στο πολύ σημαντικό. Το τραγούδι μας έρχεται από το Βόλακα, Ανάθεμάτων που θα πει.

Ζωντανή συναυλία, όπως καταλάβατε, από το αρχείο των Χαωνία και το Πολυφωνικό Φεστιβάλ, η γιορτή του Πολυφωνικού Τραγουδιού το 2022, αυτή η εκτέλεση. Λοιπόν, το επόμενο είναι της Αγγελικής του Μπανάκη, που τραγουδάει τα πάντα, μεταξύ των οποίων διασκευάζει και υπηρώτικα παραδοσιακά. Πολύ θα θέλαμε να έρθει η Τουμπανάκη μας εδώ. Την έχουμε φιλοξενήσει στο παρελθόν στο Κόσμος. Έχουμε κάνει summer time με το δεύτερο στο προάβλιο. Αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται αργεί. Εμείς όμως σώσαμε κάτι εδώ από τη Φωνή της Ελλάδας, από αυτό το στουδιάκι που μας ακούτε τώρα το μικρό. Όταν είχε έρθει η Αγγελική Τουμπανάκη, το διασώσαμε. Μαζί με τον Βασίλη και τον Τζόγλου στην κιθάρα, τον Άμον Άμον πήγαινα.

την υπέροχη φωνή της Μελίνας Κανά στο ακαπέλα στο τραγούδι «Σήκω Μάνα». Ακολούθησε ακόμα ένα τραγούδι από τη Μακεδονία και συγκεκριμένα από τη Χαλκιδική, «Μάνα και Θυγατέρα 2 στα βήματα του Αργού Καρσλαμά, ο χορός, όπως ακούσατε, με τη φωνή της Ξανθίπης Καραθανάση, 6066-439 και 6066-204, τα δύο τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ με τη φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε και από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, την ΕΡΤ Λάρισας και την ΕΡΤ Βόλου. Το Τζιβαέρι στη συνέχεια με τη φωνή της Μαρίζας Κόχ.

Άιντε, να έρθει και το φθινόπωρο, ήρθε και άντε και η βουτιά μέσα μας, που θα είναι μεγάλη η βουτιά στα σκοτάδια μας, για να ξαναβγούμε πάλι σε 3 μήνες στο χειμερινό ηλιοστάσιο προς τα έξω. Μικρά Ασία με Γιώτα Βέη, Δόμνα Σαμίου και Αργύρη Λούλατζη. Και ο φίλος ο κρατής, ο Βασίλης, χαιρετά τα παιδιά στην Καλονή. Και εμείς αποχαιρετάμε τα ξωτικά της παράδοσης. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης και η Μαρία Κουτσουπίρη μαζί. Να είστε όλοι καλά και εκεί χαρά.

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν στη Νέα Υόρκη Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι με τη μεσολάβηση του Κατάρ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις συνομιλίες παραγωγικές, αφήνοντας ανοιχτό ενδεχόμενο νέων επαφών, ενώ παράλληλα απείλησε με αφανισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Τεχεράνη πάντως διαψεύδει ότι εγκατέλειψε τους όρους που είχε θέσει για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Οι εξελίξεις οδήγησαν την τιμή του πετρελαίου Brent κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά έπειτα από 2 εβδομάδες. Παράλληλα, με ενισχυμένη διαπραγματευτική ισχύ, φτάνει αργότερα σήμερα στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping για την αυριανή συνάντησή του με τον πρόεδρο Donald Trump. Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορία αλλά και αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, σε αντίθεση με το 2017, η Κίνα αποτελεί πλέον τεχνολογική υπερδύναμη, έχοντας επιτύχει σημαντική πρόοδο στην τεχνητή νοημοσύνη και έχοντας καταλάβει κυρίαρχη θέση στην παραγωγή σπάνιων γεών. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν οι εμπορικές σχέσεις και η διατήρηση της στρατηγικής σταθερότητας μεταξύ των 2 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Στη Νέα Υόρκη από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουτέρες. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Απάντηση έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη τύπου στον Sky. Από το δικαστικό εμίσι αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό εμίσι κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η βανελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογένειών τους, είπε ο κύριος Μαρινάκης. Ο πρόεδρος της Ελλάδας, σε συνέντευξή του στο Sky, άφησε χμές και εναντίον του προέδρου του Πασόκ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν ο κύριος Ανδρουλάκης μπορούσε να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη, θα το είχε κάνει 3 χρόνια που ήταν μόνος του και η βελόνα δεν θα παρέμενε κολλημένη. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος, με περισσία αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, σχολίασε το Πασόκ. Ελέγχους σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο μεικτό εργοτό εφετείο της Αθήνας για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αργείων Αναργύρων λόγω ασθενείας του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου. Σε πρώτο βαθμό, ο κατηγορούμενος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, χωρίς κανένα ελαφρυντικό και είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη. Την ένταξη άλλων 500.000 εργαζομένων στην ψηφιακή κάρτα εργασίας από τις 12 Οκτωβρίου προβλέπει διευκρινιστική εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας. Το σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής του χρόνου εργασίας μετά και τις νέες επεκτάσεις εκτιμάται ότι θα καλύψει περίπου 2.500.000 εργαζόμενους. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η υπαγωγή των υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής στο καθεστώς ειδικής μοριοδότησης για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα από 9 μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
4: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-441-942.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: 2-3-5-2 μέρος δεύτερο. Θα ήθελα έτσι στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας να κάνω ένα μικρό σχόλιο σχετικά με την επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, του κυρίου Αγγελούδη. Μια επιστολή προς την εφορία αρχαιοτήτων της πόλης Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητείται εξαίρεση του γεντίκου ΛΕ από τα μνημεία που παραχωρούνται με σκοπό τη διοργάνωση γαστρονομικών και ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Αρχικά θα ήθελα να δηλώσω ότι δεν ήξερα πως υπάρχει λίστα χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν για ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων. Mm-hmm. Λίστα χώρων δηλαδή στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού,
1: ναι,
0: ή στην εφορία αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, Αθήνας,
1: Γρεβενών. Η εφορία αρχαιοτήτων, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει έτσι κι αλλιώς στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Δεν ήξερα δηλαδή ότι υπάρχει λίστα με χώρους που μπορούν να δοθούν σε ιδιωτικές, mm-hmm, για ιδιωτικές εκδηλώσεις. Και όταν λέω ιδιωτικές εκδηλώσεις, προφανώς δεν εννοώ την συναυλία ενός καλλιτέχνη, η οποία ναι μεν μπορεί να διοργανώνεται ιδιωτικά, αλλά είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως αφορά όλη την πόλη. Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι η ιδιωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεις είναι το να γίνει ένας γάμος,
1: ναι,
0: ή μία βάφτιση.
1: Κάποιο event γενικότερα.
0: Ή κάποιο event, έτσι, ναι, ναι, ή μία επίδειξη μόδας.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτά θα μπορούσα, ας πούμε, να χαρακτήρισω ως ιδιωτικού χαρακτήρα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω γιατί όχι, γιατί μόνο γαστρονομικού, γιατί κακά τα ψέματα το γεντίκου λέει είναι πολύ, πολύ, πολύ φορτισμένο ιστορικά. Mm-hmm. Επομένως, όχι μόνο γαστρονομικές εκδηλώσεις δεν θα πρέπει να γίνονται, αλλά δεν θα πρέπει να γίνονται και άλλου τύπου εκδηλώσεις, κατά τη δική μου άποψη. Εξαιρουμένους προφανών των συναυλιών, αλλά και στις συναυλίες πάλι θα πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να αποφασίζει τον τύπο της συναυλίας. Προφανώς δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης να ερμηνεύσει την Ενάτη του Μπετόβεν στο Επταπύργιο, mm-hmm, αλλά το να πάει ένας καλλιτέχνης trip-hop ή trap, το να κάνει μια συναυλία και να ζητήσει το Επταπύργιο, εκεί για μένα υπάρχει θέμα. Και καλώς θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός για να μην υπάρξουν ζητήματα. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Και το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω είναι γιατί μόνο στο γεντίκου ΛΕ. Δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα μνημεία της πόλης θα πρέπει να επιτρέπονται τα πάντα.
1: Δεν ξέρω αν είναι όλα ενταγμένα μέσα, για να είμαι ειλικρινή.
0: Στη λίστα θέλετε να πεις,
1: ναι,
0: του Υπουργείου, ναι, σωστά.
1: Μάλλον το γεντίκου ΛΕ ήταν, ναι, να ενταχθεί και υπήρξε μια αντίδραση εδώ και αρκετές ημέρες, όπως και από το σχήμα Πόλη Ανάποδα, mm-hmm, που είναι υπέρ του να προστατευτεί σαν μνημείο, να προστατευτεί έτσι, η ιστορική μνήμη του. Και σήμερα ήρθε και αυτή η επιστολή από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, ναι, από τον Στέλιο Αγγελούδη.
0: Νομίζω ότι επικεντρωνόμαστε και καλώς κάνουμε και επικεντρωνόμαστε στο γεντίκου ΛΕ, γιατί μπορεί να είναι έτσι στην κορονίδα ή να έχει δημιουργηθεί θέμα. Αλλά μπορεί να υπάρξει και ζήτημα σε άλλες, και για άλλους χώρους.
1: Ναι, φέρω
0: τώρα ένα παράδειγμα και δεν ξέρω αν μπορούμε να το γλιτώσουμε ή δεν ξέρω αν είναι δόκιμο. Mm-hmm. Εάν εγώ θέλω να κάνω τη δεξίωση του γάμου μου, παρόλο που είμαι παντρεμένος, έτσι, θέλω να κάνω τη δεξίωση του γάμου μου πάνω στο κατάστρωμα του καταδρομικού βέλος, μπορώ να το ζητήσω, δηλαδή από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που είναι μουσείο ή από κάποιον τέλος πάντων, να πάω να στήσω τραπέζια και να κάνω τη δεξίωση ενός γάμου πάνω στο κατάστρωμα του βέλος.
1: Είναι ένα θέμα προς διερεύνηση, αλλά έχουμε δει κατά καιρούς, από οίκους μόδας που ήθελαν να κάνουν κάποια εκδήλωση, mm-hmm, για να παρουσιάσουν τις καινούργιες τους συλλογές, ας πούμε, να ζητάνε άδεια για το εκάστοτε μνημείο που ήθελαν. Ας πούμε, στην Αθήνα έχει γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως με άδεια, όπως λες και εσύ, ας πούμε, για τη δική σου την περίπτωση, να μπορεί να γίνει.
0: Καλή, δική μου περίπτωση είναι παράδειγμα, έτσι.
1: Μην, ναι,
0: εντάξει, είναι και ένα extreme παράδειγμα κιόλας.
1: Ναι. Αλλά τώρα, αν ας πούμε, αυτά τα μνημεία είναι ενταγμένα μέσα σε αυτόν τον κατάλογο, να είναι πιο γρήγορη η διαδικασία.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά τα λέμε και τα σχολιάζουμε με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε και με τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ναι, ναι. Έχουμε τώρα και αυτό.
1: Ναι, την παρέμβαση από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης.
0: Οπότε, εγώ είμαι τη άποψη ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν του καλού φίλου, να υπάρχει ναι μεν αυτή η λίστα. Έτσι, και να υπάρχει ενδεχομένως και για κάθε ένα από αυτά τι επιτρέπεται και τι δεν απαγορεύεται, και ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι να υπάρχει και κάποιος, mm-hmm, έτσι, να είναι ευθύνη του να αποφασίζει σε περίπτωση που υπάρχει κάπου διχογνωμία αν κάποιος ιδιώτης μπορεί ή δεν μπορεί. Τόσο απλό. Έτσι,
1: ναι.
0: Τώρα, αντιδήμαρχος θα είναι αυτός. Έφορος πολιτισμού θα είναι αυτός. Μία επιτροπή και των δύο θα είναι αυτή, η οποία θα βγάζει σε χρόνο τετέ την άδεια που απαιτείται. Δεν ξέρω, αλλά να το συζητάνε για να μην βρίσκεται η πόλη προ εκπλήξεων.

0: Είχαμε και τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο handball με το τέταρτο Super Cup γυναικών, το οποίο έγινε εδώ στο σπίτι του handball στη Μίκρα Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Η αναμέτρηση ήταν ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Αναγέννηση Άρτας, με τις ασπρόμαυρες να επικρατούν και να κάνουν τρέμπλ, καθώς είχαν ολοκληρώσει τη σεζόν με κύπελο και πρωτάθλημα και προσέθεσαν ακόμη ένα τίτλο στα 100 χρόνια που συμπληρώσε φέτος ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και νομίζω ότι είναι και το μοναδικό τμήμα του δικεφάλου.
0: Με τίτλο.
1: Όχι, με τρέμπλ. Με τρέμπλ, ναι, ναι. Το handball γυναικών.
0: Ναι. Νομίζω θα μας τα πει καλύτερα όμως η Έλενα Κερλίδη, η εξτρέμ του δικεφάλου. Έλενα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι καλύτερος τρόπος να ξεκινάτε τη χρονιά κατά αυτόν τον τρόπο, έτσι?
2: Ήταν πραγματικά αυτό που θέλαμε, γιατί μας έδωσε και πάρα πολύ ψυχολογία ο συγκεκριμένος ο τίτλος. Και ήταν πραγματικά μεγάλη τιμή δικιά μου και όλων των κοριτσιών και του τεχνικού επιτελείου μας να φέρουμε αυτό τον τίτλο mm-hmm. που, όπως σωστά είπατε, είμαστε το μόνο τμήμα του ΠΑΟΚ το οποίο καταφέραμε στα 100 χρόνια να κάνουμε τρέμπλ. Οπότε αυτό το δίνει λίγο περισσότερο αξία από ότι όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, προφανώς είναι και ένα επίτευγμα το οποίο δεν συμβαίνει συχνά σε οποιοδήποτε άθλημα, mm-hmm. έτσι.
2: Φυσικά. Όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, προφανώς είναι και ένα επίτευγμα το οποίο δεν συμβαίνει συχνά σε οποιοδήποτε άθλημα, mm-hmm. έτσι.

0: Πέρα ήρθε, μας στήριξε πάρα πολύς κόσμος και πραγματικά είναι και λίγο πρωτόγνωρο, μπορώ να πω, γιατί είναι η αρχή της σεζόν. Και συνήθως δεν έχουμε αυτή την ανταπόκριση, αλλά πραγματικά ήρθε πάρα πολύς κόσμος. Θέλετε για την επιτυχίες που έχουν προηγηθεί ήδη με το κύπελο και με το πρωτάθλημα, δεν ξέρω γιατί απ' όλα. Αλλά πραγματικά ήταν φοβερό και όπως έχω ξαναπεί γενικά, κάθε φορά που μιλάω το λέω, το αναφέρω για τον κόσμο, γιατί πραγματικά μας δίνει ένα boost, μια ενέργεια. Παθιαζόμαστε πολύ περισσότερο όταν έχουμε ανθρώπους να μας στηρίζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, σαν πρώτο παιχνίδι της σεζόν, η αλήθεια είναι ότι εμείς ήμασταν λίγο νοχελικές, ενώ είχαμε αρκετά κενά διαστήματα στο παιχνίδι. Γιατί ακόμα προσπαθούμε, ενώ έχουμε κρατήσει μια βάση από πέρυσι και με παίκτες και έχουμε κρατήσει το ρυθμό μας και τα πάντα. Εντάξει, θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα για να προσαρμοστούμε στο 100%.
1: Πώς βλέπεις έτσι τη συνέχεια τώρα για την ομάδα? Έχετε αρκετές υποχρεώσεις.
0: Έχουμε αρκετές υποχρεώσεις. Φέτος παίζουμε ευρωπαϊκό σε μια κατηγορία παραπάνω. Παίζουμε στη League. Και που εκεί χρειάζεται να είμαστε πάρα πολύ καλές. Πρέπει να μην κάνουμε πολλά λάθη. Είμαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένες. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας. Γιατί μέχρι στιγμής παίζαμε στο CAP μόνο. Που εκεί είναι λίγο πιο μετριασμένα τα πράγματα. Βλέπουμε καθημερινά. Βλέπουμε βίντεο. Διορθώνουμε καθημερινά λαφάκια και φέτος βασικά θα επικεντρωθούμε κυρίως στις λεπτομέρειες, γιατί όπως ξαναείπα η ομάδα έχει κρατήσει το βασικό κορμό και έχουμε μονάχα δύο προσθήκες, οι οποίες είναι και Ελληνίδες, οπότε είναι ψιλοενταγμένες, να το πω έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γνωρίζουμε όλη τη ρουτίνα, γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Οπότε δεν θα δυσκολευτούν και αυτές να ενταχθούν στην ομάδα, όπως έχει γίνει ήδη, μπορώ να πω. Τίποτα. Δουλειά. Έχουμε πολύ καλό τμήμα στα αποδυτήρια. Πολύ καλό κλίμα, συγγνώμη, στα αποδυτήρια. Το έχουμε κρατήσει από πέρσι και συνεχίζει και φέτος. Αυτό μας δίνει, είναι το κερασάκι στην τούρτα. Γιατί μας δίνει ό,τι ακριβώς θέλουμε. Παλεύουμε μία για την άλλη, δουλεύουμε μία για την άλλη και όλοι μαζί για την ομάδα. Και απλά επικεντρωνόμαστε στους στόχους μας.
1: Συνδέοντας λιγάκι το τέλος της περσινής σεζόν, που πήρατε τους δύο τίτλους, με το ξεκίνημα της νέας σεζόν, με έναν καινούριο τίτλο και το τρέμπι, τι σημαίνει έτσι προσωπικά για σένα, καθώς τώρα το καλοκαίρι ανανέωσες και τη συνεργασία σου με τον Δικέφαλο για τέταρτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος?
0: Για τέταρτη χρονιά, ναι, φέτος είναι η τέταρτη μου χρονιά. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής εγώ προσωπικά έχω χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και πραγματικά είναι τιμή που συνεχίζω και αγωνίζομαι για τη συγκεκριμένη ομάδα. Τίποτα, ήταν το boost που θέλαμε, ήταν αυτό το κάτι παραπάνω για να ολοκληρώσουμε τις επιτυχίες της προηγούμενης σεζόν. Αυτό νιώθω έπρεπε να γίνει, δεν υπήρχε αμφιβολία. Εντάξει, δεν γνωρίζαμε και τον αντίπαλο, γιατί οι Άρτες είναι μια καινούρια ομάδα. Δεν έχουν προλάβει καν να δεχθούν στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Και έτσι και έγινε, και έτσι θα συνεχίσουμε. Αυτό νιώθω. Όλα τα κορίτσια είναι πολύ παθιασμένα και εγώ μαζί θέλουμε πραγματικά να παλέψουμε όπως ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Είμαστε εδώ γι' αυτό.
2: Ελένα, τον ανταγωνισμό πώς τον βλέπεις φέτος? Μας μίλησες για τα ευρωπαϊκά, να μας πεις και λίγο για το εσωτερικό. Για την διεκδίκηση και πάλι και του πρωταθλήματος και του κυπέλου και γιατί όχι και του Super Cup την επόμενη χρονιά.
0: Φέτος θεωρώ ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, καθώς έχω δει ότι ομάδες όπως η ΑΕΚ και η Νέα Ιωνία έχουν ενισχυθεί αρκετά. Οπότε θα έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον και για εμάς. Γενικά ο ΠΑΟΚ, όλα τα χρόνια που επικρατεί στο handball, όπως έχει πει και ο προπονητής μου, είναι αναγκασμένος να πρωταγωνιστεί. Γιατί είναι και ένας μεγάλος σύλλογος. Οπότε χαιρόμαστε και θέλουμε αυτόν τον υγιή ανταγωνισμό που θα υπάρχει φέτος. Και πραγματικά αναμένουμε αυτά τα παιχνίδια. Είναι εμείς... αυτά τα παιχνίδια που περιμένουμε όλη τη σεζόν.
1: Και εμείς αναμένουμε έτσι διακρίσεις, καθώς και το τμήμα του ΠΑΟΚ έχει τη δική του παράδοση στο handball και στο ανδρικό και στο γυναικείο τμήμα. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τη συνέχεια, Έλληνα, και ευχαριστούμε έτσι για τον χρόνο σου.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλά.

0: Να πούμε ότι στις 7 σήμερα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ έχει ανοιχτή η προπόνηση. Οπότε οι φίλαθλοι της ομάδας, όσοι θέλουν, μπορούν να πάνε να δουν από κοντά τον Αντρέα Τρικέρ και τους παίκτες του, το καινούριο αυτό σύνολο που έχει δημιουργηθεί. Από την άλλη, ο ποδοσφαιρικός Άρης συνεχίζει τις προπονήσεις. Δεν έχει ρεπό.
1: Ναι, είναι από τις ομάδες που θεωρούν ότι θα έπρεπε να πάνε λίγο καλύτερα στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Οπότε...
0: θα πάρουν κάποια στιγμή ρεπό, γιατί είναι και μεγάλη διακοπή.
1: Ναι, 3 εβδομάδες.
0: Okay. Εκτός προπόνησης έμειναν η Λορέν Μωρόν και ο Τίνο Κατεβέρα. Ταλαιπωρούνται από ίωση και οι δύο παίκτες. Αύριο η ομάδα θα ακολουθήσει το ίδιο πρόγραμμα. Δεν σταματάει, προπόνηση.
1: Στο Europa γυναικών, επειδή το είπες, με αυτό ξεκίνησε στην εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ πάντως χάνει στο 22ο λεπτό από την Σπαρτάκ με όλο το θάρρος. Μιγιά. Χα.
0: Κοντά νομίζω.
1: Δες το λίγο στη σημειώση του. 0-1 είναι στο 23ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
0: Μιγιάβα.
1: Εντάξει. Okay. Μιγιάβα. 0-1.
0: Εντάξει. Στο 22 είπα.
1: Στο 23.
0: Στο 23.
1: Εντάξει. Πρώτο ημίχρονο ακόμα.

0: Θα πω λιγάκι και στον αγαπημένο μου, τον Jürgen Klopp, ο οποίος και αυτός θα ντεμπουτάρει στον πάκο της Γερμανίας. Τώρα
1: είναι,
0: στο Nations
1: είναι
0: League.
1: Ο λόγος για τον οποίο εγώ θα επιδιώξω να βρεθώ στις κερκίδες του γηπέδου της Τούμπας.
0: Για να τον δεις από κοντά.
1: Αυτόγραφο. Κανονικά δεν...
0: Στις 4 Οκτωβρίου είναι το εντός έδρας παιχνίδι, γιατί θα τον αντιμετωπίσει και αντίπαλος της Ελλάδας η Γερμανία.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Ναι, πού αλλιώς θα μπορέσει κάποιος να πετύχει τον Κλοπ. 4 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, Τούμπα, εκεί.
0: Διαδέχτηκε τον Άγγελσμαν μετά το Μουντιάλ, ο οποίος και ήδη ο Γιούργεν Κλοπ έχει βάλει τους δικούς του όρους στους παίκτες. Άλλαξε μέχρι και τον κομωτή, το πότε θα δέχονται τον κομωτή. Είπε πριν την συγκέντρωση της αποστολής ότι κουρέψετε, κουρέψετε, μετά δεν έχει.
1: Όπου φαντάσου πώς ήταν η ομάδα της Γερμανίας πριν την έλευση του Κλοπ.
0: Φαγητό δηλαδή, όλοι μαζί. Φαγητό όλοι μαζί.
1: Sorry, coach, έχω ραντεβού στο κομμωτήριο.
0: Μάλλον ήταν ελεύθεροι. Τώρα επέβαλε περιορισμό και σε αυτό. Πώς και στο πότε θα βλέπουν τους συγγενείς και φίλους.
1: Ωραία.
0: Στο πότε θα τρώνε όλοι μαζί.
1: Θα τρώνε όλοι μαζί, βασικό αυτό.
0: Θα τρώνε όλοι μαζί ακριβώς. Και επίσης απαγόρευσε τη χρήση των κινητών πριν από τους αγώνες.
1: Δάσκαλος. Ανέκαθεν ήταν
0: τώρα. Ναι. Απόλυτη πειθαρχία και συγκέντρωση.
1: Πόσο πριν από τους αγώνες. Μην πάθουν κανένα στερητικό εκεί οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας.
0: Φαντάζομαι καμιά μέρα, όχι και πάρα πολύ.
1: Όχι και πάρα πολύ, ναι. Γιατί εντάξει, λέμε Γερμανοί, λέμε πειθαρχημένοι, οκ. Αλλά αυτό μπορεί να ήταν στο παρελθόν και τώρα τα πράγματα να είναι πιο.
0: Μάλλον ήταν λίγο πιο ελεύθερα. Αυτό μπήκε και βάλει τα δικά του.
1: Άρα, 24 ώρες πριν τον αγώνα απαγορεύονται κινητά, απαγορεύονται συζυγικές και άλλου τύπου οικογενειακές επισκέψεις.
0: Περιορίζονται, ναι. Οι κομωτές περιορίζονται.
1: Οι κομωτές κόβονται.
0: Κόβονται το μαλλί, ό,τι ναι. Κόψεις, ό,τι κάνεις πριν. Θες να το βάψεις, θες να το κουρέψεις, θες να το.
1: Δεν πέτυχει βαφή, δεν πειράζει κανένα πρόβλημα. Παίζεις έτσι και μετά.
0: Φαντάσου δηλαδή τι γινόταν με τους κομωτές.
1: Ναι.
0: Μάλλον το είχαν. Κοίταξε. Το μαλλί είναι και φαντάζομαι και λίγο γούρι για κάποιον παίκτη. Το πώς θα το φτιάξει και τα λοιπά. Να βγει για ένα παιχνίδι. Θα
1: το μουσί.
0: Το μουσί, ναι, οτιδήποτε. Είναι στα γούρια. Ειδικά το βαμμένο μαλλί. Ξέρεις, έχουμε δει με χρώματα να μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και τον έχεις δει τον άλλο με μαύρο μαλλί να μπαίνει με άσπρο. Έχει γίνει ξανθό το μαλλί.
1: Ναι, τώρα αναφέρεσαι στον Νεϊμάρ και δεν θες να το πεις. Και πρέπει να πάρω εγώ την πρωτοβουλία.
0: Βασικά καμένο μαλλί. Ούτε καν άσπρο μαλλί.
1: Ναι, αυτό το οξυζενέ. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόλαβε ο κομωτής. Μα έμεινε με το οξυζενέ.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραίοι κανόνες. Μου αρέσουν. Ίσως θα ήταν ένα ωραίο ρεπορτάζ κάποιος να κάνει τους αντίστοιχους κανόνες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι, να μας το πει.
1: Στην Εθνική Ελλάδα. Αν υπάρχουν βεβαίως. Ή αν οι Έλληνες είναι και πιο πειθαρχημένοι από τους Γερμανούς. Στους κομωτές τους, στα κινητά τους.
0: Το κινητό είναι ένα θέμα και τα social media. Για να σου αποσπά την προσοχή για όλο τον κόσμο, πόσο μάλλον και για τους αθλητές.
1: Για όλο τον κόσμο. Δεν κοιτούσε το κινητό και εδώ ανοίγει ένα θέμα το οποίο κάποια στιγμή θα ήθελα να το δω με κάποιον ειδικό στην αυτοκίνηση. Δεν κοιτούσε το κινητό του ο νεαρός οδηγός, ο οποίος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του σήμερα το πρωί στην οδό Μοναστηρίου και ακολουθώντας ξέφρυνη πορεία παρέσυρε και χτύπησε. Δεν παρέσυρε, χτύπησε. Τρία αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Ευτυχώς δεν είχαμε παράσταση.
0: Είχε θέμα υγείας όμως.
1: Έπαθε επιληπτική κρίση. Και είναι ένα θέμα και το πώς από τη στιγμή που έχουμε τη δυνατότητα να αντιληφθούμε ότι ένας οδηγός αντιμετωπίζει πρόβλημα είτε ως πεζή είτε στη θέση του συνοδηγού, τι κάνουμε για να τον βοηθήσουμε. Δηλαδή θα μπορούσε, λέω εγώ τώρα χωρίς να ξέρω, ερωτήματα κάνω, θα μπορούσε να είναι λάθος το να τραβήξει το χειρόφρενο εκείνη τη στιγμή για να σταματήσει το αυτοκίνητο. Θα μπορούσε να είναι λάθος να τον σμπρώξει κάπου. Πώς και το τι θα πρέπει να κάνουμε όντας στη θέση του συνοδηγού όταν αντιληφθούμε ότι ο οδηγός μας, ας πούμε, παθαίνει
0: κάποιο
1: επεισόδιο, μια επιληψία, παθαίνει ένα καρδιακό ή ένα κεφαλικό και χάνει τον έλεγχο, εμείς τι κάνουμε εκείνη τη στιγμή. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως θα πρέπει να ψάξουμε κανέναν ειδικό για να μας το απαντήσει. Ειδικό στην οδηγική συμπεριφορά, έτσι, για να μας πει με ασφάλεια τι να κάνουμε.
0: Γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ατόμα που έπαθαν να ανακόπει κάποιο πρόβλημα με την καρδιά τους και συνέβη μετά κάποια τέτοια.
1: Και
0: δεν
1: είναι. Και προφανώς υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις όπου δεν είναι όλα τα τροχαία υπετιότητας του οδηγού. Θα μου πεις τώρα ο άνθρωπος επιληπτικός οδηγούσε. Ναι, οδηγούσε, τι να κάνουμε. Δεν είναι μια κατάσταση αυτή, δεν είναι μια ασθένεια η οποία κόβει το τιμόνι.
0: Ναι, ναι, ναι. Φυσικά.
1: Προφανώς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναμένεται να μιλήσει εντός ολίγου ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, στον απόϊχο των τρίωρων συνομιλιών που είχαν Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι. Έντονο είναι το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ Σι Τζιπίνγκ στην Ουάσιγκτον. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη ημέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Νεκρός στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης, γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός σχολείου σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Ελέγχου σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Διεκόπη για την επόμενη Τρίτη η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών λόγω μη προσέλευσης μαρτύρων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Και επειδή η εκπομπή είναι αθλητισμού αλλά και πολιτισμού.
1: 0-2 είναι ο ΠΑΟΚ με την Μιχάβα τελικά. Για να καλύψουμε το κομμάτι του αθλητισμού.
0: Σε ποιο λεπτό. Είμαστε εκεί
1: στο 37ο είμαστε. Ναι. Τώρα είναι που παρακαλάμε να λήξει το
0: ημίχρονο για να πάρουμε μια ανάσα.
1: Ναι, τι μπορούμε να σώσουμε στο δεύτερο. Ναι.
0: Εμείς λοιπόν όμως θα πάμε στο κομμάτι τώρα του πολιτισμού, καθώς ακολουθεί ένα ωραίο τρίμερο γεμάτο πολιτισμό από την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, για όποιον είναι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Το Flaming Festival κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη, έτσι ένα ζωντανό πεδίο συνάντησης για χορό, μουσική και συλλογική δημιουργία. Επικεντρώνει το Θέατρο Αμαλία και το Goethe Institute. Θα έχει πολύ ωραία πράγματα. Δεν θα είναι μεμονωμένες εκδηλώσεις. Θα φέρει κοντά το φεστιβάλ καλλιτέχνες, χορευτές, μουσικούς, χορογράφους, δημιουργούς από διαφορετικά πεδία. Οπότε όσοι το επισκεφθούν θα μπορούν να δουν ωραίες παραστάσεις, συναντήσεις, να συμμετάσχουν σε συζητήσεις, σε συλλογικές δράσεις. Και περισσότερα θα μας πει ο κύριος Νίκος Μαυράκης, ο οποίος είναι συνεπιμελητής του φεστιβάλ και διευθυντής της του Far East. Καλησπέρα σας, κύριε Μαυράκη.
2: Γεια σας. Και βέβαια να πούμε ότι αθλητισμός και πολιτισμός συνδυάζονται πάρα πολύ καλά στο χορό, που έχει έτσι πολύ έντονη σωματική έτσι, κίνηση. Πώς είστε, τι κάνετε?
0: Είμαστε μια χαρά. Αν και έχει κρυώσει ο καιρός, είμαστε πολύ καλύτερα νομίζω τώρα χωρίς τη ζέστη.
2: Εντάξει, και εμείς και είμαστε στις προετοιμασίες. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά την πρώτη μας, ας πούμε, εκδοχή, το φεστιβάλ μας που εμπνευστήκαμε μαζί με το Ινστιτούτο Goethe και με χρηματοδότηση από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί αυτό το τριήμερο συνδυάζουμε όχι μόνο χορό, αλλά και μουσική και performance σε εσωτερικούς χώρους, σε εξωτερικούς χώρους, στο Θέατρο Αμαλίας, στο Goethe, στη γύρω γειτονιά, με after party. Θα γίνει λίγο ένας χαμός.
0: Ωραίος χαμός όμως. Γιατί βλέπω στο πρόγραμμα έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
2: Σωστά, και το χρειαζόμασταν πάρα πολύ ένα φεστιβάλ χορού στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή είναι στις 8 η ώρα το opening με ένα χορευτικό σχήμα από τη Θεσσαλονίκη, τους Resting Beat, που έχουν φέρει λίγο τα πάνω κάτω στο σύγχρονο χορό στην πόλη. Είναι από τα πιο υποσχόμενα σχήματα. Κάναν και περιοδία στην Αίγυπτο, έχουν παίξει σε άλλα μέρη της χώρας και παρουσιάζουν το έργο Fobs, Άγρια Θηρία, και μετά ακολουθεί ένα πολύ ωραίο after party στο φουαγέ μας με τον DJ Vector από την Αθήνα. Αλλά είναι ντόπιος DJ, θεσσαλονικιός δηλαδή.
0: Και αυτή δεν είναι μόνο η αρχή, έτσι?
2: Είναι η αρχή. Το Σάββατο έχουμε ένα κοινό τραπέζι στο Goethe το μεσημέρι στις 3, μετά μια συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει για τον χορό στη Θεσσαλονίκη, πώς θα μπορούσε το Goethe να στηρίξει τον χορό, ίσως φτιάχνοντας ένα hub στην πόλη μας για τον χορό, και μετά ακολουθεί μια παράσταση της Ιωάννας Αγγελοπούλου, Notating Dance, με δωρεάν είσοδο το Goethe. Και το βράδυ στις 9, μια παραγωγή από το Βερολίνο, της Λιβανέζας Dominique Tego, The Intimacy of Collision, που αποδομεί κάπως το πώς η Δύση αντιλαμβάνεται την Ανατολή και τους Oriental χορούς. Και μετά έχουμε ένα after party στο Bizbizé, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε πράγματα μόνο στους χώρους μας, αλλά και να ενεργοποιηθεί όλη η γειτονιά εκεί, γύρω από το Αμαλία, γύρω από το Goethe, στη Fleming, εξού και το Flaming, που είναι ένα λογοπαίγνιο.
0: Α, ωραία. Μας εξηγείτε λιγάκι και το όνομα, αυτό θα σας ρωτούσα. Από εκεί προέκυψε λοιπόν.
2: Ναι, προκύπτει από την ανάγκη μας να κινηθεί ολόκληρη η γειτονιά μας. Και ενώ είναι ένα πιλωτικό, ας πούμε, φέτος πρόγραμμα, θέλουμε να το καθιερώσουμε σε συνεργασία με τον Goethe και σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν και άλλοι χώροι στο χορό.
0: Α, μάλιστα. Θέλετε να επεκταθείτε λιγάκι και σε άλλα είδη χορού, εννοείται, έτσι?
2: Όχι, σε άλλους χώρους, σε άλλα θέατρα που έχει η γειτονιά. Η γειτονιά είναι γεμάτη χώρους πολιτισμού.
0: Ισχύει, ναι. Είναι ωραίος χώρος.
2: Την Κυριακή, που είναι η τελευταία μέρα του φεστιβάλ, έχουμε πάλι μια παράσταση χορού από μια Θεσσαλονικιά, τη Μαρία Πλησίου, που όμως έχει την έδρα της στο Άμστερνταμ και παρουσιάζει το φορευτικό έργο Bust στις 7. Και με το που τελειώσει, περπατάμε στο Goethe, όπως στον κήπο. Έχουμε τη μεγάλη πανηγυρική συναυλία του Σαντέλ. Θυμόμαστε τον δίσκο Παρτιζάνι, ας πούμε, ή τον Disco Boy. Είναι ναι, πάρα ναι, πολύ ανεβαστικό live. Με special guest την Αγγελική Παρδάλη. Στον κήπο με την υποστήριξη του pick-up στα ποτά. Mm-hmm. Και φυσικά ένα πανηγυρικό κλείσιμο σε όλο το τριήμερο.
0: Όπως είπατε, είναι μια έτσι πιλωτική εφαρμογή. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ κόσμο. Τέτοιες δράσεις πάντα εδώ στη Θεσσαλονίκη συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του κόσμου, είτε πρόκειται για χορό είτε για μουσική.
2: Ναι, ναι, το ελπίζουμε και πιστεύουμε πολύ ότι η Θεσσαλονίκη χρειάζεται και ένα χορευτικό φεστιβάλ. Mm-hmm. Έχει παραστατικών τεχνών, έχει φυσικά κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ. Νομίζουμε ότι χρειάζεται και ένα φεστιβάλ για το σύγχρονο χορό. Και ας έχει μέσα, ας επιτρέπει να μπει λίγο μέσα και η μουσική με μια συναυλία, η performance ή ένα τραπέζι mm-hmm. για να φάμε όλοι μαζί.
0: Πάντως νομίζω επειδή είπατε θα είναι και σε εξωτερικούς χώρους, θα είστε τυχεροί γιατί ο καιρός φαίνεται ότι θα είναι απλά συννεφιά, δεν δίνει βροχή, οπότε θα μπορέσουν να απολαύσουν όσοι βρεθούν εκεί πέρα ωραία θεάματα από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, ναι, ναι, το έχουμε κάνει έτσι ώστε να είμαστε και μέσα, να είμαστε και έξω και νομίζω δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Στόχος σας ποιος είναι, να γίνει φέτος και να το επαναλαμβάνετε έτσι, τέτοια περίοδο κάθε χρονιά, να γίνεται μια φορά το χρόνο?
2: Ναι, και φυσικά θα θέλαμε αυτό το φεστιβάλ να μεγαλώσει στο μέλλον, δηλαδή mm-hmm. να μπορούμε να έχουμε και κάποια σχήματα από το εξωτερικό, αλλά να μπορούμε ίσως να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο στην Ελλάδα, εσωτερικό, με διάφορα άλλα φεστιβάλ που έχει, όπως στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Καλαμάτα, και να μπορούν και οι ελληνικές παραγωγές να ταξιδεύουν εντός της χώρας. Και γενικά να στηρίξουμε τον χορό, μια κοινότητα που χρειάζεται χώρους και φεστιβάλ για να εκφραστεί περισσότερο.
0: Mm-hmm. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Θυμίζουμε 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου με έναρξη στο Θέατρο Αμαλίας στις 8 την Παρασκευή.
2: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Μαυράκη. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
2: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.

0: Περιμέναμε αυτό το drum solo να ακουστεί, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το
1: πήγαμε να το κόψουμε στη μέση.
0: Τραγούδι. Και πήγα να το κόψω. Ευτυχώς. Θα έκοβα το solo. Είναι κάποια πράγματα στη ζωή, στα οποία λες δεν πρόκειται να τα κάνω ποτέ.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, είναι κάποια πράγματα
1: στη ζωή. Μουσικό solo, πας να το κόψεις.
0: Όχι, δεν πας να το κόψεις. Εδώ και τα τραγούδια πάει η καρδιά μας κάπως στην κούλουρη που τα κόβουμε, τα παίρνουμε έτσι λίγο στο
1: τέλος. Εγώ φταίω γιατί βιάστηκα.
0: Όχι, δεν
1: φταίει. Πήγα να σου χαλάσω το solo.
0: Τώρα το Atomic επίσης είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι να τα ακούσει ολόκληρο. Αλλά τέλος πάντων, ντέφι να γίνει, το κόβουμε.
1: Θα ήθελα να στο τραγουδήσω, αλλά δεν μπορώ. Είναι λιγάκι δύσκολο.
0: Not yet. Όχι ακόμα. Η εθνική μας, η οποία αγωνίζεται στο πλαίσιο του Nations League, το οποίο Nations League έχει πάρει και μια πολιτική διάσταση τώρα τελευταία.
1: Πού παίρνουν τα παιχνίδια έτσι, των εθνικών ομάδων, σωστό, λάθος, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Ξέρεις τι, έχω ένα θέμα εγώ, μάλλον έχω ένα θέμα και με αυτό, έχω πολλά θέματα όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος. Τελικά είναι το ποδόσφαιρο νέο πολίτικα ή δεν είναι, πρέπει να αποφασίσουν κάποιοι. Ή θα τιμωρούν κάθε οπαδό που θα σηκώνει ένα πανό, κάθε ομάδα που θα επιτρέπει να σηκώνεται ένα πανό, κάθε ομάδα που θα βγαίνει με απόψεις οι οποίες ή θα το τιμωρούν αυτό το πράγμα.
1: Ο ναι,
0: υπάρχει ο κανονισμός. Ή θα τηρήσουν τον κανονισμό, ή θα αναθεωρήσουν τον κανονισμό και ή θα τον καταργήσουν πλήρως. Οπότε θα γίνουν τα ποδοσφαιρικά γήπεδα ένας ακόμη τόπος και πολιτικών διαμαρτυριών. Και βεβαίως μπορούν να βρουν και μια μέση λύση για να δώσουν την ευκαιρία σε κάποιους να εκφραστούν, αλλά τελικά να δουν πού υπάρχει ένα όριο, αν αυτό το όριο πρέπει να υπάρχει. Εντάξει.
1: Κανονικά θα πρέπει ίσως να μένει έξω. Μεγάλη κουβέντα είναι. Ούτε...
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ναι.
1: Νομίζω δεν μπορώ να είμαι απόλυτη σε αυτό. Το λέμε αυτό με αφορμή της είδησης ότι οι περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία ζητούν από την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ιρλανδίας να μποϊκοτάρει, το είπα σωστά, τους επικείμενους αγώνες της στο UEFA Nations League εναντίον του Ισραήλ. Την ανακοίνωση αυτή έκανε τη Δευτέρα η οργάνωση Irish Sport for Palestine.
0: Ναι. Εγώ
1: πολύ
0: είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό το μποϊκοτάζ από την Εθνική Ομάδα της Ιρλανδίας, γιατί προφανώς θα είχε.
1: Σεπτεμβρίου είναι κανονισμένος ο αγώνας.
0: Προφανώς θα είχε συνέπειες, αλλά μόνο που ανοίγει μια τέτοια κουβέντα, εμένα μου δίνεται η δυνατότητα να πω ότι θα πρέπει να δοθεί και μια διέξοδος στους αθλητές που το επιθυμούν να εκφράσουν μέσω του επαγγέλματός τους τις πολιτικές τους απόψεις, τις πολιτικές τους συμφωνίες και τις πολιτικές τους διαφωνίες.
1: Εντός γηπέδου ίσως όμως όχι.
0: Εντάξει, εντός γηπέδου ίσως όχι, αλλά με έναν άλλο τρόπο. Ας πούμε, γιατί η κερκίδα είναι εντός γηπέδου.
1: Είναι εντός γηπέδου. Νομίζω θα έπρεπε να μπει ένα πολύ σημαντικό όριο. Έχουμε δει και αθλητές να το κάνουν αυτό στο παρελθόν, σε νεαρή ηλικία και έχουν καταστραφεί. Παίρνοντας θέση με κάποιο τρόπο, δείχνοντας ένα τατουάζ, μια εικόνα. Νομίζω θα έπρεπε να είναι λιγάκι πιο ουδέτερα τα πράγματα.
0: Ναι, μισό λεπτό. Υπάρχει τώρα το παίρνω θέση και παίρνω θέση. Όταν παίρνεις θέση, αγαπητέ ξένε ποδοσφαιριστές στη γειτονική Ιταλία, χαιρετώντας ναζιστικά την κερκίδα των ναζιστών φιλάθλων της ομάδας σου, προφανώς και θα καταστραφεί η καριέρα σου, εντάξει.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε κάτι άλλο, ας πούμε, ένα μήνυμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, γιατί τα πολιτικά μηνύματα θα πρέπει να είναι απαγορευμένα.
1: Εξαρτάται από το πολιτικό.
0: Δεν είναι
1: μήνυμα,
0: όλα στα άκρα. Έτσι,
1: ναι, αυτό όμως δεν μπορείς να το βάλεις. Όταν πεις ότι απαγορεύονται τα πολιτικά μηνύματα, δεν μπορείς να πεις μετά. Α, εξαρτάται όμως τι πολιτικό μήνυμα. Ή θα τα κόψεις όλα ή τίποτα.
0: Ναι, το ακούω αυτό.
1: Βέβαια, υπάρχει ο κανονισμός. Έχουμε δει και μηνύματα που έχουν περάσει. Έχουμε δει και κάποια που έχουν τιμωρηθεί ομάδες, είτε σε επίπεδο εθνικό, είτε σε διασυλλογικό. Πάντως και οι δύο αγώνες, οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για να γίνουν ανάμεσα σε Ιρλανδία και Ισραήλ, θα διεξαχθούν σε ουδέτερες έδρες χωρίς φιλάθλους, μετά από διαμαρτυρίες παικτών και κοινού για τα θύματα των Ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα. Αυτό είναι το προγραμματισμένο.
0: Ναι. Okay. Εντάξει, μένει να δούμε τι και πώς υπήρχε.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα
0: και
1: αυτό.
0: Και στο Hollywood, ας πούμε, τώρα αυτό το διάστημα υπάρχει μια τεράστια ιστορία με τον Ed Sheeran.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ουσιαστικά είδε το κοινό του να του γυρίζει την πλάτη, μην παίρνοντας θέση και αποκλείοντας έναν καλλιτέχνη από το δικό του κρου, από τη δικιά του ομάδα, επειδή πάρα πολύ απλά ο ιδιοκτήτης του σταδίου ζήτησε τον συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε εκφράσει φιλοπαλαιστινιακές απόψεις να τον αποκλείσει και τον απέκλεισε και έγινε ο κακός χαμός,
1: πολύ μεγάλο θέμα και αυτό στο εξωτερικό
0: με τον αποκλεισμό.
1: Και είδε στις συναυλίες του λένε ότι τα διακαθίσματα είναι αρκετά.
0: Όχι τα διακαθίσματα είναι αρκετά, από εκεί που ήταν 150 το φθηνότερο τώρα μπορείς να παρακολουθήσεις Ed Sheeran τουλάχιστον στις ΗΠΑ ακόμα και με $30.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, μπορεί κάποιοι να μην τον ξέρετε, αλλά μιλάμε για ένα όνομα παγκοσμίου φήμης και εμβέλειας.
1: Αμερικανό τραγουδιστή. Δεν είμαι και υπέρ του να μην παίρνει καθόλου θέση, αλλά όχι και να φτάνουμε στα άκρα και εξαρτάται και σε ποιο χώρο. Ας πούμε, εντός γηπέδου θα πρέπει να κρατάμε μια ουδετερότητα.
0: Και σε ορισμένες περιπτώσεις να πω εγώ ότι δεν είναι και κακή. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και σας παρακαλώ, μην το παρερμηνεύσετε αυτό. Το αν δεν πάρω εγώ ακριβώς τη δική σας θέση σε μια κατάσταση διαλόγου, δεν σημαίνει ότι είμαι απέναντί σας ή ότι δεν έχω θέση. Απλά έχω κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είμαι πιο μετριασμένος εγώ σε ένα πράγμα από τη δική σας άποψη, φίλες και φίλοι, την οποιαδήποτε σε όποιο θέμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ κρατάω ίσες αποστάσεις, απλά δεν έχω τόσο μεγάλη θέρμη όσο έχετε εσείς.
1: Από την άλλη όμως να πούμε.
0: Δεν είναι όλες οι θέσεις άσπρο και μαύρο.
1: Mm-hmm, ακριβώς.
0: Θα πάρουν και αποχρώσεις.
1: Απλά να πούμε, από την άλλη πλευρά, όταν οι παίκτες που έχουν έτσι και την δημοφιλία τους και τη χρησιμοποιούν για να περάσουν κοινωνικά μηνύματα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διαφορετικό μεν με τα πολιτικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί κινητοποιούν τον κόσμο. Και για ασθένειες έχουμε δει να δίνουν μηνύματα, για το στηρίζουν τους συμπαίκτες τους, ας πούμε, να δίνουν το δικό τους μήνυμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλύτερα να κρατήσουμε αυτό, να μείνουμε εκεί.
0: Μάλιστα, εντάξει. Ναι. Τα πρότυπα πάντως είναι πρότυπα καθ' ολοκληρία. Δεν είναι λίγο à la carte από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το πράγμα. Και έχουμε αθλητές ως πρότυπα. Από την άλλη, εντάξει, καλό είναι μερικές φορές να υπάρχει και μια, όχι αυτολογοκρισία, να υπάρχει και μια αυτοπροστασία των, mm-hmm. των αθλητών. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα ποτέ κάποιον πασίγνωστο Έλληνα Ολυμπιονίκη, ας πούμε, ή άνθρωπο που έχει τιμήσει τα ελληνικά χρώματα, να βγαίνει και να λέει ότι, ξέρεις κάτι, να παίρνει μια θέση, όποια θέση και να πάρει, γιατί αυτομάτως θα στρίψει πάρα πολύ κόσμο απέναντι σε αυτό το οποίο, σε αυτό το οποίο είναι τόσα mm-hmm. χρόνια. Μπορώ να σου πω άπειρα ονόματα τα οποία έχουν κρατηθεί λίγο πολύ και δεν το έχουν κάνει αυτό, και μπορώ να σου πω και πολλά ονόματα τα οποία με το που πήρανε και θέση, αυτομάτως μία μερίδα του κόσμου είπε ότι, ξέρεις, εγώ με αυτόν.
1: Έκλεισε πόρτα στο συγκεκριμένο κοινό.
0: Δεν θέλω, ρε παιδί μου. Ναι, έκλεισε απλά μια πόρτα. Όχι ότι βρίστηκαν, όχι ότι έγινε κάτι, αλλά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο πάντα. Λοιπόν, και 53. Το διαβάζω και δεν μου αρέσει σαν δήλωση. Θέλω απλά να το πω. Σπάνια στην εκπομπή θα πάρουμε θέση πολιτικά. Έτσι. Αλλά επειδή το είδα, τα διλήμματα λέει των εκλογών θα είναι το ή εμείς ή κανείς, το δήλωσε αυτό ο κύριος Τσίπρας. Προσωπικά δεν μου αρέσει να υπάρχει τόσο πολύ έντονο δίλημα. Τι πάει να πει
1: το
0: ή εμείς ή κανείς.
1: Ναι. Της δήλωσης.
0: Ναι, αυτή η απολυτότητα της δήλωσης ή εμείς. Δηλαδή, άμα δεν βγεις, τι θα γίνει δηλαδή. Ο κανένας ποιος είναι δηλαδή. Πόλεμος. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Και επειδή με παραπέμπει εμένα σε πολύ ποδοσφαιρικό σύνθημα αυτό το ή εμείς ή κανείς.
1: Όντως είναι λίγο έτσι όπως το
0: είναι ποδοσφαιρικό. Είναι πολύ ποδοσφαιρικό σύνθημα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να. Δηλαδή, δεν το δεχόμουν όταν το άκουγα και από φιλάθλους και οπαδούς της ομάδας που υποστηρίζω. Κάτσε ρε παιδιά, οκ, παίζουν κι άλλοι.
1: Παίζουν κι άλλοι, ναι, υπάρχει ανταγωνισμός.
0: Εντάξει, υπάρχει ανταγωνισμός. Ναι, δηλαδή, και τι θα γίνει δηλαδή, άμα χάσουμε, τι θα τα κάνουμε λίμπα κανένας και άντε. Δεν, όχι.
1: Θες να μείνουμε στην ποδοσφαιρική του δήλωση, μια και είμαστε και του αθλητισμού επίσης. Όπου σε ερώτηση σε ένα σημερινή του συνέντευξη για το αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, είπε: εάν δεν το πάρουμε και φέτος, θα πρέπει να προβληματιστούμε, μάλλον. Ναι, πάντως έχουμε καλή ομάδα, είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Γιατί δηλαδή στο πολιτικό ή εμείς ή κανείς και στο αθλητικό, αν δεν το πάρουμε, θα προβληματιστούμε. Κάντα ανάποδα λίγο. Πες τα ανάποδα λίγο. Στο αθλητικό, αν δεν το πάρουμε και φέτος, θα προβληματιστούμε. Ας πούμε, εντάξει, πες το στην πολιτική. Αν δεν.
1: Να πούμε ότι μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Καθώς είναι υποστηρικτής του Παναθηναϊκού, μιλάει για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό.
1: Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα πάρει φέτος το πρωτάθλημα.
0: Ακόμα και είδε και την αναμέτρηση, μάλιστα την. Με τον Παναθηναϊκό στην
1: Μαζί
0: Αθήνα.
1: Με την.
0: Το 3-0, έλα, πες το όνομά της.
1: Με την Κυβέλη Μάρτα.
0: Είναι η βουλευτήνα του πρώην Υπουργού.
1: Η κόρη, ναι, του πρώην Υπουργού που ήταν.
0: Όχι βουλευτήνα, η κόρη.
1: Η κόρη του πρώην Υπουργού ήταν υπουργού. Επί κυβέρνησης
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Και ταυτόχρονα σύζυγος του Δημήτρη Πέλκα.
1: Ναι. Είδες πως τα έδεσες. Δέσαμε πολιτική, αθλητισμό. Πάλι το έφερες από εδώ, το έφερες από εκεί.
0: Και το κάναμε στο τέτοιο. Και το κάναμε στο τελείωμα.
1: Ναι, στο
0: τελείωμα. Πού να το κάνουμε στο ξεκίνημα. 2 ώρες, γι' αυτό θα μιλούσαμε μόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Φάνη, έχουμε είδηση για σας. Παρακαλώ πάρα πολύ να ενημερωθεί πότε παίζει η γυναική ομάδα της Λίβερπουλ. Εδώ,
1: το
0: μισό λεπτό.
1: Το δείχνει το Ertz
0: Sports 2.
1: Ναι. Στις 9, Liverpool Sunderland. Και για τις γυναίκες ενημερώνουμε. Να είσαι ενημέρωση, θα το δει κιόλας.
0: Ο άνθρωπος εδώ είναι. Εντάξει, Liverpool και τα μυαλά. Εντάξει, ή εμείς. Όχι, δεν το λέω.
1: Και εσένα σου βγήκε.
0: Δεν το λέω. Ακόμα και στις γυναίκες. Στις γυναίκες τώρα, μιας που το είπαμε, έκλεισε το ημίχρονο. Ναι, στο ημίχρονο 0-2. ΠΑΟΚ Σπαρτάκ Μιχάβα.
1: Ελπίζουμε καλύτερο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ελπίζουμε καλύτερο δεύτερο ημίχρονο να τσιμπήσει το βαθμό της ισοπαλίας. Λες και ξέρω, έτσι το είπα. Απλά.
1: Έχει και δεύτερο παιχνίδι πάντως.
0: Γεια και χαρά. Θα διεκδικήσουμε, θα κάνουμε ταξίδι. Θα πάμε.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εν τόσο λίγου η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούτ Πεζεσκιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών και της συνάντησης που είχαν ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Κούσνερ και Γουίτκοφ. Ωστόσο, την ίδια ώρα τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες αμερικανικές κυρώσεις στον τομέα των Ιρανικών αερομεταφορών. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες του Ιράν αναγκάστηκαν να ακυρώσουν διεθνείς πτήσεις σήμερα, ωστόσο δεν καθυλώθηκαν όλα τα αεροπλάνα. Παράνομη και μονομερή χαρακτήρισε την αμερικανική κίνηση το Πεκίνο, ενώ εμπορικό αεροσκάφος Ιρανικής εταιρείας προσγειώθηκε στην Κίνα. Στο μεταξύ, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο πρόεδρος Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping στη στρατιωτική βάση Άντριους, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, στην πρώτη επίσημη επίσκεψη του Xi στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Το βράδυ, η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται η συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι, παραμένει από χθες το πετρέλαιο Brent, μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί επανέναρξης των συνομιλιών με το Ιράν, αλλά και μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας κρίσιμου αγωγού της Σαουδικής Αραβίας. Σε μια άλλη εξέλιξη, νέο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά, ενώ αναφέρονται δύο θύματα. Το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, το οποίο παραμένει ακυβέρνητο. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη ημέρα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Αύριο θα μιλήσει στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, από το βήμα της οποίας αναμένεται να εκπέμψει μηνύματα και για τις θέσεις της χώρας μας, στον απόϊχο όσων υποστήριξε στη δική του παρέμβαση ο πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Πριν από την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκη θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. «Η εμείς ή κανείς» ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό «εμείς ή αυτή» της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα μέχρι το αλαζονικό «εμείς ή κανείς» της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Προκλητικός ο ψευτοκαυγάς κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια και το πόσο θα χάσει ο λαός, ανέφερε το ΚΚΕ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για τις δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αβγενάκη για τη δήλωση «πόθεν έσχες». Ελέγχου σε συνολικά 118 δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών έχει ξεκινήσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας στον απόϊχο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ σε 17 ακόμη παρόχους πραγματοποιούνται έλεγχοι από μεικτά κλιμάκια μετά από καταγγελίες που είχαν υποβληθεί. Τα πρώτα ευρήματα των ελέγχων γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου όπου φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να υπάρξει ωστόσο τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και σε βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ελεύθεροι αβέθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος τελικά έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιπλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα από 9 μέχρι 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Μια φωνή μιλά, μια άλλη ακούει αλλιώς. Και όταν η πρόθεση γίνεται γέφυρα, οι άνθρωποι συναντιούνται. Από τις 18 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα γίνεται μια μεγάλη σκηνή πολιτισμού και αθλητισμού. Το 14ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ενταξιακής Κουλτούρας κοφεί και ακούοντες εν δράση. Πολιτισμός, γλώσσα, νοηματική, κίνηση, αθλητισμός, διαφορετικοί τρόποι. Μια κοινή γλώσσα, η συμπερίληψη με τη δύναμη της χορηγίας και του εθελοντισμού. Ψιθύρισε και εσύ δυνατά το μήνυμά σου. Είσοδος ελεύθερη για όλους.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
12: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Κομματάρα τραγουδάρα από Depeche Mode, τι άλλο, και Policy of Truth, διότι μόνο αλήθειες εδώ στον 102.3 και καλώς μας ήρθατε. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Εμείς τουλάχιστον λέμε ότι είμαστε πολυμαγκαζίνο, δεν ξέρω καν αν υπάρχει αυτή η λέξη, αλλά εγώ θα το πω. Χαλαρωτικό πολυμαγκαζίνο που έχουμε όλα τα είδη της μουσικής, όλα τα νέα, τα πάντα όλα εδώ. Εδώ θα τα ακούσετε καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Τρίτη συναπτή ημέρα, αυτό είχε πάρα πολλά χρόνια να συμβεί, αγαπημένε. Φάνης Λιάκος στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα σιγά σιγά, 23 του Σεπτέμβρη. Ήδη βρισκόμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 5. 19 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Χθες έβαλα και καλτσούλα το βράδυ, δηλαδή λίγο κρύωσα, εκτός από την πικέ. Έπαιξε και κάλτσα. Και γενικότερα το έχουμε καταλάβει ότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Φθινοπορεινός ο καιρός, έτσι ήθιστε, τέτοιες ημερομηνίες. Λογικό είναι, 23 του Σεπτέμβρη. Φτάσαμε φθινόπωρο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για να δούμε μια, έτσι, να βγούμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά πάντα σας λέμε να προσέχετε πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει η Ξανθήπη, ο Ξάνθηπος, οι Πολυξένοι. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, είναι Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού είναι αυτή που διανύουμε. Ημέρα Βιολογικής Παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παγκόσμια ημέρα αμφισεξουαλικότητας. Είναι η μέρα που θέλουμε να έρθετε όλοι εδώ στην όμορφη παρέα μας. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420, είτε στέλνετε στο Viber τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα παραπονά σας, τα βίντεό σας, ό,τι θέλετε, ό,τι αγαπάτε. Ό,τι θέλετε μπορείτε να το μοιραστείτε εδώ μαζί μας στο Viber στο 6930-078-228 και συνεχίζουμε με παραγγελιά και news για όλους εσάς στα αστέρια εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3 Starlight και φύγαμε.

Σήμερα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη, μια μεγάλο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά, ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Άκου να δεις τον 102.3 και μεταξύ μας αισθάνομαι ότι παίζω σε βίντεο κλιπ, αγαπημένε Φάνη, διότι έχω έναν ανεμιστήρα στο στούντιο, ο οποίος μου ανεμίζει το μαλλί, μου παίρνει εδώ τα έγγραφα που έχω μπροστά μου. Είμαι σαν να παίζω σε βίντεο κλιπ, δηλαδή προτιμήστε με. Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 18 λεπτά μετά τις 5. Σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικά ασθενείς βροχές με γρήγορη βελτίωση και η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σύμφωνα με τις προβλέψεις, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας από την Παρασκευή, φέρνοντας μαζί του ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η επιδείνωση του καιρού θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας, με ιδιαίτερη προσοχή να χρειάζεται σε συγκεκριμένες περιοχές. Το νέο αυτό βαρομετρικό σύστημα αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές βροχοπτώσεις, μετατοπίζοντας τα φαινόμενα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και επηρεάζοντας όλο ένα και περισσότερες περιοχές στο επίκεντρο αυτής της κακοκαιρίας, η οποία, ξαναλέμε, ξεκινάει από την Παρασκευή. Αναμένεται να βρεθούν η δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα. Πριν όμως την εκδήλωση αυτής της μίνι κακοκαιρίας, αναμένεται μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη, κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προσφέροντας μία ανάπαυλα από τις προηγούμενες και τις επόμενες καιρικές συνθήκες. Παρά δηλαδή το ψυχρό ξεκίνημα της ημέρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο άνοδο έως και 26 βαθμούς Κελσίου και για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή, Σάββατο, κρατήστε μία μίνι κακοκαιρία και την Κυριακή, από ό,τι βλέπω εγώ τώρα, έχουμε απλά κάποιες νεφώσεις και θερμοκρασίες σχεδόν φυσιολογικές, 17 με 24 βαθμούς Κελσίου. Την καλησπέρα μου στη Στέλλα, την καλησπέρα μου στην Γεωργία, την καλησπέρα μου στην Αθηνά. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην παρέα. Είπαμε 2-3-13-3-3-8-4-20, έτσι λέμε μία όμορφη καλησπέρα. Και φυσικά τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε, στο 6930-078-228. Ήταν ένας από τους καλλιτέχνες που πέρασαν μέσα στο καλοκαίρι του 2026 από τη χώρα μας και είναι ένας από τους καλλιτέχνες που πάντα τον έχουμε στην καρδιά μας και εγώ ίσως, αν θέλεις, τον αγαπάω λίγο περισσότερο, γιατί έχει και ανεπτυγμένα ιδιαίτερα τα συναισθήματά του για τα ζωάκια μας και μάλιστα μεγάλο μέρος των εσόδων του από τις συναυλίες, μην πω σχεδόν το 100%, αν σας πω ένα μεγάλο μέρος, πάνε στα ζώα. Και μπράβο στο Μόμπι, γιατί από εκεί καταλαβαίνεις αν είναι σωστός, για μένα τουλάχιστον, ένας άνθρωπος. Αν αγαπάει τα ζώα, σημαίνει ότι είναι και άνθρωπος.

Αγαπημένος, αγαπημένος, λατρεμένος Μόμπι, εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3, απόγευμα Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη, και να σας πω την αλήθεια τώρα μεταξύ μας, βλέπω ΕΡΤ News, την εκπομπή χωρίς φίλτρο, γιατί λέει δεν πρέπει να κοιμόμαστε μαζί με το κινητό, εθισμός και οι παρενέργειες της υγείας μας, και σκεφτόμουν ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος πλέον που κοιμάται χωρίς κινητό. Αλήθεια, δηλαδή να σηκώσει το χέρι. Εγώ τουλάχιστον συνέχεια με το κινητό κοιμάμαι, άσε που τα έχω βάλει όλα εκεί, δηλαδή και τα βιβλία ακόμα πλέον τα διαβάζω μέσα από το κινητό. Οπότε δεν ξέρω αν είναι τόσο εθισμός όσο ευκολία. Γιατί θα μου πεις, ο παραδοσιακός τρόπος που κρατούσες το βιβλίο σε χαλούσε. Όχι, ίσα ίσα, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά πλέον, επειδή τα έχω όλα στο κινητό περασμένα, ξέρεις, κάνεις και το πέρασμά σου σε βιντεάκια, σε reels, που φυσικά όλοι νομίζω τα βλέπουμε αυτά, τα νέα της ημέρας και όχι μόνο, και διαβάζω και το βιβλίο από εκεί, παίζω και τα παιχνίδια. Γενικότερα πλέον όλη η ζωή μου είναι μέσα σε ένα κινητό. Πραγματικά όμως, έτσι, απίθανο αυτό. Αν το σκεφτόμασταν εμείς, τουλάχιστον οι παλαιότεροι, πριν κάποια χρόνια, και μας έλεγε κάποιος ότι θα είσαι τόσο εξαρτημένος, λέει, θα είναι προέκταση του χεριού σου αυτή η συσκευή, ενδεχομένως θα λέγαμε τι λέει, τρελός είναι. Και τελικά φτάσαμε, ναι, τη 2026, καλά και στα προηγούμενα χρόνια, και δεν μπορούμε να διανοηθούμε να λειτουργήσουμε χωρίς το κινητό. Δηλαδή, τις προάλλες χάλασε για κάποιες ώρες και έπαθα πανικό. Ειλικρινά. Άσε που πλέον έχω περασμένες όλες τις επαφές εκεί και δεν θυμάμαι τα τηλέφωνα απ' έξω και δεν έχεις πρόβλημα. Δεν ξέρεις ποιο να πάρεις τηλέφωνο. Δηλαδή, με σήματα μόρση ή σήματα φωτιάς. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να ξαναβγούμε στους δρόμους της πόλης. Έχει πυκνώσει λίγο κίνηση γύρω από τα δικαστήρια. 26 Οκτωβρίου είμαστε λίγο στα κόκκινα. Και στη Βασιλή Σόλγας, εκεί στο ύψος της Αναλήψεως, διότι γίνονται έργα στην Πέτρου Συνδίκα, κινούμενοι στο ρεύμα προς τα δυτικά. Θα μείνουμε λίγο στα της κίνησης, διότι να σας ενημερώσουμε ότι κλειστό θα παραμείνει για 6 ώρες αύριο, το βράδυ, τμήμα της περιφερειακής οδού, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω εργασιών για το flyover, συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη, από την Πέμπτη 11 η ώρα το βράδυ έως και στις 5 της επόμενης μέρας, δηλαδή της Παρασκευής, που θα ξεκινήσει και η μήνυ κακοκαιρία, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι και ενδεχομένως και το μεθεπόμενο, δηλαδή με δύο μίνι τραγουδάκια, τα οποία τα αγαπάω ιδιαίτερα, θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3. Ποιος δεν το έχει πει αυτό κάποια στιγμή που ερωτεύτηκε πολύ στη ζωή του? Το Damn Your Eyes. Ποιος δεν το έχει πει? Και επειδή μιλάμε και για κίνηση, αμέσως μετά στα καπάκια ακούμε Route 66.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνάντηση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε εξέλιξη η ομιλία του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσιάν ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Το βράδυ η ομιλία του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, όπου αύριο αναμένεται να συναντηθούν στην Ουάσιγκτον. Σε οικονομία και επενδύσεις, αλλά και σε επαφές με την Ομογένεια, επικεντρώνεται η σημερινή πρώτη μέρα της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης. Έφοδοι της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε δομές και παρόχους ιατρικών υπηρεσιών, στο μικροσκόπιο ενέσιμα και αμφιλεγόμενες πρακτικές. Νεκρό στο γραφείο του εντοπίστηκε συνταγματάρχης γιατρός της νευρολογικής κλινικής του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66.
1: Παιχνιδιάρικη διάθεση έχουμε σήμερα. Πολύ ωραίασματα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας, και μιας και μιλάμε για οδούς και 66 και το ένα και το άλλο, πάμε να δούμε στους δρόμους της πόλης. Έχουμε λίγο κίνηση. 26 Οκτωβρίου, Κασάνδρου, Καρόλου Ντίλ. Είμαστε στα κόκκινα και πάει λίγο να φορτώσει εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα, στην Τούμπα. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πάμε και στα όμορφα πράγματα που συμβαίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τα ψάχνουμε να ξέρετε, δεν είναι και εύκολη δουλειά να βρεις επιτέλους μια φωτεινή είδηση ή κάτι καλό, γιατί συνήθως κατακλυζόμαστε καθημερινά, είπαμε, από την επικαιρότητα, η οποία είναι αδιφάγα. Ένα πάρκο που η μνήμη ριζώνει και γίνεται ζωή. 70 νέα δέντρα φυτεύτηκαν στη Νέα Ελβετία, εκεί στη γειτονιά μου, στο τέρμα του ΟΑΣΤ, η Χαριλάου, δημιουργώντας το λεγόμενο πάρκο των αναμνήσεων. Μανόλιες, καλοπιστικές δαμασκηνιές, κερασιές, πλατανομουριές, το είπα, είναι αφιερωμένες στη μνήμη αγαπημένων ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή. Ορισμένα δέντρα δε φέρνουν και ένα μοναδικό QR κωδικό, μέσα από τον οποίο οι επισκέπτες μπορούν να διαβάσουν την προσωπική αφιέρωση που τα συνοδεύει. Το πάρκο λοιπόν αυτό των αναμνήσεων αποτελεί την πρώτη οργανωμένη πρωτοβουλία πολιτών για την υιοθέτηση και το πρασίνισμα ενός δημόσιου χώρου της πόλης, διότι εννοείται ότι χρειαζόμαστε το πράσινο στη ζωή μας γενικότερα. Οι φυτεύσεις θα συνεχιστούν μέχρι το πάρκο να γεμίσει και με νέα δέντρα και με μνήμες και με ζωή. Λοιπόν, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα είχε έρθει στη ζωή το 1930 μία από τις πιο σημαντικές μουσικές προσωπικότητες του αιώνα, αναφέρομαι στο Ray Charles Robinson κατά κόσμο. Γεννήθηκε το 1930, έφυγε από τη ζωή το 2004, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ακούσουμε τραγούδια από το Ray Charles. Είναι γνωστός, ήταν γνωστός ως The Genius of Soul. Μάλιστα, στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τους 100 καλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ο Ray Charles φιγουράρει στη 10η θέση, ενώ στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών βρίσκεται στη 2η θέση, με την 1η την Aretha Franklin και 3η τον Elvis Presley. Ο Ray Charles το 1981 κέρδισε το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame, το 1986 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, ενώ ένα χρόνο αργότερα κέρδισε το βραβείο Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική, και το 1998 του απονεμήθηκε το Polar Music Prize.

νομίζω και αυτό το έχουμε αφιερώσει ανάλογα πάλι με τις διαθέσεις μας και τις προσωπικές μας στιγμές και συνθήκες. Σε πουλούς, Keith the Road Jack. Και αν δεν τον λένε Jack και τον λένε ας πούμε Παναγιώτη, δεν έγινε και κάτι. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτης, 23 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Εννοείται τα κορίτσια μου, τα όμορφα είναι και αυτά εδώ. Καλησπέρα, λέει, ακουναδί. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τέλειες μουσικές. Η Νατάσα, η Στέλλα και η Γεωργία και τις ευχαριστώ θερμά. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Θα μείνω λίγο σε αυτό το μουσικό μοτίβο, διότι πάλι με αφορμή ότι σαν σήμερα, 23 του Σεπτέμβρη του 1938, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός σόλ τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ben E. King, ο Benjamin Earl Nelson κατά κόσμο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2015. Υπήρξε μέλος ο Ben E. King του συγκροτήματος των The Drifters, αλλά γνώρισε και μεγάλη επιτυχία σαν σόλο τραγουδιστής με τραγούδια όπως φυσικά το Stand By Me, το There Goes My Baby, Spanish Harlem. Και τα τρία αυτά συμπεριλαμβάνονται στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame στα 500 τραγούδια που έχουν ταρακουνήσει το Rock and Roll. Ένα άλλο δημοφιλές τραγούδι του Ben E. King είναι το I Who Have Nothing, το οποίο έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες όπως John Lennon, Tom Jones, Sylvester, James, U2, Bruce Springsteen, τον οποίο θα τον ακούσουμε αργότερα, γιατί και αυτός έχει γενέθλια σήμερα, ο Bruce Springsteen. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που νομίζω ότι οι περισσότεροι έτσι λίγο παλί, δεν θα πω πολύ παλί, να, σαν εμένα λίγο παλί, όλοι το έχουμε χορέψει στα μικράτα μας, εκεί στα παρτάκια που λέγαμε που περιμέναμε να σβήσουν τα φωτάκια, εκεί.

Εγώ θυμάμαι τα πάρτι που περίμενα να χορέψω, αλλά εσύ έχεις δίκιο. Ναι, το Stand By Me το ακούσαμε φυσικά και στην ταινία Στάσου Πλάι μου, την ομότιτλη Αμερικανική Δραματική Περιπέτεια Παραγωγής του 1986. Βέβαια, έτσι προδίδουμε εντελώς την ηλικία μας, φάνη, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Σε σκηνοθεσία Rob Reiner, η ταινία βασίζεται στο μυθιστόρημα το The Body του Stephen King. Νομίζω ότι οι περισσότεροι τον γνωρίζετε. Και ο τίτλος εννοείται ότι προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι του Ben E. King που ακούγεται στους τίτλους τέλους λατρεμένο και αγαπημένο. Πάμε στα ωραία επίσης που θα συμβούν στην πόλη μας, έτσι, στο εγγύς μέλλον. Το Wall Festival, ένας πολιτιστικός θεσμός που έχει συνδεθεί με την Άνω Πόλη και τα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης, επιστρέφει για 12η χρονιά, αυτή την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Στεργίου Πολυδόρου, στη Μεσαία Πορτάρα, με δύο βραδιές ζωντανής μουσικής και φυσικά ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Παρασκευή λοιπόν, 25 Σεπτεμβρίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, τη σκηνή αναλαμβάνουν τα 10 μπουζούκια της Δόμηνας, ούτε 9 ούτε 11, 10 είναι, σε μια βραδιά αφιερωμένη στο λαϊκό, στο έντεχνο και στο ρεμπέτικο τραγούδι, με τον Βαγγέλη Αντωνίου και τη Σύση Ηλιάδου. Αντίστοιχα μετά το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη, επίσης στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Wall Festival εμφανίζονται οι Μπαϊλέμος, το επταμελές συγκρότημα από τη Θεσσαλονίκη μας, που συνδυάζει και ρέγγε και και σκα επιρροές, δυνατά πνευστά και έντονο ρυθμό. Σκα επιρροές, το είπα. Λοιπόν, σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει γενέθλια σήμερα το Boss. Ποιος είναι το Boss? Ο Bruce Springsteen, ο οποίος έχει γίνει και δισεκατομμυριούχος, γιατί πούλησε τα δικαιώματα, νομίζω, της μουσικής του στη Sony και έγινε ζάμπλουτος. Αυτά είναι, έτσι. Ή όπως λέγαμε χθες για τη Μαράια Κάρι, ένα τραγούδι να βγάλεις τη ζωή σου και πάει, καθάρισες. Τι τύχη, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω αν έχει τύχη, διάβαινε και ριζικό περπάτα. Λοιπόν, θα σας μιλήσω σε λίγο για τον Bruce Springsteen, ο οποίος γεννήθηκε το 1949, born in the USA, συγκεκριμένα γεννήθηκε στο Long Branch, στο New Jersey, σβήνει τα 77 κεράκια, μεγάλωσε κι αυτός. Από το 1972 μέχρι σήμερα έχει κερδίσει 20 βραβεία Grammy, 2 Golden Globes, ένα βραβείο Oscar, πρωτογνώρισε επιτυχία με το Born to Run, έχει κυκλοφορήσει 500 άλμπουμ. Άσε με τώρα, συγχύστηκα που είναι και ζάμπλουτος. Yes, man!

Σαν σήμερα το 1977 οι Rolling Stones κυκλοφορούν το διπλό τους άλμπουμ το Love You Live, που περιέχει και το συγκεκριμένο τραγούδι Sympathy for the Devil. Τι λέει εδώ η φίλη μου η Αθηνά? Και εγώ ρε παιδιά, λέει, εκεί ποντάρω να πουλήσω τα δικαιώματα των τραγουδιών, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Βλέπεις, εμείς λέει δεν είμαστε born in the USA, διότι λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι σήμερα η γενέθλια, να τα χιλιάσει φυσικά, ο Bruce Springsteen γίνεται 77 ετών και φυσικά γίνει ζάβλουτος διότι πούλησε και καλώς έπραξε. Θα μου πεις, εσένα τι σε νοιάζει? Πολύ καλώς έκανε και πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής του και είναι μια χαρά. Να καλησπερίσω και την φίλη μου τη Βένια που ήρθε στην παρέα μας. Η Βένια περίπου τέτοια ώρα γυρνάει, επιστρέφει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή έχουμε αυξημένη κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και στο κέντρο της πόλης, αλλά βλέπω ότι φορτώνει και ο περιφερειακός, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εκεί από το ύψος της Νεάπολης Σικές, Πολύχνη, μέχρι και Ευκαρπία, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, είμαστε στα κόκκινα. Πάμε να δούμε τι άλλο όμορφο θα συμβεί τις προσεχείς ημέρες εδώ στην όμορφη πόλη μας. Βέβαια αυτό θα του άρεσε πάρα πολύ του γιού μου, διότι είναι φοιτητής φυσικής στο Απιθύτα. Οι εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή, οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας, καθώς και η πλανητική άμυνα θα βρεθούν, δεν έχω καταλάβει τίποτα εννοείται, στο επίκεντρο της φετινής Ευρωπαϊκής Βραδιάς του Ερευνητή, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη από τις 5 η ώρα το απόγευμα ως τις 11 στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησης. Η εκδήλωση μάλιστα πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 11 χώρες, Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Αλβανία και Τουρκία, με τη συμμετοχή κορυφαίων ευρωπαϊκών επιστημονικών φορέων. Στο συντονισμό της βραδιάς βρίσκεται για ακόμα μία χρονιά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και κοινό θέμα της βραδιάς είναι οι πολλαπλές εφαρμογές της φυσικής στην καθημερινή ζωή και οι σύγχρονες ανακαλύψεις της αστρονομίας. Η βραδιά λέγεται Βραδιά του Ερευνητή 2026. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Doors, διότι σαν σήμερα το 1967 κυκλοφορούν το σιγκλάκι τους, το People Are Strange. Το τραγούδι κυκλοφορεί δύο μόλις ημέρες πριν την κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο Strange Days και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι, το People Are Strange, θα φτάσει μέχρι και τη 12η θέση του Billboard. Πάλι πρώτη ώρα πέρασε ως ανεράκι, ακούμε Doors, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 100. 2 μήνες στην παρέα. Strange.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη στρατιωτική βάση Άντριος, λίγο έξω από την Ουάσιγκτον, θα υποδεχτεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ. Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Σι και του Τραμπ μέσα στο 2026 μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο τον Μάιο. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, απαντώντας στις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον και το Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Ο Ιρανός πρόεδρος διαμήνυσε ότι η χώρα του θα υπερασπιστεί την κυριαρχία της μέχρι την τελευταία της πνοή, απορρίπτοντας κάθε περιορισμό στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Για τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν θα ανεχτεί να χρησιμοποιούνται εις βάρος της, ενώ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαγύηση ειρήνης στη Μέση Ανατολή χωρίς δικαιοσύνη για τους Παλαιστινίους. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της ελληνικής συμπαράταξης με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έθεσε ως βασικό στόχο την απομάκρυνση της σημερινής κυβέρνησης. Όπως υποστήριξε, η πολιτική αλλαγή μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ισχυρό πολιτικό πόλο, εκτιμώντας ότι η Ελλάς έχει τα εχέγγυα για να διαδραματίσει αυτό το ρόλο. Από το διχαστικό εμείς ή αυτή της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranding εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρα η χάος, με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό, σημείωσε μεταξύ άλλων το Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αβγενάκη για τη δήλωση υπόθεν έσχες. Ενέσιμα αισθητικά σκευάσματα χωρίς παραστατικά αγοράς, μηχανήματα βιοσυντονισμού και υπηρεσίες λεγόμενης γσβαντικής βιοανάδρασης περιλαμβάνονται στα πρώτα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τα οποία δημοσιοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της αρχής έχουν μπει 118 δομές και πάροχοι υπηρεσιών υγείας, με 8 ελέγχους να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, μεικτά κλιμάκια ελέγχουν επιπλέον 17 παρόχους, έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ξυλοδαρμού του 82χρονου στη Βουλιαγμένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του. Στον 76χρονο επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα, ενώ για την 21 ετών κοπέλα διατάχθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο 76χρονος, ο 82χρονος χτύπησε πρώτος την κοπέλα και ο ίδιος παρενέβη για να την προστατεύσει. Ακολούθησε λογομαχία και συμπλοκή με αποτέλεσμα, όπως ισχυρίστηκε, η κατάσταση να βγει εκτός ελέγχου. Στη σύλληψη 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας προχώρησε η αστυνομία στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απείλησε τηλεφωνικά την 25χρονη πρώην σύντροφό του και στη συνέχεια να την ακολούθησε με αυτοκίνητο ενώ εκείνη πήγαινε στη δουλειά της. Σταμάτησε, κατέβηκε από το όχημα και πυροβόλησε δύο φορές εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Κατά τη διαφυγή του ενεπλάκησε τροχαίο, εγκατέλειψε το σημείο και λίγο αργότερα συνελήφθη. Συνελήφθη επίσης και ο 68χρονος πατέρας του, στον οποίο ανήκει το κυνηγετικό όπλο. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με μέχρι τώρα πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανήλικου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Ο καιρός αύριο θα είναι άστατος σε αρκετές περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που σταδιακά όμως θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 14 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια κλουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kloustofono.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

απίωτο αυτό το τραγούδι. Κόζα Μόστρα, Alcohol is Free. Δηλαδή, το αλκοόλ είναι δωρεάν. Τραγούδι το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013 στη Σουηδία. Στον ελληνικό τελικό, βέβαια, της Eurovision, το τραγούδι βγήκε πρώτο με ποσοστό 48%. Ενώ στον τελικό της Eurovision κατατάχθηκε το τραγούδι στην έκτη θέση με 152 βαθμούς. Γιατί τώρα ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι τη δεύτερη ώρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102, διότι άνοιξε επίσημα η διαδικασία για το Sing for Greece 2027, καθώς η ΕΡΤ δημοσίευσε χθες, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, την προκήρυξη για την επιλογή του τραγουδιού και του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στη Eurovision 2027. Οι ενδιαφερόμενοι ήδη μπορούν από χθες να υποβάλουν τις προτάσεις τους, με την προθεσμία να λύγει 1η Νοεμβρίου στις 11:59 ακριβώς. Η προκήρυξη αποκαλύπτει παράλληλα ολόκληρη τη διαδικασία της επιλογής. Έως 20 τραγούδια θα μπορούν να περάσουν στον Sing for Greece 2027, το οποίο θα περιλαμβάνει 2 ημιτελικούς, έναν τελικό όπως και φέτος το 2026, και θα μεταδοθούν φυσικά από την ΕΡΤ. Στους ημιτελικούς την πρόκριση θα την κρίνει το κοινό, ενώ στο τελικό το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί κατά 50% από το televoting, που λέμε στα ελληνικά τηλεψηφοφορία, κατά 25% από Ελληνική Κριτική Επιτροπή και κατά 25% από Διεθνή Κριτική Επιτροπή. Και αν εσείς τώρα που μας ακούτε θέλετε να συμμετάσχετε στη Eurovision 2027, η πρόσκληση συμμετοχής, οι αναλυτικοί όροι που διέπουν τη διαδικασία και η φόρμα υποβολής προτάσεων είναι ήδη διαθέσιμες στο συνδυασμό www.r.gr Sing for Greece 2027 και ο καλύτερος ας κερδίσει. Κάπου μέσα το τραγούδι έλεγε για Γρεβενά. Να στείλω εγώ την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Δημήτρη που μας ακούει εκεί στη Λάρισα. Εννοείται ότι θα παίξω Foxy Lady, διότι τη χάνουν και το άρωμά μου από Jimi Hendrix. Αλλά να στείλω και την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Αυτή τη στιγμή φτού, έτσι επιστημονικά, τα πράγματα βαίνουν πολύ καλό στους δρόμους της πόλης. Είμαστε δηλαδή πάρα πολύ όμορφα και η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου και για αύριο Πέμπτη πολύ ωραίος θα είναι ο καιρός και εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια με 13 και 23 βαθμούς Κελσίου περίπου να κυμαίνεται η θερμοκρασία. Από Παρασκευή Σάββατο σας είπαμε για μίνι κακοκαιρία. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τα γνωστά, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber της παραγγελιάς σας και όχι μόνο στο 6-9-30-078-228. Το επόμενο τραγούδι τυχάνει να είναι βαθιά αγαπημένο, λατρεμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι από ένα συγκρότημα που λέγεται Transistor, το οποίο είναι ελληνικό συγκρότημα, έτσι να τα λέμε αυτά. Και μάλιστα νομίζω και από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε και άλλο την ένταση για τη συνέχεια. Και εδώ θα είμαστε.

This is the living. Living off the dead.

Set me free. Οτιδήποτε έχει πιάνο, εννοείται ότι μ' αρέσει πάρα πολύ, διότι ως γνωστόν, για όσους με ξέρετε, γνωρίζετε ότι είμαι Αγγλίουσα, Γαλλίουσα και κλείδω κυμβαλίουσα, και όσοι δεν με ξέρετε, να μας μάθετε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, καθημερινά κοντά σας. Σας στέλνουμε ένα χαμόγελο 5 με 7 το απόγευμα και σήμερα Τετάρτη, 23 του Σεπτέμβρη. Υγεία, τύχη, αγάπη, χαρά και ελευθερία. Μιας και ακούσαμε για ελευθερία, αυτά είπε και ο φίλος μου Δημήτρης στη Λάρισα. Μετά τις και μισή θα ακούσουμε, εννοείται, Jimi Hendrix και Foxy Lady εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Βασιλή Σόλγας, στο ύψος εκεί της Πέτρου Συνδίκα. Λοιπόν, πάλι θα μιλήσω για την Taylor Swift, δεν φταίω εγώ, διότι η ίδια ανακοίνωσε ευνηδιαστικά το νέο της συγκλάκι με τίτλο Patient Zero, δηλαδή υπομονή 0, βάζοντας έτσι τέλος, σου λέει, σε μία ακόμη σειρά από τη ζεράκια και κρυμμένα στοιχεία που είχαν ήδη κινητοποιήσει τους φανς της. Η τραγουδίστρια λοιπόν, χθες 3η 22 Σεπτεμβρίου, αποκάλυψε ότι το νέο της τραγούδι θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη, μετά την ολοκλήρωση ενός countdown που είχε εμφανιστεί 2 ώρες νωρίτερα στην επίσημη ιστοσελίδα της. Μάλιστα στο Instagram η Taylor Swift δημοσίευσε και το artwork του single, πάρα πολύ μου αρέσουν αυτές οι ελληνικές λέξεις, στο οποίο ποζάρει με μαύρο φόρεμα, κουμπισμένη σε ένα τσιμεντένιο τοίχο και κοιτάζει την κάμερα έτσι με λάχνο ύφος. Βέβαια, η συγκεκριμένη, η Taylor Swift, γι' αυτό της το εξώφυλλο, τα άκουσε λίγο, σου λέει, είσαι δισεκατομμυριούχος. Βρες έναν επαγγελματία φωτογράφο και μην κάνεις Photoshop, που κάνουν οι περισσότεροι με φίλτρα κτλ. Η ίδια πάντως μας λέει ότι περίμενα ανυπόμονα να μας πει ότι το ολοκένουριό της single, το Patient Zero, θα κυκλοφορήσει στις 25 του Σεπτέμβρη. Είναι ήδη διαθέσιμο για pre-order από την ιστοσελίδα της. Κάθε version συνοδεύεται από διαφορετικό εξώφυλλο. Είναι η πρώτη της κυκλοφορία μετά το album του The Life of A Showgirl, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τον περασμένο Οκτώβριο, και ο δίσκος είχε παραμείνει, γιατί ό,τι κάνει αυτή η γυναίκα, είπαμε, για κάποιο λόγο είναι επιτυχία, για 12 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200 και έδωσε 2 νούμερο 1 επιτυχίες στα Billboard, το The Fate of Ophelia, με το οποίο οδεύουμε στους τίτλους ειδήσεων με τον αγαπημένο μου τον Χρήστο τον Χατζημίση, και το Opa Light. Λοιπόν, όπως συνηθίζει φυσικά η Taylor Swift, ήδη είχε αφήσει ενδείξεις στους fans, δηλαδή περίμεναν ότι θα σκάσει μύτη καινούριο τραγούδι, οπότε δεν είναι και μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, Taylor Swift για τη συνέχεια, αμέσως μετά Jimi Hendrix, πολύ ταιριάζουν καθόλου, και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Μίλησε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η σύναντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός θα έχει συναντήσεις με ξένους ηγέτες, επενδυτές, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και της Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου η Βουλή σε δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

και Τζίμι Χέντριξ στην παρέα του Άκου να δεις στον 102.3. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Απόγευμα Τετάρτης 23 του Σεπτέμβρη. Σιγά μη γράφατε, λέει, εργασίες χωρίς AI, ρε μπαμπά. Αγόρι μου, εμείς, λέει, τις γράφαμε χωρίς να έχουμε ανοίξει καν το βιβλίο. True story. Άσε που τότε ψάχναμε στις εγκυκλοπαίδειες για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε ώστε να κάνουμε και τις εργασίες κτλ. Μα πόσο παλιά είμαι πια. Το πια με χ. Λοιπόν, εδώ είμαστε κοντά σας και θα είμαστε έως και στις 7. Τέτοια έτσι μηνυματάκια μας αρέσουν στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420. Δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάντα δείχνουμε τη δέουσα προσοχή και η θερμοκρασία είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο δεν περιμένουμε φαινόμενα. Από την Παρασκευή θα έχουμε μία μίνι κακοκαιρία μέχρι και το Σάββατο. Λοιπόν, ποια Taylor Swift? Έχουμε εμείς εδώ την Άννα Βύση, η οποία βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ, καθώς οι τελευταίες πρόβες και οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Η Άννα Βύση μοιράστηκε την πρώτη της φωτογραφία από τις προετοιμασίες στο ΟΑΚΑ και στην εικόνα μάλιστα ποζάρει με την πλάτη στο φακό την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Δίνοντας μία πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της επερχόμενης συναυλίας. Η συναυλία αποτελεί ιστορικό sold out, καθώς με 100.000 θεατές έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο σε λιγότερες από 24 ώρες. Το συνολικό της πρόγραμμα μαζί με το pre-show αναμένεται να ξεπεράσει τις 4 ώρες. Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το βράδυ και στις εικόνες που βλέπουμε από τις προετοιμασίες ξεχωρίζουν τα ειδικά σχεδιασμένα φωτεινά βραχιολάκια με την επιγραφή Άννα ΟΑΚΑ. Η συγκεκριμένη λεπτομέρεια της διοργάνωσης έχει ήδη προσελκύσει φυσικά το ενδιαφέρον όχι μόνο των fans της Άννας Βύση, αλλά γενικότερα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μετράει αντίστροφα για το μεγάλο της αυτό ραντεβού με τους θαυμαστές της αυτό το Σάββατο 26 του Σεπτέμβρη και φυσικά ήθελε να δώσει μια πρώτη πρόγευση από όσα ετοιμάζονται στον περιφάλλοντα χώρο του σταδίου. Δεν θα συνεχίσουμε, θα κάνουμε την ανατροπή, διότι τέτοιοι είμαστε ανάποδοι, και θα συνεχίσουμε με Jamiroquai, διότι εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε, για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Ezra Collective, Ezra Collective, ένα βρετανικό jazz quintetto. Μας αρέσει πάρα πολύ και ο ήχος τους και οι μουσικές τους. No one's watching me. Εδώ εμείς χορεύουμε καθημερινά. Στο άκου να δεις τον 102. Σας λέγαμε νωρίτερα και για τους Transistor, το ελληνικό αγγλόφωνο συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε από Αθήνα, όχι από Θεσσαλονίκη. Να τα διορθώνω αυτά, μ' αρέσει. Επίσης, σας λέγαμε νωρίτερα για το Μόμπι, που είναι ακτιβιστής και φιλόζωος. Και διαβάζω ένα μήνυμα που μου στείλατε. Όσοι λέει έχετε σκυλιά και βλέπετε ποιους αποφεύγουν και σε ποιους κουνάνε χαρούμενα την ουρά τους, να τα ακούτε, διότι όντως έχουν αλάνθαστο το ένστικτό τους. Λοιπόν, βαίνουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή έχουμε 19 βαθμούς Κελσίου. Μία παραφωνία στους δρόμους είναι το φανάρι στη Διαγόρα, εκεί στην Τούμπα, και λίγο βλέπω κίνηση στη Μάρκου Μπότσαρη. Κατά τα άλλα, είμαστε καλά. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για το τι να κάνετε και τι να απολαύσετε σήμερα. Βραδάκι, απογευματόβραδο, αν θέλετε, Τεταρτίτσας, που η Τετάρτη ως γνωστόν είναι το μικρό Σάββατο. Συνέβη στο Μόντερεφ και σήμερα στο Θέατρο Αμαλία, σας το έλεγα και χθες, για δύο νέες γυναίκες, άγνωστες μεταξύ τους, που συναντιούνται στις γυναικείες τουαλέτες ενός πολυτελούς εστιατορίου και έτσι ξεδιπλώνεται η όλη υπόθεση. Σήμερα λοιπόν στο Θέατρο Αμαλία, στις 9 η ώρα το βράδυ, και οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινάνε από 16 ευρώ. Επίσης, κάθε Πέμπτη κύριε Γκριν στο Θέατρο Κήπου, αλλά κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Ο κύριος Γκριν, ένας μοναχικός νέο Ιορκέζος, έχει αποσυρθεί από τη ζωή μετά το θάνατο της γυναίκας του και ζει απομονωμένος στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν. Τι ωραία που είναι στο Μανχάταν. Τέλος πάντων, εκεί δέχεται κάθε Πέμπτη τις επισκέψεις ενός νεαρού άνδρα, του Ρος, που εργάζεται σε μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία. Αυτό που ξεκινάει ως μια τυπική, ας πούμε, συναλλαγή και υποχρέωση, εξελίσσεται, σου λέει, σε μια σχέση που θα αλλάξει τα πάντα και για τους δύο. Ένα θεατρικό έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, εννοείται μας αρέσουν αυτά, που έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 50 χώρες, έχει αποσπάσει πολλαπλά θεατρικά βραβεία, μια σύγχρονη ιστορία που προτείνει την ανθρώπινη τρυφερότητα ως ουσιαστικό όπλο αντίστασης στις θηριωδίες, σου λέει, του παρελθόντος και στις αγγυλώσεις του παρόντος. Δύο μοναξιές συναντιούνται για να βγούνε μαζί από το καβούκι τους προς το φως. Και καμιά φορά, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει, σε ξένους ανθρώπους, καμιά φορά μπορείς να εκμυστηρευτείς πιο εύκολα κάποια πράγματα. Λοιπόν, κάθε Τρίτη και Τετάρτη, όχι κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, Τρίτη και Τετάρτη στο θέατρο Κήπου εδώ στη γειτονιά μας στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 18 ευρώ. Να σας ενημερώσουμε επίσης, λόγω της πρόβλεψης, σας τα λέγαμε και νωρίτερα, δυσμενών καιρικών συνθήκων, διότι σας λέγαμε για μία μίνι κακοκαιρία που ξεκινάει από την Παρασκευή, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια και την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, η προγραμματισμένη για αυτή την Παρασκευή 25 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα συναυλία των Κώστα Τουρνά και Διονύση Τσακνή, το ροκ το ελληνικό, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, δεν θα πραγματοποιηθεί και το αντίτιμο των εισιτηρίων θα επιστραφεί στους κατόχους τους. Πού είναι ο άντρας μου? Where is my husband? Λέει Ρέι, τον αναζητάει. Baby, where is my husband?

Ελεύθερη πτώση, αν θες follow από το φθινόπωρο. Η Universal Trilogy είναι ένα ελληνικό επίσης indie ηλεκτρονικό συγκρότημα που δημιουργήθηκε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης το 1994 και είχα την τιμή και τη χαρά και να τους γνωρίσω από κοντά αλλά και να τους απολαύσω σε πολλές μουσικές σκηνές. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τον Φάνη τον Λιάκο που με ανέχτηκε για τρίτη συναπτή ημέρα εδώ στο Άκου να δεις τον 102. Back to you που λέει και ο Μπρέντα Άντερσον και με αυτόν θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Θα είμαστε αύριο πάλι, λίγα λεπτά έτσι μετά τις 5, Άκου να δεις τον 102, καθημερινά κοντά σας, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιπολίες. Εννοείται το σαρδαμάκι, πάει σύννεφο σήμερα. Λοιπόν, Χρήστο, εσύ φταίς ρε Χρήστο Χατζημίση, σε βλέπω και αναστατώνομαι. Κατάλαβες τι γίνεται. Χρήστος Χατζημίσης έρχεται στις ειδήσεις των 6, εμείς είπαμε τον 7. Α, καλά. Εμείς ανταμώνουμε αύριο μετά τις 5. Εντάξει, δες, τα πετάω τα χαρτιά μου. Τους ή άλλους έχω και τον ανεμιστήρα εδώ. Γεια σας, τα σκίζω. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Μια χαρά είναι ο καιρός, η κίνηση, όλα τέλεια. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εμείς είμαστε τα θύματα της τρομοκρατίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ δολοφόνησαν τους πολίτες μας, υποστήριξε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Από τη συνεδρίαση αποχώρησε η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Ρωσία και Ουκρανία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορούσε τις εξαγωγές σιτηρών και τη διακοπή των πληγμάτων στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στην Ουάσιγκτον, μεγαλοπρεπή υποδοχή ετοιμάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τσινπίνγκ, που αύριο αναμένεται να συναντηθούν. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επίσκεψη του Σι στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οικονομία και επενδύσεις στο επίκεντρο της σημερινής πρώτης ημέρας της παρουσίας του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη και αύριο η ομιλία του στην 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Την άρση ασυλίας της Προέδρου Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε η Βουλή για δύο υποθέσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων και συκοφαντικής δυσφήμισης με 191 και 190 ψήφους υπέρ αντίστοιχα. Αντίθετα, απέρριψε τα αιτήματα άρσης ασυλίας του Μάξιμου Λαζαρίδη για την υπόθεση του πτυχίου του και του Λευτέρη Αυγενάκη για τη δήλωση «πόθεν έσχες». Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια στη Χαλκιδική. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5 το απόγευμα και κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος όταν εξετράπη ο εξκαφέας που χειριζόταν κοντά στην Ιερά Μονή Βύρων Αγίου Όρους. Ο 52χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καριών. Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από την αστυνομία, πρόκειται για 58χρονο, τη σωρό του οποίου εντόπισαν συνάδελφοί του και ειδοποίησαν τις αρχές. Από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα και εις βάρος του ανηλίκου με καταγωγή από το Ιράν ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία εντός σχολικού συγκροτήματος και παράνομη οπλοχρησία. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Πάντα χαμογελαστή και ευπροσίγορη μέχρι τις τελευταίες ημέρες της εργασίας της, η συνάδελφος που είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης εκφράζει τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 3, 2, 1,
2: Action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Σταθήκαμε, φίλες και φίλοι, με τον σεβασμό που αρμόζει σε μια εκπομπή που ασχολείται με την ιστορία στον παράγοντα ημερομηνία, την ίδια ακριβώς στιγμή που θέλω να πιστεύω πως δεν υπήρξαμε αιμονικοί με τα νούμερα. Δεν είχε κανένα νόημα να ερχόμαστε εδώ κάθε απόγευμα και να επαναλαμβάνουμε με στήρο τρόπο αυτό έγινε τότε και εκείνο έγινε μετά το τότε. Τις αγαπάμε όμως τις ημερομηνίες, διότι είναι απαραίτητες στη δημιουργία εικόνων, ασυναίσθητα, για σκεφτείτε το. Αν σας πω 1789, το πρώτο πράγμα που έρχεται κατά νου είναι ο χάρτης της Ευρώπης και εκεί που είναι η Γαλλία έχει φωτιά. Ας σας πω, ο τάδε πίνακας δημιουργήθηκε το 1567, λέτε έχουμε αναγέννηση, η προοπτική αλλάζει, στο βάθος υπάρχει πλέον το σημείο φυγής. Τόσα και τόσα παραδείγματα. Πάντα όμως δίπλα στις ημερομηνίες που σημαίνουν εποχές, τάσεις, τεχνοτροπίες, ιδεολογίες. Ευρώπη, αρχές 20ου αιώνα, ο μαρξισμός δεν είναι πια σπόρος αλλά έχει ανθίσει. Δίπλα στις ημερομηνίες και τους ορισμούς υπάρχει η ουσία που δεν είναι άλλη από την επεξήγηση και κατ' επέκταση η κατανόησή της από εσάς, από όλους μας. Χιλιαδιό ανακαλύψαμε συντροφιά. Όποιος βρίσκεται πίσω από ένα μικρόφωνο δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι και φωτεινός παντογνώστης. Έχει νόημα να μιλάμε για ιταλικό μελόδραμα, για παράδειγμα, χωρίς να γνωρίζουμε εκείνα τα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν. Διότι φίλες και φίλοι, όταν ο Ρωμαίος αξιωματικός Πολιώνε βρέθηκε γονατιστός και σιδεροδέσμιος μπροστά λιγναστρά γαλαπόδια της Νόρμα, εκείνη η προδομένη γυναίκα ετοιμάστηκε να τον μαχαιρώσει με ένα στιλέτο, αλλά δεν το έκανε. Διότι όποιος τη δύναμη του έρωτα αμφισβητεί, απλά πέρασε από τη ζωή. Τίποτα δεν κατάλαβε. Άδειο σακί.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίασή της, ο Φάνης Λιάκος συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένας καλλιτέχνης πρέπει να περάσει από πολλά στάδια, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσει στην καλύτερη περίπτωση στο απόγειο της δόξας. Ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο Βιτσέντσο Μπελίνι, πατέρας του ιταλικού μελοδράματος, της όπερας δηλαδή, δεν έγραφε από την αρχή όπερα. Ένα από τα τραγούδια της νιώτης του ήταν και αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, το «Dolente Immagine di Fille Mia», σε εκτέλεση του μεγάλου Χωσέ Καρέρας. Και βέβαια, Μπελίνι έχει γράψει και εκκλησιαστική μουσική, ένα επίσης πολύ σημαντικό κεφάλαιο της νιώτης του. Ο Βιτσέντσο Σαλβατόρε Καρμέλο Φραντσέσκο Μπελίνι, όπως ήταν το πλήρες όνομα, γεννήθηκε στην Κατάνια της Σικελίας στις 3 Νοέμβρη του 1801. Ήταν γιος του συνθέτη Ροζάριο Μπελίνι και της Άγατα Φερλίτο, ενώ και ο παππούς του, ο Βιτσέντσο Τομπία Νιχόλα Μπελίνι, ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες εκκλησιαστικής μουσικής. Ο Βιτσέντσο από μικρός έδειξε την κλίση του προς τη μουσική και έτσι, όταν έγινε 14 χρόνων, οι γονείς του τον έστειλαν στο σπίτι του παππού του για να μελετά μαζί του αρμονία και αντίστοιξη. Δεν ήταν απλώς ένα μήλο που έπεφτε κάτω από τη μηλιά. Η δροσερή σκιά που ο ίδιος θα δημιουργούσε επρόκειτο να είναι ένα σύμπαν ολάκερο. Το 1818 θα πάρει υποτροφή από τη σύγκλιτο του Δήμου, στον οποίο υπαγόταν, για περαιτέρω σπουδές στο Βασιλικό Κολέγιο Μουσικής του Σαν Σεμπαστιάνο της Νάπολης. Πόσο χρήσιμο αυτό το 1818, μιας και μιλήσαμε στην εισαγωγή για ημερομηνίες. Τώρα πια θα έχετε να θυμάστε πως το να σπουδάζεις μουσική στις αρχές του 19ου αιώνα στο Βασιλικό Κολέγιο της Νάπολης είναι κάτι σαν να σας λέω σήμερα πως σπουδάζεις αεροναυπηγική στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης ή μπαλέτο στην Ακαδημία Βαγκάνοβα στην Αγιοπετρούπολη της Ρωσίας. Ο Μπελίνι στην Νάπολη είχε δάσκαλο τον μεγάλο Νικολό Τσιγκαρέλι και από πολύ νωρίς, πριν τελειώσει τις σπουδές του, αρχίζει να συνθέτει με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως την όπερα Άντελσον και Σαλβίν. Σε εκείνο το πρώτο μαθητικό έργο του, βέβαια δεν περίμενε κανείς κάτι πρωτότυπο, ωστόσο όλοι συμφώνησαν πως επρόκειτο για κάποιον νεαρό που πραγματικά μελετούσε σε βάθος. Μόλις ένα χρόνο αργότερα θα ανεβάσει στο ιστορικό θέατρο Σαν Κάρλο στην Νάπολη την όπερα Μπιάνκα και Φερνάντο. Και η επιτυχία, φίλες και φίλοι, ήταν τόσο μεγάλη που έφτασε πολύ γρήγορα στο σπίτι του μία επιστολή, στο φάκελο της οποίας είδε το λιωμένο βουλοκαίρι με τη σφραγίδα της σκάλας του Μιλάνου. Ναι, ο ναός της Ιταλικής Όπερας τον ήθελε στην αγκαλιά του. Σκάλα του Μιλάνου και αρχές του 19ου αιώνα σήμαινε ιταλικός ρομαντισμός, φίλες και φίλοι. Αλλά εδώ οφείλουμε να κάνουμε μια σύντομη ανάλυση απαραίτητη για την κατανόηση του έργου του Μπελίνι. Στο ρομαντισμό που γεννιέται στη Γερμανία κυριαρχεί η διέστηση έναντι του αυστηρού ορθολογισμού, η λατρεία προς τη φύση, κυριαρχεί η μεγάλη αξία στην ελευθερία του ατόμου, στη φαντασία και βέβαια η αντίδραση στη βιομηχανική επανάσταση και στην τυποποίηση της ζωής. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, οι πατέρες του ρομαντισμού, οι Γερμανοί συνθέτες και στη συνέχεια οι Γάλλοι, αποτύπωναν τα προτάγματα του συγκεκριμένου κινήματος μέσα από συμφωνικά έργα ή έργα για όργανα, κυρίως για πιάνο. Με λίγα λόγια, έλειπε ο στίχος.
Ο ιταλικός μουσικός ρομαντισμός ταυτίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με την άφηση του μελοδράματος στην όπερα, καθώς η Ιταλία θα παραμείνει πιστή στην φως ρομαντισμός ταυτίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου με την άφηση του μελοδράματος στην όπερα, καθώς η Ιταλία θα παραμείνει πιστή

Από την όπερα που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, του Μπελίνι, την Μπιάνκα Φερνάντο, ακούσαμε την Μιρέλα Φρένι και την Ρενάτα Σκότο, υπό τη διεύθυνση του Λεόνε Μαζέρα, στην Άρεα Σόρζη, ο Πάντρε. Στο πλαίσιο αυτό, στο οποίο προαναφερθήκαμε, στο σύμπαν του μελοδράματος του Μπελίνι, οφείλουμε να προσθέσουμε και ένα ακόμη κύριο χαρακτηριστικό της ίδιας του της ζωής. Ο Μπελίνι, όμορφος στην όψη, μορφωμένος άντρας, γοήτευε αλλά και γοητευόταν. Λάτρευε τη γυναίκα, η οποία ημνήθηκε σε όλα του τα έργα. Πολλές οι ερωτικές σχέσεις στη ζωή του, αλλά τρεις τον σημάδεψαν. Η πιο μεγάλη σε διάρκεια ήταν με την πανέμορφη, ζάμπλουτη, αλλά παντρεμένη Ζουντίτα Τουρίν. Η σχέση του με τη σοπράνο Μαρία

Μαρή Μπραν έμοιαζε κάπως πιο ήρεμη, πιο φυσιολογική, αλλά όλοι λένε πως ο δυνατός έρωτας της ζωής του ήταν η Μαντελένα Φουμαλόρη, η οποία πέθανε από καρδιακό επεισόδιο. Αν τα προσθέσουμε όλα αυτά, μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε το γιατί οι γυναικείοι χαρακτήρες ανέκαθεν αποτελούσαν την έμπνευση του Μπελίνη. Σε αυτές εμπιστεύεται σχεδόν πάντα τις συγκινητικές μελωδίες του και μέσω αυτών των ηρωίδων του, λοιπόν, φτάνει στις πιο ψηλές κορφές του ιταλικού ρομαντισμού. Η Μοζένε, η Τζαΐρα, η Ζουλιέτα, η Αμίνα και η Νόρμα, αργότερα η Μπεατρίσε και η Ελβίρα, πρωταγωνίστρια της τελευταίας όπερας του έργου Πουριτάνη, είναι θλιμμένες φιγούρες, θύματα των συναισθημάτων τους, αλλά όπως η Νόρμα, ευγενείς και περήφανες. Η Μοζένε, η Αμίνα και η Ελβίρα ιδιαιτέρως, με τον εύθραυστο συναισθηματικό κόσμο, είναι τα θύματα των δραματικών καταστάσεων που βιώνουν. Η μόνη τους ευκαιρία διαφυγής, ως τέτοια φαίνεται δηλαδή, είναι η τρέλα ή ενός είδους παραλυρήματος, χάρη στο οποίο δραπετεύουν από την πραγματικότητα που τους καταπιέζει. Και αυτές οι σκηνές τρέλας, φίλες και φίλοι, θα αποτελέσουν θεμελιώδη σημείο του ιταλικού μελοδράματος γενικότερα, διότι ο Μπελίνη θα ανοίξει δρόμους στους οποίους αργότερα θα συναντούσαμε τη Λουσία Ντιλαμερμούρ του Ντονιτσέτη. Στο Μιλάνο, Μπελίνη θα γνωρίσει τον μεγάλο Φελίσιο Ρωμάνι, λιμπρετίστα, τον σημαντικότερο συνθετών της εποχής. 6 χρόνια θα δουλέψουν μαζί και θα μας χαρίσουν 7 όπερες. Μια ανεπανάληπτη συνεργασία στην οποία ο Μπελίνη συχνά λάμβανε μέρος στη δραματουργική εξέλιξη της πλοκής. Η πλοκή της πρώτης τους όπερας, ο Πειρατής, δεν απέχει πολύ από την ιστορία της όπερας Μπιάνκα και Φερνάντο, όμως η συμβολή του έμπειρου Ρωμάνι είναι καθοριστική, θα λέγαμε, για το σύνολο του έργου. Πάμε στην όπερα La Straniera, στην ξένη δηλαδή, φίλες και φίλοι, και πάμε να ακούσουμε την Ρενάτα Σκότο, μόνη της αυτή τη φορά, σε μια ανεπανάληπτη εκτέλεση, η οποία ουσιαστικά, όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, επαναφέρει την όπερα La Straniera στο προσκήνιο. Ακούμε το Un grido io sento.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σφόδρη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ακεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλεί αυτή την ώρα σε ομογενειακή εκδήλωση. Συναγερμός στην Ικέα, οπλισμένος άντρας κρατάει όμηρο γυναίκα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικρατία, κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, η εμείς ή κανείς, ήταν η χαρακτηριστική φράση του πρώην Πρωθυπουργού. Υπέρ της άρσης ασυλίας Κωνσταντοπούλου η Βουλή σε δύο υποθέσεις απορρίφθηκαν τα αιτήματα για Λαζαρίδη και Αυγενάκη. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε το πρωί γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 52χρονος χειριστής εξκαφέα, εργαζόταν κοντά στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι, συντροφιά, είμαστε όλοι μαζί. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής και τον Φάνη Λιάκο στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μεγάλη χαρά να βλέπεις, και μέσω του διαδικτύου βέβαια, ότι υπάρχει κόσμος και από άλλες περιοχές, όπως ο αγαπημένος ο φίλος ο Βαγγέλης από την Πελοπόννησο, από την Καλαμάτα, στον οποίο στέλνουμε την καλησπέρα μας και μια γλυκιά αγκαλιά, η Ελένη, η Πατρίτσια, η φίλη μας η Τατιάνα από την Κέρκυρα, μια καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, τον Στέλιο, τον Διονύση, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία. Μουσικό χαλί έχουμε από την όπερα «Il Pirata», ο πειρατής, φίλες και φίλοι. Μια όπερα που έκανε πρεμιέρα στις 27 Οκτωβρίου του 1827. Η αποδοχή από το κοινό του Μιλάνου ήταν μοναδική και οι ιστορικοί πλέον θεωρούν την ημερομηνία εκείνη την απαρχή της ρομαντικής εποχής του ιταλικού μελοδράματος. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των έργων του Μπελίνι είναι η συμφωνία μεταξύ λόγου και μουσικής. Τι γράφει στο ημερολόγιο του ο ίδιος? Μεγάλο μέρος της επιτυχίας εξαρτάται από την επιλογή ενός ενδιαφέροντος θέματος με αντιθέσεις, πάθη και ανατροπές που να αποδίδονται με αρμονικούς στίχους. Μετά κλείνομαι στο δωμάτιό μου και αρχίζω να απαγγέλω τους στίχους με όλη τη ζέση του πάθους και παρατηρώντας τους σχηματισμούς της φωνής μου βρίσκω τα μουσικά μοτίβα που θα μεταδώσουν αυτό το πάθος στους άλλους. Αμέσως μετά ακολούθησε η όπερα «La Straniera», η ξένη δηλαδή. Θα μπορούσαμε να πούμε χωρίς υπερβολή ότι η επιτυχία θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία. 30 συνεχείς παραστάσεις έφτασε, με πρεμιέρα στις 14 Φλεβάρι του 1829. Και όπως θα γράψουν οι εφημερίδες της εποχής εκθιάζοντας το έργο, θα συμβεί κάτι μοναδικό. Ξέρετε, στα χρόνια εκείνα τα ήθη στο θέατρο δεν επέβαλαν στο κοινό κάποια απόλυτη σιωπή, μη φανταστείτε, έτσι, όπως συνηθίζεται στις μέρες μας. Μη νομίζετε που στη Σκάλα υπήρχε τότε ο σημερινός ντεμέκ μουσικόφιλος που κάνει τον χαρακτηριστικό ήχο αν κάποιος εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του για κάποιο έργο. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Αν το κοινό δεν σε ενέκρινε, την έβγαζες καθαρή με ένα απλό σούσουρο που σήμαινε «δεν θα πας μακριά». Στις 14 Φλεβάρι του 1829 όμως, φίλες και φίλοι, στην πρεμιέρα της «La Straniera», για πρώτη φορά στην ιστορία της Σκάλας επικράτησε σιωπή τάφου. Με το έργο αυτό, ο Μπελίνι και ο Ρωμάνι επιχειρούν μια στροφή προς τον κλασικισμό ή τουλάχιστον σε στοιχεία του κλασικισμού που έμειναν κατά κάποιο τρόπο στο επίκεντρο της δουλειάς τους. Μέχρι και την όρμα θα λέγαμε. Και ξέρετε, ένας από τους λόγους που έκαναν αυτήν την όπερα να μην ανεβαίνει και πολύ συχνά ήταν η δυσκολία στο να βρεθεί κατάλληλη πρωταγωνίστρια. Γι' αυτό επιλέξαμε, φίλες και φίλοι, νωρίτερα την εκτέλεση με την Ρενάτα Σκότο του 1968 από το Παλέρμο, διότι ήταν η Ρενάτα Σκότο η οποία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 60 κατάφερε να αποδώσει με τρόπο μοναδικό τη «La Straniera» και να την βγάλει, θα έλεγε κανείς, από την ναφθαλήνη. Θα ακολουθήσει η Τζάιρα το 1829 για τα εγγένεια του θεάτρου της Πάρμας. Η αλήθεια είναι πως δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία και ένα χρόνο αργότερα ανατίθεται στον Μπελίνι η ετοιμασία μιας όπερας
για την περίοδο του καρναβαλιού της Βενετίας, μιας όπερας που θα ανέβαινε στο ιστορικό θέατρο La Fenice. Πολύ λίγο χρόνο είχε στη διάθεσή του ο Μπελίνι, μόλις 6 εβδομάδες. Τι είχε συμβεί? Ο Ρωμάνι το 1825 είχε γράψει για τον Νικόλα Βακάη το λιμπρέτο της όπερας Ιουλιέτα και Ρωμαίος. Είχε κρατήσει τα δικαιώματα ο Ρωμάνι. Σε αυτούς τους στίχους λοιπόν ο Ρωμάνι έκανε κάποιες μικρές αλλαγές και ο Μπελίνι, λογοποίησης όπως είπαμε χρόνου, χρησιμοποίησε και 8 κομμάτια από την Τζάιρα. Το αποτέλεσμα ήταν μια νέα όπερα με τίτλο «Η Καπουλέτη και η Μοντέκη». Παρόλο που το ύφος κάποιων κομματιών στερείται ομοιογένειας, οι αποστάσεις ανάμεσα στον λυρισμό του Τσιγκαρέλη, τον ρομαντισμό του Βακάη και τον νεοκλασικισμό του Ροσίνη γεφυρώνονται μέχρι την τελευταία σκηνή του τραγικού θανάτου των δύο άτυχων εραστών στον τάφο της οικογένειας των Καπουλέτη. Ξανά στα πρωτοσέλιδα ο Μπελίνι, οι εφημερίδες κάνουν λόγο για μια τεράστια επιτυχία, το κοινό παραλυρούσε και πλέον ο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, πέραν του ότι αξίζει πραγματικά και το έχει αποδείξει, κοστίζει κιόλας. Να σκεφτείτε ότι είχε φτάσει για σε διαφορά την αμοιβή του στο ποσό των 10.400 φράγκων, ποσό που δεν είχε δοθεί ποτέ σε κανέναν συνθέτη της όπερας. Μουσικά, εμείς τώρα φίλες και φίλοι πάμε στην όπερα την οποία θα συναντήσουμε στο επόμενο κεφάλαιο, στην La Sonnambula, δηλαδή η Υπνοβάτης. Από την συγκεκριμένη όπερα ακούμε το κορυφαίο κομμάτι, το «A non credi a mirarti». Τραγουδά η Βραζιλιάνα, με εξαιρετικό τρόπο, η Βραζιλιάνα Μπιντού Σαγιαό.

Η Πνοβάτης ήταν μια μεγάλη επιτυχία το 1831 στο Μιλάνο. Το λιμπρέτο βασίστηκε σε ένα μπαλέτο παντομίμα του 1827 του Γάλλου Jean Scribe σε μουσική του Daniel Auber. Βασισμένο βέβαια με τη σειρά του στην κωμωδία Vaudeville με τίτλο «La Somnambule» που είχε γράψει ο Scribe το 1819. Η Πνοβάτης, αν τη μελετήσετε, θα δείτε πως έχει πολύ ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά θα λέγαμε που είναι μοναδικά στο ιταλικό ρομαντικό μελόδραμα. Όπως το στυλ, μέχρι και την έως και αφελή απλότητα της παρτιτούρας. Όλα αυτά βέβαια βγαίνει από το ότι η προέλευση, όπως είπαμε, είναι από το χώρο του μπαλέτου. Αυτό το θέμα του τρυφερού έρωτα με τεμποδίων μεταξύ της Αμίνας και του Ελβίνου θα δώσει στον Μπελίνη την ευκαιρία να τονώσει την δικιά του λυρική φλέβα. Η μελωδία, ενδεχομένως έστω και σε αυτά τα 3-4 λεπτά, να μπορέσετε να διακρίνετε πως συνδυάζεται σε συνοχή με το θέμα, την ίδια ώρα που η ορχήστρα, όπως είπαμε, όπως οφείλει να κάνει στο ιταλικό μελόδραμα, περιορίζεται στο να συνοδεύει τη φωνή με μια αξιοθαύμαστη απλότητα. Και βέβαια το έργο αυτό κορυφώνεται σε αυτήν την θαυμάσια άρια, μια από τις πιο σημαντικές άρες για σοπράνο, αυτή που ακούσαμε πριν από λίγο, το «A non credea mirarti», το οποίο μάλιστα τραγουδά κάθε φορά η πρωταγωνίστρια ενώ η Πνοβάτη. Είχε έρθει πια, φίλες και φίλοι, η σειρά της μεγάλης επιτυχίας. Είχε έρθει η σειρά της σημαίας του ιταλικού μελοδράματος, της Νόρμπα, σε λιμπρέτο του Φελίσιο Ρωμάνι. Για μια ακόμη φορά ο Ρωμάνι καταφεύγει σε μια πρόσφατη επιτυχία του γαλλικού θεάτρου, την τραγωδία σε 5 πράξεις Νόρμα του Αλεξάνδρ Σουμέ. Η γαλάτισσα ιέρια Νόρμα έχει κόντρα σε κάθε νόμο αποκτήσει στα κρυφά 2 παιδιά με τον εραστή της, το Ρωμαίο κατακτητή Ανθύπατο Πολιώνε. Δυστυχώς όμως βλέπει τον σύντροφό της να απομακρύνεται για την ομορφιά μιας πιο νεαρής κοπέλας, ιέριας του ναού, της Ανταλτζίζα. Ο Μπελίνι, φίλες και φίλοι, με τον Φελίσιο Ρωμάνι ξαναφέρνουν αυτή τη φορά με έναν τρόπο αποθεωτικό και εξόχως πιο τραγικό μια παλιά πληγή στις ψυχές των γυναικών που είχε να κάνει με αυτό το αντίο που πολλοί άκουσαν επειδή το τέρι τους έπαψε να τους θεωρεί ελκυστικούς λόγω ηλικίας. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της όπερας, όχι μόνο του ιταλικού μελοδράματος, της ιταλικής όπερας παγκοσμίως, με κορώνα βέβαια, την Άρια Καστανδίβα. Τη βραδιά, προσέξτε τώρα τι γίνεται, τη βραδιά της πρεμιέρας, ήταν τότε 26 Δεκεμβρίου του 1831, δεν έκανε μόνο κρύο έξω από την όπερα, έξω από το θέατρο, αλλά και μέσα στο θέατρο. Πολλοί ήταν οι λόγοι. Ένας εξ αυτών το ότι η πρωταγωνίστρια δεν κατάφερε και πολλά πράγματα στην απόδοση της Άριας Καστανδίβα. Από την άλλη, το κοινό, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, αποτελούνταν από τους λεγόμενους κλακαδόρους των αντιπάλων του συνθέτη. Στα χρόνια εκείνα δεν ήταν μόνο ο Μπελίνι στην πιάστα, ήταν και άλλοι. Το λοιπόν, ο άλλος έστελνε τους δικούς του ανθρώπους είτε να κάνουν φασαρία και να χαλάσουν τη δουλειά, είτε να μείνουν καρφωμένοι στην κυριολεξία στη θέση τους, χωρίς να χειροκροτήσουν βέβαια, προκειμένου να δώσουν την αίσθηση στους ανθρώπους του τύπου και γενικότερα στην κοινωνία ότι το έργο δεν προκάλεσε το παραμικρό. Στη δεύτερη βραδιά η παράσταση ήταν πιο επιτυχημένη, δεν πήγανε κλακαδόροι, τα ψιλοβόλεψε και η πρωταγωνίστρια και το θέατρο, αλήθεια, ήταν γέμισε. 40
34 παραστάσεις έκανε η Νόρμα στην πρώτη της σεζόν στη Σκάλα και βέβαια, όσο περνούσαν τα χρόνια, γινόταν όλο και πιο δημοφιλής. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα κατακτήσει όλη την Ευρώπη. Και κάποια στιγμή θα περάσει στα χέρια ή μάλλον στη φωνή της Μαρίας Κάλλας, από όπου ακούμε την Καστανδίβα υπό τη διεύθυνση του μεγάλου μαέστρου Τούλιο Σεραφίν.

πορεία, όχι μόνο στη μουσική γενικότερα, χωρίς αποτυχίες δεν υπάρχει. Και μια τέτοια ήταν και η όπερα Beatrice di Tenda, που παρουσιάστηκε στη Βενετία στις 16 Μάρτη του 1833. Στις 10 Απριλίου της ίδιας χρονιάς ο Μπελίνι φεύγει για το Λονδίνο για το ανέβασμα στο Βασιλικό Θέατρο των έργων του «Ο Πειρατής», «Η Καπουλέτη» και «Η Μοντέκη» και βέβαια «Η Νόρμα». Η αγγλική πρωτεύουσα τον ενθουσίασε πάρα πολύ. Το λονδρέζικο κοινό όμως δεν ενθουσιάστηκε από αυτόν. Βλέπετε, το Λονδίνο, στο Λονδίνο μάλλον κυριαρχούσε ακόμη η μουσική του Ροσίνη. Θα έπρεπε να περάσει καιρός μέχρι να αγαπηθεί και ο Μπελίνι από τους Άγγλους. Φτάνουμε στον Αύγουστο του 1833, τελειώνει η σεζόν στο Λονδίνο και ο Μπελίνι φεύγει αυτή τη φορά για το Παρίσι, όπου μαζί με παλαιότερα έργα του ανεβάζει και το τελευταίο, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 1835, το «Η Πουριτανή», που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο κύκλος των γνωριμιών του μεγάλωνε στη γαλλική πρωτεύουσα, όμως ο Μπελίνι δεν γνώριζε ότι ένας άλλος κύκλος αυτός της ίδιας του της ζωής έκλεινε. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1835, σε ηλικία μόλις 34 χρόνων, ο Μπελίνι θα πεθάνει. Οι πρώτες φήμες έκαναν λόγο για ελονοσία, αλλά δεν ήταν έτσι. Οι περισσότεροι έκαναν μετά από καιρό λόγο για κάποιο χέρι που τον μισούσε και που του έριξε δηλητήριο την τελευταία νυχτιά από εκείνες τις σκοτεινές, νεφελώδεις και μοναχικές μέρες που ζούσε ουσιαστικά μόνος του. Ο Μπελίνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν ένας πολύ ωραίος άνδρας και δεν αποκλείεται η ομορφιά εκείνη που το επέτρεπε να έχει όποια γυναίκα ήθελε, να προκάλεσε τη ζήλια, το μίσος και ενδεχομένως το θάνατό του από ελκώδη κολίτιδα, όπως γράφτηκε μετά την νεκροψία. Ο καθηγητής Νταλμάς θα σημειώσει: το σηκώτη ήταν πιο μεγάλο από μια γροθιά. Μια γροθιά γεμάτη κίτρινο πίον. Ήταν όμως γεμάτες χρώματα, φίλες και φίλοι, παρτιτούρες του, και αυτό είναι που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και εμείς με μια άρια από αυτήν την τελευταία όπερα, την «Η Πουριτάνη», σας αποχαιρετούμε. Αουρελιάνο Περτίλε στο «Ατέ ο Χαρά». Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη είναι επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σε σπίτι στην οδό Σοφοκλέου στη Νίκαια. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, ένας άνδρας κρατάει τη σύντροφό του μέσα στο σπίτι παρά τη θέλησή της, ενώ ισχυρίζεται ότι είναι οπλισμένος. Τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αναμένεται και διαπραγματευτής. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα το ΙΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρχουν εκπλήξεις, διεμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Στη Νέα Υόρκη, τον βασικό σταθμό της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα των διμερών επαφών του στο περιθώριο της παρουσίας του στην Αμερικανική Μεγαλούπολη. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, καθώς και συμμετοχή σε σημαντικές διεθνείς και ομογενειακές εκδηλώσεις. Λίγο νωρίτερα, συμμετέχοντας στην εναρκτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την Παρακολούθηση και την Παρατήρηση των Ωκεανών, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα και έχει προτεραιότητα την προστασία των θαλασσών, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων, τονίζοντας ότι θα προστατεύσουμε τη δική μας θάλασσα. Η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη. Το δίλημα ή εμείς ή κανείς έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 5. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε οικία στο Δήμο Αλμοπία στην Πέλα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την Πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές σε οικίες. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Ο 52χρονος μετά την ανάσυρσή του από πυροσβέστες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Καριών χωρίς τις αισθήσεις του. Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την πυροσβεστική υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 14χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητή του εντός του σχολείου που φυτά σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις και θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

έτσι με το κόκκινο παλτό. Έκανε τα πάντα να φαίνονται πιο έντονα, πιο κίτρινα τα φύλλα, τα πιο μπλε ήταν η θάλασσα, το σύννεφο στο βάθος πιο λευκό. Το κορίτσι με το κόκκινο παλτό σταμάτησε τα άλογα που τρέχανε στη σκέψη μου και λίγα μέτρα πριν από το γκρεμό. Με κοίταξε για λίγο επάνω από τον ώμο της, συνέχισε το δρόμο της και έτσι απλά συνέχισε.

στο γλάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα

τσιγάρο στα μαλλιά. Έκανε τα πάντα να μοιάζουν πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά ξεχώριζαν ανάμεσα στο πλήθος τα μεταμφιεσμένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102. Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. Ηλίας Σταμπουλής στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και πάμε μαζί ως τις 10 το βράδυ. 693-0078-228. Ο αριθμός Viber που μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε. Η βραδιά πια, γιατί έχει αρχίσει να ανοιχτώνει και σε λίγο θα αλλάξουμε και ώρα, οπότε θα στις 8 θα είναι ακόμα πιο νύχτα. Είναι υπέροχη, ιδανική, δεν κάνει ούτε πολύ ζέστη, ούτε ψύχρα, ένα αεράκι καταπληκτικό. Περπατά κόσμος στο κέντρο της πόλης και απολαμβάνει τη νύχτα, το απόγευμα, όπως θέλετε πείτε του. Και να σας πω εγώ πέρα από, για όσα σας ενημέρωσε ο Χρήστος Χατζημίσης νωρίτερα, ότι να ξέρετε αύριο, όχι σήμερα, αύριο Πέμπτη, θα έχουμε θέμα στον περιφερειακό και πάλι, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, λόγω εργασιών για το flyover λοιπόν, από τις 11 το βράδυ ως και τις 6 το πρωί, τις 5 το πρωί της επομένης, της Παρασκευή, θα έχουμε σταδιακό αποκλεισμό κυκλοφορία στην ανατολική περιφερειακή στη οδό στα δύο, και στα δύο ρεύματα πορείας μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβων, Παπαγεωργίου και Μετεώρων, εργασίες για το flyover που προχωρά και περιμένουμε και αυτό να μπει στη ζωή μας όταν με το καλό ολοκληρωθεί.

Και δεν μας έφταναν οι λύκοι και τα τσακάλια στη Χαλκιδική. Ξανά έχουμε κανονικά αγριογούρνα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε λίγο καιρό, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, να τα δούμε. Χθες βράδυ εμφανίστηκαν στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών και μάλιστα σε κεντρικό δρόμο, ολόκληρη αγέλη.

φαίνεται ότι είναι. Εδώ δίπλα ζουν στο Σέιχ Σου και σύμφωνα με τους καθηγητές δεν αποκλείεται να είναι και η Μίεμα κάποια από αυτά, να έχουν διασταυρώσει με οικόσιτα ζώα και πλέον να είναι συνηθισμένα στην παρουσία του ανθρώπου. Σε κάθε περίπτωση πάντως αυτό που οι επιστήμονες εφιστούν είναι μην πλησιάσετε όσο εξοικειωμένο και χαριτωμένο και αν το δείτε και σε καμία μα καμία των περιπτώσεων μην προσπαθήσετε να το ταΐσετε όποιο άγριο ζώο και να δείτε.

Και αν είσαστε από αυτούς που λάβατε μηνύματα ή τέλος πάντων στη θηρία σας στο Gov ήρθε ένα αίτημα για να το διαβάσετε που αφορά την αλλαγή φιλοπορίας, μην τρομάξετε, δεν έγινε πόλεμος, δεν έγινε τίποτα, ούτε επιστράτευση, ούτε και αυτή γίνεται κάτι άλλο. Θεωρίες συνωμοσίας καλά κρατούν γενικά σε κάτι τέτοια πράγματα και όπως φαίνεται λοιπόν και με πληροφορίες από το Πεντάγωνο, η μαζική αυτή αποστολή ειδικών φύλων πορείας που μπορεί να αναστάτωσε

0: τον κόσμο έχει να κάνει με τη μεταρρύθμιση του θεσμού της εφεδρείας. Έχουν σταλεί 100.000 SMS και email σε παραλήπτες στην προσωπική τους θηρίδα στο gov.gr και φαίνεται μέσω αυτών ότι αλλάζουν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία των εφέδρων. Σύμφωνα λοιπόν με το Πεντάγωνο, όλοι όσοι είναι σε κατάσταση εφεδρείας μπορεί να λάβουν ένα τέτοιο μήνυμα που θα τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν. Σε κάθε περίπτωση, όποιος έχει πράσινο ειδικό φύλλο πορείας, σημαίνει ότι ο έφεδρος έχει επιστρατευτική τοποθέτηση σε συγκεκριμένη μονάδα κατά κανόνα με καθήκοντα και ειδικότητα που σχετίζονται με τη στρατιωτική του εκπαίδευση. Αν βλέπω καλά, όπως μεταδίδει τώρα το Earth News, να διακόψω αυτό που λέω, έχει λήξει το περιστατικό ομηρίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας.
1: Δεν υπήρχε όπλο. Οπότε το θέμα έχει λήξει.
2: Αυτό είναι θετικό και... με την επέμβαση της αστυνομίας, όπως βλέπουμε και στα πλάνα που έχουμε σε απευθεία σύνδεση από το σημείο στο οποίο αναφέρεσαι, από τη Νίκαια. Θοδωρή, τελικά δεν χρειάστηκε διαπραγματευτής.
1: Ο διαπραγματευτής στο σημείο είχε κληθεί. Απλά αποφάσισε. Δεν έχουμε ακόμα ενημερωθεί, μας έχουν ακόμα πει από την αστυνομία αν πίστηκε ο ίδιος να ανοίξει ή μόνο με την επέμβαση.
2: Συλλέγει στις πληροφορίες.
1: Κατεύθυνση δυνατό αυτό.
2: Σε
1: οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα είναι σε πρώτη φάση ότι...
0: Όπως ακούσαμε λοιπόν, ο Θοδωρής Παναγιωτίδης ζωντανά στο Earth News αυτή τη στιγμή έχει λήξει το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια μετά από επέμβαση της αστυνομίας. Και όλα πήγαν καλά. Μάλιστα, αν πρόλαβα να ακούσω σωστά, δεν είχε καν όπλο ο δράστης που κρατούσε όμηρο τη γυναίκα του. Λέγαμε λοιπόν για τα φύλλα πορείας. Όσοι έχετε πράσινο, να ξέρετε ότι έχετε τοποθετηθεί σε συγκεκριμένη μονάδα. Το λευκό σημαίνει ότι βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτηση σε μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες. Όσον αφορά τώρα, για να ξέρετε, την ηλικία, λέει ότι οπλίτες παραμένουν σε εφεδρεία μέχρι το 60ο έτος της ηλικίας τους. Για τους μόνιμους υπαξιωματικούς το όριο φτάνει στα 65 και για τους αξιωματικούς στα 68. Έχουμε ακόμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Οίκαια, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στη Νέα Καλλικράτεια. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για ακεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον, ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς για τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, νεκρός εντοπίστηκε γιατρός στο γραφείο του στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 14χρονος για την επίθεση με μαχαίρι εντός του σχολείου στο Λαγκαδά. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα αδέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

σπίδα μου αναστροφή ήταν η επιτάς. Όνειρα και ντυμένη ήταν η επιτάς. Ελπίδα μου παράφορη ήταν η επιτάς.

Και επειδή πολλές φορές νομίζουμε ότι στους ελληνικούς δρόμους τουλάχιστον τα έχουμε δει όλα, καλησπέρα στην Στέλλα που στέλνει την καλησπέρα της σε όλη την παρέα, στην Ζαχαρένια που μας ακούει από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και εύχεται καλή ακρόαση σε όλους, και στην Ατάσα που διευκρινίζει ότι τουλάχιστον στην ίδια δεν ήρθε αλλαγή φιλοπορίας, μόνο αυτό δεν έχει κάνει τη ζωή της, λέει, αλλά ποτέ δεν είναι αργά, Ατάσα. Για όλα υπάρχει χρόνος, για νέες εμπειρίες. Έτσι και αλλιώς πλέον και οι γυναίκες είναι στρατεύσιμες, λέει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οπότε μπορείς να το δοκιμάσεις και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός του Viber του σταθμού. Μπορείτε να στέλνετε εκεί μηνύματα. Σας περιμένουμε για οτιδήποτε θέλετε να κοινοποιήσετε. Λοιπόν, εκεί που λέμε ότι τα έχουμε δει λοιπόν όλα στους ελληνικούς δρόμους, αυτό έλεγα, ήρθε ένα βίντεο από τα Τρίκαλα το οποίο σε αφήνει με ανοιχτό το στόμα. Ο οδηγός μπήκε σε κυκλικό κόμβο ανάποδα. Όταν λέμε ανάποδα, ο τύπος μπήκε από εκεί που ήταν να είναι η έξοδος και συνέχισε την πορεία αριστερόστροφα και όχι δεξιόστροφα, όσοι ήθιστε σε όλους τους κυκλικούς κόμβους της Ελλάδας. Μπορεί να νόμιζε ότι είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Ευτυχώς δεν υπήρχε άλλο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα. Υπάρχει βίντεο που δείχνει τον άνθρωπο αυτό, ποιος το έγραψε το βίντεο δεν ξέρω, που δείχνει να μπαίνει στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας από την έξοδο και να συνεχίζει ανενόχλητος κάνοντας κυκλική πορεία αριστερόστροφα. Μάλιστα, όταν φτάνει, όπως φαίνεται στο βίντεο, εκεί που ήθελε να βγει από τον κόμβο, συνειδητοποιεί ότι κάτι κάνει λάθος προφανώς, γιατί βλέπει και τα βελάκια εδώ δεξιά-αριστερά, τι γίνεται, και σου λέει τι κάνω τώρα. Αλλά απτόητος συνεχίζει, βγήκε ξανά από εκεί που ήθελε να βγει κόντρα στην τέτοια και δεν τρέχει τίποτα. Το βίντεο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου όπως είναι σαφές, όπως είναι προφανώς, και προσέξτε στους δρόμους. Άντε τώρα ήταν μόνος του και μπήκε ανάποδα στον κυκλικό κόμβο και δεν έτρεξε τίποτα. Ωστόσο, αν υπήρχαν άλλα αυτοκίνητα, σε κάθε περίπτωση πάντως, επειδή υπάρχει βίντεο στο οποίο φαίνονται και οι πινακίδες κυκλοφορίας και το βίντεο κυκλοφορεί, δεν αποκλείεται να του έρθει κλίση στο σπίτι.

Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για τους δρόμους τους ελληνικούς, στον αντίποδα αυτού που πήγε ανάποδα στο κυκλικό κόμβο, υπάρχουν και δύο φίλοι που οδηγώντας σε ορεινό δρόμο χωρίς να διευκρινίζεται η περιοχή, έχουν ανεβάσει το βίντεο και αυτοί στα social, ήρθαν αντιμέτωποι εντός εισαγωγικών, κόλλησαν πίσω από ένα μεγάλο και βαρύ όχημα και αναγκαστικά, επειδή ήταν και ορεινός ο δρόμος, πήγαιναν με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Η ορατότητα ήταν δύσκολη, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαν να προσπεράσουν και εκεί που ήταν να μείνουν καμιά ώρα εκεί πίσω περιμένοντας να ανοίξει ο δρόμος ή όχι, τι έκαναν οι δύο τύποι. Ο συνοδηγός έψαξε μέσω διαδικτύου και βρήκε την μεταφορική εταιρεία στην οποία εργαζόταν ο οδηγός, βρήκε και το κινητό του οδηγού του φορτηγού και τον πήρε τηλέφωνο. Και του εξήγησε ότι είμαστε δύο φίλοι, οδηγούμε ένα μικρό αυτοκίνητο που είναι πίσω από το φορτηγό σας και δεν μπορούμε να σας προσπεράσουμε γιατί ο δρόμος είναι στενός και δεν έχουμε ορατότητα. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε. Ευγενικός ο οδηγός του φορτηγού, με το που είδε λίγο ένα μικρό πλάτωμα στο δρόμο, έκανε στην άκρη, τους έκανε και σήμα με το χέρι βλέποντας ότι από απέναντι δεν ερχόταν άλλα αυτοκίνητα και πέρασαν ανενόχλητοι. Αυτό θα πει savoir vivre στους ελληνικούς δρόμους.

Η Ελλάδα, η εθνική Ελλάδα ρίχνεται στη μάχη του Nations League και η ομάδα που έχουμε, τουλάχιστον όσον αφορά τη χρηματιστηριακή της αξία, σκορπά τρόμο. Σύμφωνα λοιπόν με το Transfer Mark που αποτιμά την αξία κάθε ποδοσφαιριστή, αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές, η αξία της εθνικής ομάδας ανδρών ξεπερνά τα 320 εκατομμύρια ευρώ. 320 εκατομμύρια ευρώ. Πιο ακριβώς από όλους είναι ο Χρήστος Τζόλης, αποτιμάται στα 40 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας στα 35, ο Βαγγέλης Παυλίδης στα 28, Μουζακίτης Κοστούλας Δουβίκας 25, Κουλιεράκης 20, Τζολάκης και Μαυροπάνος στα 18 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι από αυτή την εθνική λείπει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος φυσικά και με την παρουσία του θα ανέβαζε ακόμη περισσότερο το ρόστερ. Και το θέμα είναι πού αγωνίζονται αυτοί οι διεθνείς. Αγωνίζονται σε κορυφαία πρωταθλήματα του εξωτερικού και οι περισσότεροι και όχι στην Ελλάδα. Τζόλης, Καρέτσας, Κουλιεράκης, Μουστακίδης, Κοστούλας, Μαυροπάνος, Μανδάς. Όλοι βρίσκονται πλέον σε ομάδες του εξωτερικού και μάλιστα πρωταγωνιστούν πολλοί από αυτούς στις ομάδες τους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ομάδα με εμπειρία, για μια ομάδα η οποία έχει τις βάσεις να πρωταγωνιστήσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γι' αυτό να δούμε πώς θα πάει στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Αύριο λοιπόν στις 21.45 ο πρώτος αγώνας με τη Σερβία εκτός έδρας. Στη συνέχεια πάμε 27 του μηνός στη Γερμανία για να παίξουμε με τους Γερμανούς και τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι στην Ελλάδα, 1η-10η με Ολλανδία και 4η Ελλάδα-Γερμανία και οι δύο αγώνες αυτοί θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, οπότε είναι μια ευκαιρία. Όσοι θέλετε, φροντίστε από τώρα να προμηθευτείτε εισιτήρια για να τους απολαύσετε από κοντά.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Έληξε η επιχείρηση της αστυνομίας στην Νίκαια για την υπόθεση ομηρίας που είχε σημάνει συναγερμό σε διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέως 20. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 44χρονη γυναίκα άνοιξε τελικά την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να μπουν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν μαζί με τον 49χρονο σύζυγό της. Το ζευγάρι μεταφέρεται σε ψυχιατρική κλινική, καθώς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την αστυνομία. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί ο οποιοσδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας, ο Ocean Eye είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία 2 θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Το δίλημα ή εμείς ή κανείς, έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας στη Χαλκιδική. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός του ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθανάσιος Καβαδάς, διαβεβαίωσε ότι η ηγεσία του Υπουργείου θα προχωρήσει σε βελτιωτικές αλλαγές, τις οποίες θα παρουσιάσει αύριο ο Υπουργός. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Βήρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Στην επιχείρηση για την ανάσυρσή του συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καριών Αγίου Όρους. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. και ο καιρός. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη. Μια ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102 με Ηλία Σταμπουλική αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που αυτή την ώρα μας ακούει πάντα από το αυτοκίνητο και στην Ευτυχία που χθες έβαλε στον εαυτό της απουσία μόνη της. Καλησπέρα και πάλι εδώ με τη χθεσινή απουσία λέει. Ευχαριστούμε πολύ για τα συντροφιά, για τα μηνύματά σας, για την παρέα. 693-0078-228 693-0078-228 για να μας στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε πριν από το δελτίο ειδήσεων για αθλητικά, θα πούμε τώρα και για ΠΑΟΚ και Άρη. Και μάλιστα από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο μπάσκετ, καθώς πλησιάζουμε στην επίσημη έναρξη του EuroCup. Οι στοιχηματικές πλατφόρμες έχουν βγάλει τις αποδόσεις για τον επόμενο νικητή της διοργάνωσης και στις δύο πρώτες θέσεις φιγουράρουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης. Οι δύο ΠΑΟΚ και Άρης λοιπόν είναι μπροστά. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για την κατάκτηση του τροπαίου. Η απόδοση είναι στο 3,25 και ο Άρης δεύτερος με 4 είναι η απόδοση που του δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Η πρώτη τετράδα των φαβορεί συμπληρώνεται από δύο πολύ ισχυρές ομάδες. Η Μπαχτσές Εχίρ από την Τουρκία τρίτη θέση με 5,5 και η Χαπόελ Ιερουσαλήμ με 8,5. Η θεαματική αύξηση του μπάτζετ και η σημαντική ενίσχυση του ρόστερ και των δύο ομάδων της Θεσσαλονίκης φαίνεται πως έπαιξαν καθοριστικό ρόλο έτσι ώστε να τους δίνουν ξεκάθαρο προβάδισμα για την διεκδίκηση και την κατάκτηση του τροπαίου. Άλλωστε είχαμε και δείγματα γραφής τόσο από τον ΠΑΟΚ στο τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος όσο και στον Άρη από τα φιλικά και είδαμε δύο ομάδες που δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τις περσινές. Είδαμε δύο ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά νομίζω και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Λοιπόν, όπως κάθε μέρα ο Δημήτρης Πολυζωίδης στις 3.30 τα ξημερώματα έριξε στην Ερέτρια το σκάφος του, το μικρό ξύλινο σκάφος του, για να πάει για ψάρεμα. Ολοκλήρωσε σε 6,5 ώρες τη ψαριά, συνεχή ναυτιλιακή και αλευτική δραστηριότητα, όπως είναι πιο επίσημο, και στη συνέχεια βγήκε στην ακτή για να πουλήσει τα ψάρια που έπιασε. Αυτό θα ήταν μια οποιαδήποτε συνηθισμένη ιστορία αν ο ψαράς δεν ήταν 92 ετών. Ο κύριος Πολυζωίδης λοιπόν, και έχει καταθέσει ο ίδιος ο γιος του τα χαρτιά προκειμένου να γίνει ο γυραιότερος ψαράς στο βιβλίο ρεκόρ των Guinness. Μάλιστα, στο σκάφος τη συγκεκριμένη φορά βρίσκονταν και 3 αυτόπτες μάρτυρες. Είναι προϋπόθεση έτσι ώστε να πιστοποιήσουν ότι ο ίδιος το έκανε μόνος του χωρίς καμιά βοήθεια, προκειμένου να τεθεί η υποψηφιότητα για το βιβλίο Guinness. Ο σκοπός της υποβολής του αιτήματος είναι να εξεταστεί από τον οργανισμό η επίδοση, και εφόσον προτηρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να αναγνωριστεί επίσημα και διεθνώς ότι ο 92χρονος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία εν ενεργεία ψαράς. Ωραίο αυτό, αλλά να, τέτοια βλέπουν και θα μας βάζουν να δουλεύουμε μέχρι τα 100.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην οικία, μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Στην Ουάσιγκτον ο Κινέζος πρόεδρος, αύριο η συνάντησή του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός ομιλία σε ομογενειακή εκδήλωση. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς με αφορμή την πρωινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα «Η εμείς ή κανείς». Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, και μιας και λέγαμε νωρίτερα ότι η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Γερμανία στο Nations League, ο Jürgen Klopp, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία της National Mannschaft, έχει πλέον αλλάξει ηθή και έθιμα. Ο πρώην τεχνικός της Liverpool, λοιπόν, έχει θέσει 4 απαράβατους κανόνες στις αποστολές. Για αρχή, λέει, είναι αδιαπραγμάτευτο ότι η ομάδα τρώει μαζί στις αποστολές. Με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία, οι ποδοσφαιριστές μπορούσαν να κατέβουν ό,τι ώρα ήθελαν μεταξύ των 7 το απόγευμα και 8 το βράδυ για να φάνε. Πλέον με τον Κλοπ, 7 η ώρα, όποιος έφαγε, έφαγε. Μετά δεν έχει. Επίσης, απαγορεύονται τα κινητά πριν από τους αγώνες. Θέλει να έχουν οι παίκτες προσήλωση και συγκέντρωση, οπότε τέρμα η χρήση social και κινητών. Και στο ξενοδοχείο, τέλος οι επισκέψεις κομωτών πριν από τους αγώνες. Όποιος θέλει να περιποιηθεί μαλλί, πριν κλειστούν στο ξενοδοχείο οι ποδοσφαιριστές. Και τέλος και οι συγγενείς και φίλοι. Οι επισκέψεις στο ξενοδοχείο θα περιοριστούν κατά τη διάρκεια των μεγάλων διοργανώσεων και μόνο έπειτα από συνεννόηση. Και δεν είναι μόνο αυτός που έχει βάλει όρους, και ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ανέλαβε την Εθνική Γαλλίας, έχει βάλει και ο ίδιος όρους. Ένας από τους καινούργιους που έβαλε είναι: απαγορεύονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κάμερες όταν είναι να μαζευτούν στο προπονητικό κέντρο της Εθνικής Γαλλίας οι ποδοσφαιριστές. Και αυτό γιατί, επειδή κατά το προηγούμενο διάστημα, όταν ήταν να παίξει η Εθνική Γαλλίας και συγκεντρώνονταν κάμερες έξω από το προπονητικό κέντρο, οι ποδοσφαιριστές ήταν λες και έκαναν πασαρέλα. Φορούσαν τα καλύτερά τους ρούχα και περνούσαν μπροστά από τις κάμερες εν είδη επίδειξη μόδας. Ωστόσο, ο Ζινεντίν Ζιντάν, τέλος, οι κάμερες απομακρύνονται. Και επίσης και οι συνεντεύξεις. Όχι αυτές που απαιτούνται από τις διεθνείς διοργανώσεις, αλλά ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι οι δικές του συνεντεύξεις θα είναι μετρημένες και σίγουρα δεν θα είναι σε αυτή τη διοργάνωση.

Δεν ξέρω πώς γνωρίζετε τον Φαΐκ Μπολκιάχ, αλλά αν δεν το ξέρετε, είναι διάσημος και ποδοσφαιριστής. Βέβαια, δεν είναι διάσημος επειδή είναι ποδοσφαιριστής, αλλά είναι διάσημος για άλλο λόγο. Ο 28χρονος λοιπόν, ο οποίος έχει και 6 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μπρούνεϊ, της οποίας είναι και αρχηγός, αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες των Νιούμπερι, Σαουθάμπτον, Τσέλσι και Λέστερ, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει αγωνιστεί στις Μαρίτιμο, Κμπούρι και Ρατσαμπούρι, από την οποία το συμβόλαιο του έληξε και έτσι έχει μείνει χωρίς ομάδα. Ωστόσο, διάσημος δεν είναι για τις ποδοσφαιρικές του επιδόσεις, αλλά γιατί σύμφωνα με την αποτίμηση φέρεται να έχει περιουσία 18,896 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Είναι ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρούνεϊ. Έχει γεννηθεί στις 9 Μαΐου του 1998 στο Λος Άντζελες. Είναι γιος του πρίγκιπα Τζέφρι Μπολκιάχ. Έχει μια δίδυμη αδερφή και τουλάχιστον 15 ετεροθαλή αδέλφια από την πλευρά του πατέρα του. Έχει σχεδόν 19 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ και έχει μείνει από ομάδα. Αγόρασε μια ομάδα και παίξε, ρε μεγάλε.

Λοιπόν, και ένας τύπος στην Κίνα έψαξε να δει, αφού άλλαξε 7 δουλειές, τι δουλειά θα κάνει, και από εδώ από εκεί εμπνεύστηκε λοιπόν του τι δουλειά θα κάνει, αφού είναι ένα βίντεο με μια γυναίκα να ξύνει την πλάτη του σύζυγου της, και όταν είδε ότι στα σχόλια έγραφαν αρκετοί ότι θα πλήρωναν κάποιος να τους προσφέρει αυτή την υπηρεσία, έκανε λοιπόν ένα μαγαζί που ξύνει κόσμο. Ναι, ακριβώς, και μάλιστα όχι το έκανε, είναι και ιδιαίτερα επιτυχημένο, αφού στο παρελθόν, όπως σας είπα, δεν είχε καταφέρει να βρει μια δουλειά. Έχει κάνει ήδη το πρώτο κατάστημα και ήταν τόσο επιτυχημένο που έκανε και δεύτερο. Βγάζει κερδοφορία ήδη, παρότι ξεκίνησε τον Μάιο, και θέλει να το επεκτείνει ακόμη περισσότερο. Όπως λέει, οι άνθρωποι στις μεγάλες πόλεις έχουν γενικά υψηλά επίπεδα στρες και η ζήτηση για αυτού του είδους στην υπηρεσία είναι μεγάλη, γιατί σύμφωνα με όσα του λένε οι πελάτες είναι χαλαρωτική. Οι πελάτες πηγαίνουν και ο τύπος και τα μέλη του προσωπικού χρησιμοποιούν, λέει, ειδικά πλαστικά νύχια για να τους ξύνουν στο σώμα. Μάλιστα, μελέτησε και διαφορετικές τεχνικές ξυσίματος και δημιουργεί ακόμα και τις δικές του, καθώς δεν υπήρχε αντίστοιχη υπηρεσία. Πόσο σας χρεώνει? 40 ευρώ την ώρα για να σας ξύνει. Και άντε να πεις αυτόν τον άνθρωπο που έχει ολόκληρο μαγαζί ότι τεμπελιάζει και όλη μέρα ξύνεται.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που στην εκπνοή στέλνει την καλησπέρα της και στην Έφη, η οποία με αφορμή τον πλουσιότερο ποδοσφαιριστή του κόσμου που έμεινε χωρίς ομάδα, λέει στεναχωριόμαστε κι εμείς με κάτι πεζά πράγματα και αγνοούμε τα δράματα των Ζάμπλουτουν. Τέτοιοι είμαστε. Καλησπέρα στη Λήξη. Καλησπέρα λοιπόν. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 693-0078-228. Είναι το Viber του 102. Θα είναι εδώ ο Γιάννης Παπαδόπουλος ως τα μεσάνυχτα με τη νυχτερινή βάρδια για να τα υποδεχτεί και να τα μεταδώσει. Και ακολουθεί μετά από το fade out που ολοκληρώθηκε και σήμερα το βράδυ ο Χρήστος Χατζημίσης με δελτίο ειδήσεων αναλυτικό και όπως σας είπα μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ευχαριστώ πολύ Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα τα πούμε αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας, με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ειδικός διαπραγματευτής. Μετά από συνομιλία που είχε ο 49χρονος με τον διαπραγματευτή, πίστηκε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς και να δοθεί ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 49χρονος όσο και οι 44χρονοι φέρονται να έχουν ιστορικό ψυχιατρικής πάθησης. Στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια ήσυχη ειρηνική χώρα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα δεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε, και αυτό είναι απολύτως σαφές. Και επεσήμανε ότι την άνοιξη του 2027 θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε όσους έχουν δικαίωμα ψήφου να συμμετάσχουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα και υποστήριξε πως επιδιώκουμε τρίτη θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα. Νωρίτερα, μιλώντας σε εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean Eye, είχε τονίσει ότι είμαστε μια χώρα ηγέτιδα στο ναυτικό τομέα. Έχουμε μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές σε σχέση με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία δύο θαλασσίων πάρκων στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο, επισημένοντας πως η προστασία τους είναι ευθύνη και στρατηγική προτεραιότητα. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το Βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού, επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Τόνισε ότι βασιζόμαστε σε ένα διεθνές σύστημα, στο οποίο γίνονται σεβαστά η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα, συμπληρώνοντας πως απαιτούμε την προστασία των δικαιωμάτων κάθε κράτους. Το δίλημα «Ή εμείς ή κανείς», έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 5 το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Νέας Καλλικράτειας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδότησε στην Επιτροπή της Βουλής διάταξη που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στο ΠΚΠ για την περίοδο 2018-2022. Υπέρ της αρχής του ταχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτός από το ΚΚΕ που καταψήφισε, επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφισή του από την Ολομέλεια. Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εξκαφέ, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην Ιερά Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη. Την απώλεια της συναδέλφου δημοσιογράφου Όλγας Γκάλη, η οποία έφυγε σήμερα από τη ζωή έπειτα από χρόνια μάχης με τον καρκίνο, θρηνεί ο δημοσιογραφικός κόσμος. Τα ειλικρινή συλληπιτήριά της στους οικείους της εκφράζει η ΕΣΥΕΜΘ. Στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, θα τον χαιρετήσουμε σε λίγο το Σεπτέμβριο και θα μπούμε πιο βαθιά στο φθινόπωρο. Ένα φθινόπωρο που θα θυμίζει παλαιότερες δεκαετίες. Τα προγνωστικά μοντέλα των μετεωρολόγων έδειξαν ότι το φετινό φθινόπωρο θα έχει πολλές βροχές, θα πέσει πολύ νερό στη χώρα μας. Ευτυχώς, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ξεχάσει τι θα πει φθινόπωρο και άνοιξη. Ξεχάσαμε τι θα πει ενδιάμεση εποχή δηλαδή. Πάντως αύριο θα έχουμε καλό καιρό, από Παρασκευή όμως θα έχουμε μερικές καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική περισσότερο. Νυχτερινή βάρδια, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλίας Σταμπουλής στον ήχο. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Ξεκινάμε.

Δεν ζητάμε πολλά, να περάσει μια μέρα που να μην υπάρχει μια είδηση που να δείχνει ότι η ψυχική υγεία των ανθρώπων εκεί έξω δεν είναι και πολύ καλά. Αναφέρομαι στο γεγονός στην Νίκαια, όπου ένας 49χρονος κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του 44 ετών. Μετά από επιχείρηση της Ελλάς είχα μέσιο τέλος. Συνέλευσαν και οι δύο, θα οδηγηθούν για ψυχιατρική γνωμάτευση σε ψυχιατρική κλινική για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνουν. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες από τους γείτονες που λένε ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες υπήρχαν έντονοι καυγάδες μεταξύ του ζευγαριού. Συγκεκριμένα λένε ακούγαμε ουρλιαχτά. Κανείς φυσικά δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη. Δόξα τω Θεώ όμως, τουλάχιστον δεν είχαμε κάποιο θύμα. Και λέω δόξα τω Θεώ, γιατί δεν βλέπουμε και λίγα τον τελευταίο καιρό. Το πρώτο μήνυμα έχει έρθει. Η Δέσποινα ζητάει από την Kylie Minogue το Can't Get You Out of My Mind. Θα το βρεις. Μέχρι να το βρει ο Ηλίας, να σας πούμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι της Kylie Minogue κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από 25 χρόνια. Ακριβώς. Το 2001. Είναι όχι μόνο ένα από τα πιο πετυχημένα τραγούδια της Kylie Minogue, αλλά είναι μέσα στα 10 πιο εμπορικά pop τραγούδια όλων των εποχών. Έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και έχει και μερικά ρεκόρ. Έχει γίνει νούμερο 1 ταυτόχρονα σε 40 χώρες. Απίστευτο. Έχει 1 δισεκατομμύριο streaming στο Spotify. Τι άλλο έχει? Την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία πούλησε 306.000 αντίτυπα, φοβερό ποσό. Και η Kylie Minogue έχει επίσης ένα φοβερό ρεκόρ, έχει κατακτήσει την κορυφή του Billboard 100 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε 5 διαφορετικές δεκαετίες. Άλλες 2 γυναίκες το έχουν καταφέρει αυτό. Η μία είναι φυσικά η Madonna και η άλλη είναι η Cher. Οι δύο αυτές τραγουδίστριες είναι λίγο περισσότερο πετυχημένες από την Kylie, γιατί το έχουν καταφέρει σε 6 διαφορετικές δεκαετίες. Φοβερά νούμερα, φοβερά ρεκόρ, μια πάρα πολύ συμπαθέστατη pop τραγουδίστρια που μας έχει χαρίσει πολύ ωραία τραγούδια, πολύ ωραία χορευτικά τραγούδια. Το έχουμε, Ηλία. Πάμε να τα ακούσουμε και το αφιερώνουμε στη Δέσποινα.

Σκηνές από δυστοπική ταινία είχαμε χθες στη Χαριλάου. Μια ντουζίνα αγριογούρωνα έκανε βόλτα στους δρόμους της Χαριλάου. Υπάρχει και αντίστοιχο βίντεο, μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Τα πολύ χαριτωμένα κατά τα άλλα άγρια ζώα δεν ενόχλησαν κανένα, περπάτησαν και αναζητούσαν τροφή. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός τους μετά τα lockdown που είχαμε. Και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί δεν βρίσκουν τροφή. Γι' αυτό κατεβαίνουν προς τα κάτω μέσα στους ανθρώπους. Δεν είναι ότι μας συμπαθούν και μας θέλουν να μας βλέπουν. Έχει έρθει και ένα ακόμη μήνυμα, λέει, από την Όλγα, που μας λέει ότι θα πάει στο ΆΚΑ να δει την Άννα Βύση. Όλγα μου, στο εύχομαι από καρδιάς. Έχει βγει από την μετεωρολογική υπηρεσία μεγάλη πιθανότητα να βρέξει στην Αθήνα και να βρέξει αρκετά. Μιλάω για μια μικρή μπόρα των 5 λεπτών. Οπότε σου εύχομαι να μην περάσει από το ΆΚΑ η βροχή, γιατί στην Αθήνα θα βρέξει σίγουρα. Ας είμαστε αισιόδοξοι, μην το βλέπεις έτσι. Πάνε και θα δούμε τι θα γίνει. Σας είπαμε χθες στα πολύ γρήγορα ότι υπάρχει κάτι επιτίδη, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει αρχίσει και στέλνει σε πάρα πολύ κόσμο χιλιάδες SMS και email με φύλλα πορείας σε έφεδρους μέσα από το gov.gr. Οι επιτίδιοι σας στέλνουν κάποιο link που λέει πατήστε εδώ πέρα για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας. Αν το πατήσετε θα πέσετε πολύ πιθανότατα θύμα απάτης, γι' αυτό μεγάλη προσοχή. Υπάρχει όντως αυτό, το Υπουργείο έστειλε τα SMS και τα email, αλλά δεν σας ζητάει να πατήσετε κάποιο link, σας οδηγεί στο gov.gr, το οποίο είναι ένα ασφαλέστατο site. Γιατί όμως έχει γίνει αυτή η μαζική αποστολή ειδικών φύλων πορείας? Πολλοί στα social media βγήκαν και είπαν ότι τους κατέβει, δηλαδή ότι η κυβέρνηση στέλνει τα SMS γιατί πάμε σε πόλεμο με τους Τούρκους. Συγκεκριμένα λένε υπάρχει μια ύποπτη έντονη κινητικότητα. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως οφείλει, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ζητάει να επικαιροποιηθούν κάποια στοιχεία από τους εφέδρους. Πού μένουνε, αν μένουν Ελλάδα, γιατί στο μεσοδιάστημα πάρα πολλοί κόσμος έχει φύγει στο εξωτερικό. Τους δίνει και κάποιες οδηγίες, δηλαδή τι πρέπει να κάνουν. Επικαιροποιεί το χρώμα του φύλου πορείας, δηλαδή άλλοι έχουν πράσινο, άλλοι έχουν βυσσινή, άλλοι έχουν λευκό. Όλα αυτά τα στρατιωτικά, αν δεν έχετε πάει στρατό, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε κιόλας. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο σε αυτή την κίνηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι μια συνηθισμένη διαδικασία που

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έληξε το θρίλερ στην Οίκαια, μπήκαν οι αστυνομικοί στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός ημπεριαλιστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η Χρυσάνθη μας στέλνει τα χαιρετίσματά της και τη τα ανταποδίδουμε. Έγινε μια ψηφοφορία παγκοσμίως για το ποιος έχει την πιο σεξι φωνή στους άντρες παγκοσμίως. Και φυσικά μάλλον δεν μας έβαλαν μέσα εμένα και το Χρήστο στην έρευνα, αλλιώς θα ήμασταν μέσα στην πρώτη πεντάδα, πιστεύω. Τα αποτελέσματα κρύβουν τουλάχιστον μία έκπληξη, δηλαδή εγώ έπαθα ένα σοκ. Ο πιο σεξι άντρας ως προς τη φωνή του ψηφίστηκε ο Μπαράκ Ομπάμα. Εγώ δεν θα το περίμενα με τίποτα. Έβαλα να τον ακούσω, έχει ωραία φωνή, αλλά δεν μου βγάζει κάτι το θελκτικό. Δεύτερος ήταν ο Τζέραρντ Μπάτλερ, ο Λεωνίδας από τους 300, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα. Και τρίτος ήταν ο Τζέισον Μωμόα, ο Aquaman, από την ταινία του Hollywood. Και οι τρεις, λέει, έχουν ένα εξής χαρακτηριστικό. Εκπέμπουν η φωνή τους στα 95 Hz. Μετρήσαν δηλαδή οι επιστήμονες. Οι γυναίκες, λέει, προτιμούν τις βαθύτερες φωνές, γιατί τις συνδέουν στο μυαλό τους με σωματική ισχύ και δύναμη. Μα σαν να με περιγράφει το ρεπορτάζ, έτσι δεν είναι? Έτσι νομίζω. Και ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Πέρσι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 166 άνθρωποι πήγαν και έκαναν ένεση στις φωνητικές χορδές για να ακούγεται πιο βαθιά η φωνή τους, πιο αντρική, για να το καταλάβετε, το λέω με λαϊκά λόγια. Αν νομίζετε ότι αυτό το πράγμα είναι ανώδυνο, δεν είναι, πονάει και επίσης κρατάει μόλις 9 ημέρες. Δηλαδή κάποιος πήγε, πλήρωσε, πόνεσε για να μιλάει πιο βαθιά για 9 μέρες.

Να αποχαιρετήσουμε και εμείς με τη σειρά μας μια πολύ καλή δημοσιογράφο της πόλης και ακόμα καλύτερο παιδί, την Όλγα Γκάλη. Σε ηλικία 58 ετών έφυγε από τη ζωή μετά από πολυετή μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με συνέπεια για δεκαετίας, έχοντας μακρά παρουσία σε μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας. Τα τελευταία χρόνια έχει ενταχθεί στο δυναμικό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Είχε δουλέψει στη Μακεδονία, στο Πρώτο Θέμα, στην Καρφίτσα, σε αρκετά site δημοσιογραφικά. Είχε συνεργαστεί με κυπριακά μέσα ενημέρωσης. Εγώ δεν τη γνώριζα προσωπικά, την ήξερα φυσικά σαν όνομα και σαν παρουσία στην πόλη. Γνωρίζω περισσότερο τον αδερφό της, τον Χρήστο Γκάλη, από την εμπλοκή μου με τον μπασκετικό Άρη. Είναι δημοσιογράφος δηλαδή και ασχολείται με το μπάσκετ του Άρη. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Κανείς δεν έχει να πει τίποτα κακό για την Όλγα. Ένα χαμογελαστό κορίτσι, παρότι δεν περνούσε και πάρα πολύ εύκολα. Ανακοίνωση για το θάνατο της Όλγας έβγαλε και η ΕΣΥΕΜΘ. Η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη τη δημοσιογράφο Όλγα Γκάλη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία 58 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει την μοιραία, όπως αποδείχθηκε, ασθένειά της με γενναιότητα και παραμένοντας ενεργή στο επάγγελμα. Λέει αρκετά πράγματα για την πορεία της και καταλήγει ότι η ΕΣΥΕΜΘ εκφράζει τα ειλικρινά συλληπιτήριά της στους οικείους της και θα ενημερώσει με νεότερη ανακοίνωση για την κηδεία της. Καλό ταξίδι στο φως.

Πριν από το καλοκαίρι υπήρχαν πολλά δημοσιεύματα ότι βρισκόμαστε σε καλό σημείο για την επιστροφή των λιπτών του Παρθενώνα, αλλά σήμερα η Telegraph μιλάει και λέει ότι ναυάγησαν οι συνομιλίες για τα λιπτά του Παρθενώνα μεταξύ Ελλάδας και Βρετανικού Μουσείου. Δεν υπάρχει καμία γέφυρα επικοινωνίας, έχουν σταματήσει οι συνομιλίες γύρω από αυτό το θέμα και δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Και για να αισθανθούμε λίγο εθνικά υπερήφανοι μετά από αυτήν την είδηση, θα σας πάω κατευθείαν σε μια ψηφοφορία που έγινε από το και δημοσιεύθηκε στο Taste Atlas για τις καλύτερες σούπες στον κόσμο και μία δικιά μας είναι μέσα στις 50 καλύτερες. Είναι στην 40η θέση και είναι τα γιουβαρλάκια, τα αγαπημένα γιουβαρλάκια, όχι με κόκκινη σάλτσα, τα απλά, τα λευκά. Στην πρώτη θέση είναι μια σούπα από την Παραγουάη που δεν μου γεμίζει και πάρα πολύ το μάτι. Θυμίζει λίγο τον τραχανά το δικό μας. Λέγεται Βόρι-Βόρι και πήρε 4,7 στα 5 βαθμολογία παγκοσμίως. Έχει μπάλες από καλαμποκάλευρο, τυρί και μαγειρεύεται μέσα σε έναν αρωματικό ζωμό κοτόπουλου με λαχανικά. Όχι κάτι πολύ ιδιαίτερα, τουλάχιστον εμφανισιακά, δηλαδή δεν το βλέπεις και λες να κάτσω να το φάω. Πάντως τα γιουβαρλάκια τα δικά μας τα αγαπούν οι ξένοι. Πριν από μερικά χρόνια σε αυτή τη λίστα ήταν και φυσικά ο Πατσάς, ο πολύ γνωστός Πατσάς. Αυτή τη φορά δεν είναι μέσα στις 50 καλύτερες σούπες, ελπίζουμε να ανακάμψει του χρόνου.

Είχαμε ένα σοκαριστικό τροχαίο σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στη Μοναστηρίου. Ένας 30χρονος έπαθε επιληπτική κρίση την ώρα που οδηγούσε πάνω στο τιμόνι και παρέσυρε 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι. Υπάρχουν και αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο που μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο. Από θαύμα δεν είχαμε κάποιο τραυματία ή κάποιο νεκρό. Πραγματικά προκάλεσε μεγάλες ζημιές. Και ήταν η αφορμή για να ψάξω να δω αν επιτρέπεται κάποιος που παθαίνει επιληπτικές κρίσεις να οδηγεί. Και από ό,τι βρήκα, επιτρέπεται. Βέβαια υπάρχουν συγκεκριμένες και αυστηρές προϋποθέσεις, όπως να μην έχει κάποια επιληπτική κρίση το τελευταίο εξάμηνο την ώρα που πάει να βγάλει το δίπλωμα, εξετάζεται φυσικά από γιατρούς. Σε περίπτωση που πάθει κάποια κρίση και προκαλέσει ατύχημα, όπως αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, λέει ότι αναστέλλεται η άδεια οδήγησης για 6 μήνες, ξαναπερνάει από γιατρούς και αν αποφασίσουν οι γιατροί ότι μπορεί να οδηγήσει, του ξαναδίνουν δίπλωμα. Όπως επίσης σχετίζεται το αν μπορεί να οδηγήσει και από την φαρμακευτική αγωγή που παίρνει. Δηλαδή, αν λαμβάνει χάπια για επιληπτικές κρίσεις, δεν του δίνουν τη δυνατότητα να οδηγήσει. Γιατί αυτά τα χάπια έχουν παρενέργειες, όπως είναι η έλλειψη συγκέντρωσης και η υπνηλία, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Δεν το ήξερα ειλικρινά, μου έκανε και τρομερή εντύπωση. Σημασία έχει, οι λαμαρίνες θα ξαναφτιαχτούν, σημασία έχει ότι δεν υπάρχουν τραυματίες. Μεταφέρθηκε βέβαια, βρέθηκε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προληπτικά. Μεταφέρθηκε και ένας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, είναι όλοι καλά. Δόξα τω Θεώ να λέμε.

Θυμίζω ότι αύριο παίζει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με τη Σερβία για το Nations League. Με πολλές προσδοκίες κατεβαίνει η εθνική μας ομάδα. Τώρα διάβαζα στην ένδειξη του Γιωβάνοβιτς που ανέλησε και το τρόπο παιχνιδιού που θα γίνει. Θα μπούμε επιθετικά. Πάμε για να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Δεν πάμε για να πάρουμε την ισοπαλία. Ενώ αύριο ξεκινάει και η EuroLeague. Μια EuroLeague πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά όλες οι ομάδες εκτός από την Villarban. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει 9 και 4 την Παρί και ο Ολυμπιακός πάει στην Ισπανία και παίζει με την Μπασκόνια. Θα έρθει ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας με τους αστυνομικούς να καταφέρουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Στη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, μιλώντας σε μεγάλη ομογενειακή εκδήλωση, επανέλαβε ότι στις κάλπες του 27 διεκδικεί τρίτη κυβερνητική θητεία με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και της γεωπολιτικής θέσης της χώρας. Ασκώντας κριτική στην πολιτική παροχολογία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, υπογράμμισε τη δέσμευσή του για τήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας. Ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε εκ νέου στην Άγκυρα ότι η χώρα δεν απειλεί, αλλά δεν δέχεται και απειλές από κανέναν. «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας», δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική Αντιπροσωπή αποχώρησε από την αίθουσα. «Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις», διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ. Συνάντηση είχαν σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ και ο Αμερικανός ομολογός του Μάρκο Ρούμπιο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μετά τη συνάντηση, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για μια περιορισμένη εκεχηρία που θα αφορά τα σιτηρά και την ενέργεια. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος στους ηγέτες των χωρών στα Ηνωμένα Έθνη, είπε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ναυτική εκεχηρία στη Μαύρη Θάλασσα, με βάση τις προτάσεις της Αιγύπτου, της Ινδίας και της Τουρκίας, και πρόσθεσε ότι τώρα εναπόκειται στη Ρωσία να απαντήσει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν όψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας του αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν και η αντίδραση του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές ήρωες της Κεσαριανής αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες θύματα του φασισμού-ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές, ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στη ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολιτικό, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη αύριο γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Μαζί στο ρυθμό. 30 χρόνια Κρουστόφωνο και γιορτάζουμε μαζί με συναυλίες, παραστάσεις και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους μουσικόφιλους. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου σας περιμένουμε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στην Αποθήκη Δέλτα, σε μια μεγάλη γιορτή. Σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θεσσαλονίκης, Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουρισμού. Πληροφορίες στο site μας www.kustofono.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Ηλία Σταμπουλή στον ήχο. Και εδώ διαβάζω την Ντόλι Πάρτον που τη χάσαμε πριν από λίγο καιρό στα 80 της έτη. Το τελευταίο μήνα είχε προσλάβει 24ωρη κομμότρια και 24ωρη μακηγές, γιατί δεν ήθελε να τη λυπούνται οι φίλοι και οι συγγενείς που την έβλεπαν καθημερινά. Η αρρώστια είχε αφήσει τα σημάδια της τόσο στο πρόσωπό της όσο και στο σώμα της. Και γι' αυτό ήθελε να, μέσω του μακιγιάζ, να εξαφανίσει κάποια σημάδια. Μάλιστα, είχε, η ίδια έδωσε και οδηγίες για το μακιγιάζ την ώρα της κηδείας της. Την ώρα του θανάτου της δηλαδή και μετά. Ήθελε να είναι βαμμένη. Ήταν μια ιδιαίτερη γυναίκα, μια όμορφη γυναίκα. Εγώ την έβρισκα πολύ γοητευτική. Και πάντα πρόσεχε τον εαυτό της. Πάμε να δούμε τι μπορείτε να κάνετε αύριο. Μια ωραία μέρα για να βγείτε. Αν θέλετε να πάτε κινηματογράφο, οι βραδιές Cine Dogs φέρνουν στο Cine Apollon την ταινία «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατρί Λεκόν. Συνεχίζετε το σινεμά στις γειτονιές. Μετακομίζει στο πάρκο Αλκμίνη στη Χαριλάου με ελεύθερη είσοδο. Μπορείτε να δείτε την ταινιάρα του Wes Anderson «Το ξενοδοχείο Grand Budapest». Φοβερή ταινία. Αν δεν έχετε δει αυτή την ταινία, πρέπει οπωσδήποτε να τη δείτε. Είναι μια κατηγορία μόνη της. Αλλά αύριο, παιδιά, το μεγάλο γεγονός είναι ότι βγαίνει στις αίθουσες κινηματογράφου η καινούργια ταινία του Brad Pitt σε σκηνοθεσία David Ayer. «Στην καρδιά του κτίνους» λέγεται. Είναι μια ταινία που παίζει ο Brad Pitt και ο σκύλος του. Κανένας άλλος. Μετά τη συντριβή του αεροπλάνου του στην Αλάσκα, ο James, ένας απόμαχος των ειδικών δυνάμεων, και ο Όντιν, ένα ειδικά εκπαιδευμένο σκυλί μάχης και αχώριστος φίλος του Brad, προσπαθούν να επιβιώσουν στην άγρια φύση. Όσοι την έχουν δει λένε ότι έχει περισσότερο από μια ώρα φοβερές στιγμές επιβίωσης. Είναι μια ταινία επιβίωσης, έτσι. Βλέπουμε αυτούς τους δύο να προσπαθούν να επιβιώσουν. Κάνει μια κοιλιά, μου είπανε. Υπάρχει ένα 20 λεπτό που είναι λίγο, μιλάει για συναισθήματα, πάει σε αναμνήσεις του Brad Pitt από τον πόλεμο. Αυτό, αν το ξεπεράσετε, η ταινία είναι μια χαρά. Μας έλειψε ο Brad Pitt σε τέτοιου είδους ταινίες. Πρόσφατα μάθαμε ότι θα παιχτεί και η συνέχεια από μια ταινία με ζόμπι που είχε παίξει, το World War, το World Z, κάπως έτσι λεγότανε. Θα βγει στις αίθουσες το επόμενο έτος, το 2027, οπότε ανυπομονούμε. Ο Brad Pitt στα καλύτερά του, έτσι. Πρέπει να είναι κοντά στα 60-61 και μοιάζει με 45 ετών, δεν ξέρω τι κάνει. Πρόσφατα διαβάσαμε και κάποια δημοσιεύματα που τον κατηγορούσαν ότι πίνει πάρα πολύ ο Brad Pitt. Το διαψεύδουν οι κοντινοί του άνθρωποι. Έπινε, λέει, μόνο όσο ήταν μαζί με την Αντζελίνα Τζολί. Κάποιο λόγο θα είχε.

Σήμερα γιορτάζει η Ξανθήπη και η Πολυξένη. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε, μόνο τα καλύτερα σας εύχομαι. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια. Το 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια, γράφοντας μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το 1930 γεννήθηκε ο αξεπέραστος Ray Charles, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης της Soul. Το περιοδικό Rolling Stones τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Η ζωή του μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη με την πολυβραβευμένη κινηματογραφική ταινία Ray. 82 ετών γίνεται σήμερα, παιδιά, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής που η φήμη του ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας του, πούλησε περισσότερους από 300 εκατομμύρια δίσκους, παραμένει μέχρι και σήμερα ο πιο πετυχημένος εμπορικά Ισπανός τραγουδιστής. Στα 76 έτη μπαίνει ο Μπρους Σπρίξτιν, ή όπως τον αποκαλούν οι ΗΠΑ, το αφεντικό, ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές και συνθέτες παγκοσμίως. Έχει 20 βραβεία Grammy, έχει ένα Όσκαρ για την ταινία Streets of Philadelphia και έχει ένα απίστευτο ρεκόρ της μεγαλύτερης διάρκειας ροκ συναυλίας, 4 ώρες και 7 λεπτά, χωρίς να κατέβει από τη σκηνή ούτε ένα λεπτό. Γενέθλια έχει σήμερα ο δικός μας, ο Κώστας Τουρνάς, γεννήθηκε το 1949, τραγουδοποιός και ένας εκ των πρωτοπόρων και ιδρυτών της ελληνικής ροκ. Το 1973 φεύγει από τη ζωή ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και συγγραφέας, για πολλούς ο κορυφαίος ποιητής του 20ου αιώνα. Και σας πω στο 1966, όπου δίνουν συναυλία οι Rolling Stones στο Royal Albert Hall, στο Λονδίνο. Μπαίνουν ξαφνικά, εισβάλλουν οι θαυμαθές τους στη σκηνή και ορμάνε πάνω στο συγκρότημα. Ο Keith Richards έμεινε χωρίς ρούχα, ο Mick Jagger χρειάστηκε να παλέψει με το κοινό για να μην τον σύρουν μέσα στο πλήθος και χρειάστηκε να έρθουν αστυνομικές ενισχύσεις από τα κεντρικά του Λονδίνου για να αλλιώς θα είχε ξεφύγει και θα είχε καταλήξει αλλιώς η νύχτα. Από τις χειρότερες νύχτες του συγκροτήματος ήταν αυτή, οι θαυμαστές του ήθελαν ένα κομμάτι από το συγκρότημα και κυριολεκτικά τους τα πήραν όλα.

νέα απάτη από τους επιτίδιους. Σας αφήνουν σημειώματα, υποτίθεται, από τις εταιρείες courier ότι ήρθανε και δεν σας βρήκαν και έχετε να παραλάβετε κάποιο δέμα. Σας αφήνουν ένα χαρτί, ένα φάκελο που μέσα έχει έναν κωδικό QR, το σκανάρετε, και αυτοί αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία σας που έχετε στο τηλέφωνό σας. Δηλαδή μέχρι και τον τραπεζικό σας λογαριασμό και φυσικά την κάρτα σας. Μεγάλη προσοχή, δεν τα κάνουν αυτά οι μεταφορικές εταιρείες, οι εταιρείες courier. Το παίρνετε, το πετάτε στα σκουπίδια, στην ανακύκλωση αν θέλετε. Είναι ένα καινούριο κόλπο για να βρουν πρόσβαση στα στοιχεία σας. Εγώ θα αφήσω το στούντιο γιατί θα έρθει ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διεκδικούμε μια τρίτη κυβερνητική θητεία για να αλλάξουμε τη χώρα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Σφοδρή επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ιράν. Ο πρόεδρος Ζελένσκι δηλώνει ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για εκεχηρία στη θάλασσα και καλεί τη Ρωσία να απαντήσει. Την ακλόνητη αποφασιστικότητά του για την επανένωση του νησιού επεσήμανε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης στον ΟΗΕ. Ζούμε σε εποχή πολεμικής προετοιμασίας στα πρόθυρα ενός συμπεριλεστικού γενικευμένου πολέμου. Η μελέτη της ιστορίας είναι οδηγός για τους αγώνες, δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Έσει ο τέλος στο θρίλερ στη Νίκαια. Μπήκε η αστυνομία στο διαμέρισμα και συνελήφθη ο 49χρονος. Δεν υπήρχε όπλο. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

93 ημέρες για τα Χριστούγεννα. Τόσες μείνανε μέχρι να ξαναγιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Δεν τρελάθηκα. Το έψαξα με αφορμή την ανακοίνωση που έκανε ο Δήμαρχος Τρικάλων ότι ο Μήλος των Ξωτικών θα ανοίξει νωρίτερα φέτος, στις 29 Νοεμβρίου, η έναρξη των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Βγήκε και πρόγραμμα. Στις 18 Νοεμβρίου θα φωταγωγήσουν το υψηλότερο φυσικό χριστουγεννιάτικο δέντρο της χώρας. Στις 20 Νοεμβρίου θα ανοίξουν οι πόρτες του Μήλου των Ξωτικών. Στις 29 Νοεμβρίου πραγματοποιείται η επίσημη έναρξη. Και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιανουαρίου. Όποιος θέλει λοιπόν να συνδυάσει μια εκδρομή χριστουγεννιάτικη, είναι μια πολύ καλή αφορμή ο Μήλος των Ξωτικών. Έχω πάει, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι μόνο για μικρούς. Περνάνε μια χαρά και οι μεγάλοι. Έχει πολλά πράγματα να κάνετε μέσα και κυρίως έχει πολύ καλό φαγητό. Φέτος το θέμα της διοργάνωσης θα είναι Χριστούγεννα στον κόσμο του Oz, εμπνευσμένο από το μαγικό κόσμο του κλασικού μυθιστορήματος και της ταινίας. Ουράνια τόξα, χρώματα πάρα πολλά, τα παιδιά σας θα περάσουν καταπληκτικά. Τα τρίκαλα τα έχουμε συνδυάσει με τα Χριστούγεννα, είναι στο DNA τους, όπως είπε και ο Δήμαρχος. Πέταξε και μια μπηχτή. Όσοι προσπαθείτε να αντιγράψετε το Μήλο των Ξωτικών και το χριστουγεννιάτικο κλίμα των τρικάλων, δεν τα έχετε καταφέρει. Ήταν μια μπηχτή, γιατί σε πάρα πολλές χώρες έχουν δοκιμάσει να φτιάξουν αντίστοιχα πάρκα και η αλήθεια είναι ότι παρά την προσέλευση του κόσμου, το Μήλος των Ξωτικών έχει μια διαφορετική άβρα.

Νομίζω πως δεν έχουν αποδοθεί οι τιμές που πρέπει στον Κάρλος Σαντάνα. Εγώ προσωπικά τον θεωρώ μέσα στους 10 καλύτερους μουσικούς όλων των εποχών. Έχει γράψει φοβερά κομμάτια. Λείπει, δεν είναι ιδιαίτερα δραστήριος τα τελευταία χρόνια. Θα ήθελα να τον δω ξανά σε μια περιοδία. Και από τον Σαντάνα πάμε στην Οκινάουα, την Ικαρία και τη Σαρδινία. Τι κοινό έχουν αυτές οι τρεις περιοχές? Έχουν τους περισσότερους υπερενόβιους παγκοσμίως. Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι πάνω από τα 100 έτη ζουν σε αυτές τις τρεις περιοχές. Μάλιστα τελευταία στην Ιαπωνία έσπασαν κάθε ρεκόρ. Έχουν τους περισσότερους υπερήλικους από κάθε άλλη εποχή. Το 90% των ατόμων που πέρασαν τα 100 έτη στην Ιαπωνία είναι γυναίκες. Κάτι λέει αυτό. Τι κοινό έχουν λοιπόν σε αυτές τις τρεις περιοχές οι άνθρωποι που περνάνε τα 100 χρόνια? Τη διατροφή τους. Τι πρέπει να τρώμε σύμφωνα με τους επιστήμονες για να φτάσουμε τα 100 χρόνια και να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χρόνια σύνταξη. Όσπρια, φασόλια και φακές, λαχανικά, σπανάκι, άγρια χόρτα, λάχανο, το μόβ να προτιμάτε αντί για το πράσινο, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, κρυθάρι, σιτάρι ολικής άλεσης. Τα φρούτα πρέπει να τα τρώτε με τη φλούδα τους για να παίρνετε τις φυτικές ίνες. Τα φρούτα εκτός από φυτικές ίνες είναι πλούσια σε νερό και βιταμίνες. Ξηρούς καρπούς, καρύδια, αμύγδαλα και ό,τι μπορείτε να βρείτε σε ξηρό καρπό ανάλατο. Ελαιόλαδο, ψάρια και θαλασσινά, κυρίως ψάρια μικρά, δηλαδή σαρδέλες. Στις δύο περιοχές, Σαρδινία και Ικαρία, τα τσούζαν και λίγο, πίναν το κρασάκι τους. Στην Ιαπωνία αποφεύγανε το αλκοόλ. Και στις τρεις περιοχές, αυτοί που πέρασαν τα 100 έτη, είχαν ακόμα ένα κοινό. Απέφευγαν τη ζάχαρη και το τσιγάρο. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε να ζήσετε έναν ολόκληρο αιώνα, πρέπει να τρώτε κάτι από αυτά και να αποφεύγετε οπωσδήποτε τα επεξεργασμένα τρόφιμα. Φαντάζομαι ότι στην Οκινάουα, στην Ικαρία και στη Σαρδινία δεν τρώνε συχνά κονσέρβες, ούτε πολλά τρόφιμα με συντηρητικά, τα οποία, όπως έχουν πει οι επιστήμονες, προκαλούν ένα σωρό ασθένειες. Έχουν συνδεθεί τόσο με καρδιαγγειακά προβλήματα όσο και με τον καρκίνο. Αν θέλετε να βάλετε κάποιο μπαχαρικό, όπως είπα, πρέπει να αποφεύγετε το αλάτι, αλλά συνιστούν τον κουρκουμά, ο οποίος λέει είναι ένα φυσικό φάρμακο, καταπολεμά ακόμη μέχρι και τις καρκινικές ρίζες, για να καταλάβετε. Είναι και αντιοξειδωτικό. Αυτά αν θέλετε να ζήσετε. Εγώ θα σας χαιρετήσω. Η σημερινή νυχτερινή βάρδια έφτασε στο τέλος της. Ο Ηλίας ο Σταμπουλής φρόντισε να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και θα ήθελα να είστε και αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και την ανάγκη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον πυλώνα σταθερότητας σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή, σημειώνοντας ότι αναπτύσσεται ταχύτερα από τους περισσότερους Ευρωπαίους εταίρους της και έχει αποκαταστήσει τη δημοσιονομική της αξιοπιστία. Για τις σχέσεις με την Τουρκία δήλωσε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενεργειακή συνεργασία με τις ΗΠΑ και στον κάθετο διάδρομο, ενώ ανακοίνωσε ότι πιθανότατα την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και της ελληνικής εταιρείας. Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε θύματα της τρομοκρατίας, δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν, κατηγορώντας Ουάσιγκτον και Τελαβίβ για επιθέσεις εναντίον αμάχων. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, η Αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από την αίθουσα. Θα απαντήσω στα ψέματα κατά του Ισραήλ, θα υπάρξουν εκπλήξεις, διαμήνυσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Την παραφροσύνη του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υποστηρίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης κάλεσε τον πρόεδρο της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να επιστρέψει στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, ενώ παράλληλα τόνισε ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Έληξε το επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε το απόγευμα στην περιοχή της Νίκαιας, με τους αστυνομικούς να καταφέρνουν να μπουν στο διαμέρισμα και να συλλαμβάνουν τον 49χρονο που φέρεται να κρατούσε όμηρο την 44χρονη σύζυγό του. Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο. Το δίλημα «Η εμείς ή κανείς» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας εν ώψη των επόμενων εκλογών, τονίζοντας πως μόνο η Ελλάς είναι σε θέση να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε σκληρή γλώσσα απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, καταλογίζοντας το αλαζονία και ότι δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα του κόσμου. Εχμηρή ήταν η αντίδραση και του Πασόκ. Οι 200 κομμουνιστές, ήρωες της Κεσαριανής, αποτελούν ζωντανό παράδειγμα μαζί με τους χιλιάδες άλλους ήρωες, θύματα του φασισμού και ναζισμού, του ίδιου του διεφθαρμένου σάπιου καπιταλισμού, και ο αγώνας τους, η θυσία τους, είναι τεράστια παρακαταθήκη για τις νέες γενιές. Ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που παραβρέθηκε στη ξεχωριστή έκθεση για τους 200 εκτελεσμένους της Κεσαριανής στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων, είναι ψευδές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε θελοντική βάση, χαρακτηρίζοντας fake news το δημοσίευμα. Και ο καιρός στη Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά έθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, στη θερμοκρασία από 8 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

earth above me, lay down on the green.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.